0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: είμαστε.
1: Καλημέρα σας. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 6. Πουρνό-πουρνό που λέγει και η γιαγιά μου. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, όπως πάντα αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φτιάξτε καφέ και τα λέμε σε λίγο.

Διαβάζω ότι σαν σήμερα το 2012 το Billboard αποφάσισε, λέει, να βγάλει μια λίστα με τα πιο σεξι τραγούδια όλων των εποχών. Και ενώ θα περίμενες ένα Barry White στην κορυφή, θα πω όχι. Η επιτυχία της Olivia Newton-John, το Physical, ήταν το πιο σεξι, λέει, τραγούδι όλων των εποχών. Μπορείτε να διαφωνήσετε, συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Υπήρχαν και άλλα τραγούδια που μπήκαν σε αυτή την πρώτη δεκάδα, νομίζω καλύτερα από αυτό, όπως το Let's Get It On του Marvin Gaye, το Hot Stuff έστω της Donna Summer, αλλά και αυτό εδώ το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, του Rod Stewart, το Tonight's the Night. Δεν ξέρω αν είναι σεξι, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Λίγα ακόμα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1952 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη εργοστάσιο παστερίωσης γάλακτος από την Ένωση Αγελαδοτρόφων της περιοχής. Πρόκειται για την Αγνό. Το 1954 εξασφαλίζεται οριστικά η ίδρυυση της Αθήνας, μόλις το 1954, έτσι. Θα μεταφέρονται, λέει, τα νερά της λίμνης Ηλίκης σε ποσότητα 100 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων το χρόνο. Το 1964 η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου απαιτεί τα πακέτα των τσιγάρων να φέρουν από εδώ και στο εξής προειδοποιητικά μηνύματα για τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνού στην υγεία. Και το 1997 το Συμβούλιο της Επικρατείας ανακοινώνει πρωτοποριακή απόφαση, το 97 τώρα, έτσι, που δίνει το δικαίωμα στους άνδρες να λαμβάνουν σύνταξη μετά το θάνατο των σύζυγων τους. 1969, από το μουσικό ημερολόγιο Beatles, και πάλι το λέμε κάθε μέρα, οι Beatles υπάρχουν σε κάθε ημερολόγιο. Στην κορυφή του Billboard, λοιπόν, βρίσκεται σαν σήμερα το τραγούδι των Beatles, Get Back.

0: έφτασε και η μέρα για το μεγάλο αφιέρωμα Black Star Tribute Concert στον David Bowie σήμερα το απόγευμα 8 με 9. Μερικοί τυχεροί θα βρίσκεστε εδώ να δείτε από κοντά τη μπάντα, τη Black Star Tribute Band, να ερμηνεύει τραγούδια από το Black Star, το συγκλονιστικό Requiem που κυκλοφόρησε 2 μέρες πριν το θάνατο David Bowie. Θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Για εσάς που δεν θα βρίσκεστε εδώ, να σας πούμε ότι όλη η συναυλία θα μεταδοθεί από εδώ, από τη συχνότητα του κόσμου 93,6. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το 1997 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ από το Wyclef Jean, λέγεται The Carnival, και περιέχει μια εξαιρετική, θα έλεγα, διασκευή του Guantanamera.
1: Hola, soy Celia Cruz y estoy aquí con Wyclef celebrando el carnaval. ¡Azúcar!

0: 93,6.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Πιάνω,
4: πιάλο,
3: βάζω, το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Κόσμος 93,6.

τα γενέθλια της ημέρας, τα μουσικά γενέθλια της ημέρας. 1947 γεννιέται ο Mick Fleetwood, ο drummer, συνιδρυτής των Fleetwood Mac, παγκοσμίως γνωστός. Είναι και ηθοποιός, έχει κάνει αρκετές εμφανίσεις ο ηθοποιός. Ίσως η πιο χαρακτηριστική συμμετοχή του ήταν στην ταινία επιστημονικής φαντασίας The Running Man μαζί με τον Arnold Schwarzenegger. Αυτή την εποχή διαβάζω ότι ο Mick Fleetwood διατηρεί ένα διάσημο εστιατόριο με το όνομα Fleetwoods στο Μάουι της Χαβάης, το οποίο αποτελεί και η μόνιμη κατοικία του. Fleetwood Mac θα ακούσουμε, τι άλλο, χρόνια του πολλά.

Και σε αυτά τα αγαπημένα γενέθλια της ημέρας, γενέθλια σήμερα για τον Andy McCluskey, γεννήθηκε 1959. Μπορεί το όνομα να μην σας λέει κάτι, όμως σίγουρα σας λέει το συγκρότημα. Είναι ο κεντρικός τραγουδιστής, μπασίστας και συνιδρυτής των Orchestral Maneuvers in the Dark. Είναι διάσημος και για το εντελώς αυτό μοναδικό, ένα σπασμωδικό τρόπο που χορεύει πάνω στη σκηνή. Οι Orchestral Maneuvers in the Dark σαρώσανε στη δεκαετία του 80 και με Enola Gay και με Electricity, αλλά βέβαια και με το If You Live, ένα τραγούδι που είχε γραφτεί για την ταινία Pretty in Pink, κυκλοφόρησε το 1986.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκηστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε. Κόσμος.

Διάβαζα ένα άρθρο για την τεχνητή νοημοσύνη που στη Μεγάλη λέει Βρετανία μια ομάδα Βρετανών μαθητών χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να προβλέψει και με μεγάλη ακρίβεια τα θέματα των εξετάσεων, τα GCSE και A-Level. Τα A-Levels φανταστείτε ότι είναι κάτι σαν τις Πανελλήνιες, είναι βαθμίδες εξετάσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Αγγλία. Δώσανε στην τεχνητή νοημοσύνη, στο AI, 20 χρόνια παλαιότερων θεμάτων, στοιχεία της ύλης, πώς μοτίβα, πώς εμφανίζονται στις εξετάσεις, και πέτυχαν, λέει, πρόπερση ένα 85% ακρίβεια και φέτος ένα 90% ακρίβεια στις προβλέψεις του τι θα πέσουν στα θέματα. Οι μαθητές βέβαια θεωρούν ότι αυτό δεν είναι αντιγραφή, αλλά έτσι μια πιο εξελιγμένη μορφή της παραδοσιακής αυτής προσπάθειας των μαθητών να προβλέψουν τα σως. Έτσι. Συγκέντρωσαν τα παλιά θέματα, είδαν ποια κεφάλαια εμφανίζονται συχνότερα, ποια θέματα έχουν να εξεταστούν πολλά χρόνια οπότε μπορεί να ξαναεμφανιστούν, πώς είναι οι τύποι των ερωτήσεων, ποιες συνδυασμοί θεμάτων επαναλαμβάνονται, και βάσει με αυτό το μοτίβο η τεχνητή νοημοσύνη παρήγαγε αυτή τη λίστα με τα πιο πιθανά θέματα για την επόμενη χρονιά.

Πάμε να δούμε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1894, η νεοσύστατη τότε Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφασίζει ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξάγονται κάθε 4 χρόνια, ξεκινώντας από την Αθήνα το 1896. Το 1901, ο 19χρονος Ισπανός ζωγράφος, ο Παμπλο Πικάσο, εκθέτει για πρώτη φορά έργα του στο Παρίσι. Και για το 1903, 2 χρόνια μετά, ολοκληρώνεται η δημοσίευση σε συνέχεια στην εφημερίδα Νέον Άστη του μυθιστορήματος του Μπραμ Στόκερ, Δράκουλας, σε μετάφραση Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το 1939 το Σιάμ μετονομάζεται σε Ταϊλάνδη. Και το 1947 στην Αμερική ο επιχειρηματίας, λέει, Κένεθ Άρδον, βλέπει ένα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο και στην Ουάσιγκτον, οδηγώντας με το αεροπλάνο του, πιλοτάροντας μάλλον το αεροπλάνο του, πρόκειται για την πρώτη μαρτυρία τέτοιου είδους, ήταν το 1947, μια μαρτυρία που γνωρίζει ευρεία δημοσιότητα και παρομοιάζει αυτό που είδε με πιατάκια του καφέ, flying saucers, και έτσι δημιουργείται και η γνωστή φράση «υπτάμενος δίσκος».

Αυτό ήταν για σήμερα. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, να σας αποχαιρετήσουμε. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη εδώ και ακολουθεί για τις επόμενες δύο ώρες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλή σας μέρα.

0: 93,6.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπού Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του Κολ, που έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Την παροχή περισσότερων κινήτρων προς τους καταναλωτές για να συνεχίσουν τις πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως σε κλάδους επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση νομισματικής πολιτικής για το 2026, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως όπλο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε κλάδους που κυριαρχούν ακόμη και τα μετρητά. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και βάφω τη σκουρτή μου.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Πιάνω.
9: Πιάλο.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Το κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Χανίων, περιοχή Νεροκούρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28210-97499.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
13: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμοι σε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την Άρτη Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Με τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή την Παρασκευή ο καθομολογίαν δολοφόνος στη Σταυρούλας Λεβεντάκη, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας ζητούν δικαιοσύνη για τη στιγερή δολοφονία. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο αδερφός χαρακτήρισε τέρατα τον 43χρονο και τη σύζυγό του και έκανε γνωστό ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος και των δύο. Ο 43χρονος οδηγήθηκε χθες το πρωί στα δικαστήρια Χανίων υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, αντιμετωπίζοντας έντονες αποδοκιμασίες από πολίτες, προκειμένου να απολογηθεί για έτερη υπόθεση που κατηγορείται και αφορά την παράνομη καλλιέργεια φυτιών κάναβη στα Χανιά. Λίγη ώρα αργότερα εκδόθηκε και σχετικό ένταλμα για την ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το μοιραίο αποτέλεσμα προήλθε από έντονο καυγά

Εθνικής Αστυνομίας. Από τα στοιχεία αποδεικνύεται η εκτεταμένη χρήση πυροβόλων όπλων και επιβεβαιώνεται η ένταση των πυρών που ανταλλάχθηκαν το πρωινό της 1ης Δεκεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού, όπου έχασαν τη ζωή τους ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκεδάκη. Καθοριστική σημασία είναι και τα ευρήματα σχετικά με το θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, αφού η βολίδα που αφαιρέθηκε από τη σωρό του δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με κάποια από τα 4 Καλάσνικοφ που ταυτοποιήθηκαν μέσω των καλύκων. Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει τελικά και το τρίτο άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στον θάνατο του 49χρονου Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρο Δασκαλάκη, τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για τον 57χρονο πατέρα και μέχρι πριν από λίγες μέρες Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου της Μεσαράς, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στον θανάσιμο τραυματισμό του Προέδρου. Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο 32χρονος γιος του, όσο και 69χρονος εργάτης που εργαζόταν στα κοπάδια του 57χρονου έχουν ήδη προφυλακιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα ως φυσική αυτουργή του εγκλήματος, το οποίο είχε αρχικώς αντιμετωπιστεί ως τροχαίο. Ωστόσο, ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν διαφωνήσει ως προς την προφυλάκηση του 57χρονου πρώην αυτοδιοικητικού, με την απόφαση να παραπέμπεται στο δικαστικό συμβούλιο και τον ίδιο να παραμένει σε κατοίκον περιορισμό. Η απόφαση του συμβουλίου αναμενόταν Δευτέρα, ωστόσο έγινε γνωστή χθες και βάσει αυτής ο πατέρας οδηγείται επίσης στη φυλακή. Παρά τη μεγάλη έκταση της υπόθεσης με το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης και τα εκατομμύρια ευρώ που εκτιμάται ότι διακινήθηκαν, οι 7 συλληφθέντες φαίνεται πως δεν αποτελούν τα μεγάλα ψάρια της υπόθεσης, αλλά όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, το τελευταίο τροχό της αμάξης. Σύμφωνα με την εφημερίδα Νέα Κρήτη, η εκτίμηση αυτή διατυπώθηκε από την πλευρά της υπεράσπισης με τον δικηγόρο Λευτέρη Κάρτσονα να υπογραμμίζει ότι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους είχαν δευτερεύοντα ρόλο, όπως προκύπτει από τα δικογραφία και τα αποδεικτικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τις έρευνες που συνεχίζονται, φαίνεται να κινούνται και σε μία βάση να εντοπιστούν εκείνοι που καρπώνονταν τα μεγάλα χρηματικά ποσά, τα αποκαλούμενα μεγάλα κεφάλια του κυκλώματος. Άλλη μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε όταν εντοπίστηκε λέμβος με 32 περίπου αλλοδαπούς από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από πλοίο του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων κάτω από ήπιες καιρικές συνθήκες. Στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στο Θεράκλειο, καθώς φαίνεται να είναι ο διακινητής των 48 μεταναστών που εντοπίστηκαν σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων τις προηγούμενες ημέρες. Ανησυχεί για τις μεγάλες ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και εμπιστοσύνη στο υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό του εκφράστηκε στην ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για τα προβλήματα του νοσοκομείου. Επεξηγώντας τους λόγους της ειδικής συνεδρίας, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Μανδυράκης τόνισε πως στο πλαίσιο της επικουρικότητας και της εγκύτητας, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει λόγο για θέματα υγείας. Πολλαπλές τοποθετήσεις του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην αλλαγή του κώδικα για τους ΟΤΑ και στο τέλος ανθεκτικότητας, φόρος που πληρώνεται στα ξενοδοχεία, που διεκδικεί αυτοδιοίκηση και ότι αν δοθεί στους Δήμους θα μπορούν να στηρίξουν τους υγειονομικούς. Την ανάγκη άμεσης προμήθειας των απαραίτητων ποσοτήτων φαρμακευτικών σκευασμάτων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος λογοκτονίας στην Κρήτη, επισημαίνει σε υπόμνημά του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Δήμαρχος Πλατανιά και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, Γιάννης Μαλανδράκης. Στο επώνυμο απευθύνεται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον αρμόδιο Υπουργό, ενώ κοινοποιήθηκε στους βουλευτές Χανίων, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, στις αρμόδιες υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης, στα μέλη του ΣΕΔΙΚ, καθώς και στα θεσμικά όργανα του Δήμου Πλατανιά. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κρήτη, καθώς για σήμερα Τετάρτη, 24 Ιουνίου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές του νησιού. Σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου εντάσσονται στην κατηγορία 3, γεγονός που σημαίνει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.
Έγγραφα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της αρμόδιας υπηρεσίας του ΙΠΟΜΕ και της φορείς κατασκευής του νέου ΒΟΑΚ απέστειλε ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ζητώντας την άμεση πρόβλεψη και κατασκευή δύο στάσεων λεωφορείων στην περιοχή του Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Ραφαήλ επί της Αθηνικής Οδού Χανίων Ρεθύμνου.

Σε μια οργανωμένη προσπάθεια θωράκισης του ελαιοκομικού τομέα και προστασίας του εισοδήματος των παραγωγών, πραγματοποιήθηκε χθες στην περιφέρεια Κρήτης η πρώτη συνεδρία της ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση στρατηγικής ποιότητας και προώθησης του κρητικού ελαιολάδου. Η συγκεκριμένη πολυσυλλεκτική ομάδα εργασίας εκδοτήθηκε με απόφαση του Σταύρου Νοτάκη, ενώνοντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του ελαιοκομικού τομέα. Ένα από τα σημαντικότερα έργα που θα δημιουργήσει νέες προοπτικές και θα αλλάξει ριζικά την εικόνα του παραλιακού μετόπου της πόλης του Ηρακλείου, το εμβληματικό έργο προστασίας και ανάδειξης παράκτειας ζώνης της παλιάς ηλεκτρικής στον κόλπο του Δερματά υποβάλλεται προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 της Περιφέρειας με προϋπολογισμό 5.700.000 ευρώ. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Έδριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτικοί, 5 με 6 ποφόροι. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 29 και στα νότια τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, Ανατολική και Δυτική. ΕΡΤ Ηρακλείου από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM εκπέμπεται στην Ανατολική Κρήτη το πρόγραμμά μας, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη, ΕΡΤ Χανίων από τους 104 στους 100,6 στα FM. Στα FM εκπέμπουμε στα δυτικά του νησιού. Και από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού, www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr. Μάνος Παπαδάκης σήμερα στην φροντίδα των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής, στα μουσικά ακούσματα. Στέλνουμε την αγάπη μας και τη σκέψη μας στη φίλη και συνάδελφο Μαρίνα Μανδακάκη. Στον κόσμο γίνονται αυτά που γίνονται. Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, στη μέση του Ισραήλ με το Λίβανο. Τα αγκάθια για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε εξειδικευμένα για όλο αυτό το οικονομικό τσουνάμι που έχει προκληθεί και δυστυχώς θα συνεχίζει να προκαλεί έντονους κυματισμούς και να σηματοδοτεί νέες τροπές ύφεσης στην διεθνή ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία. Και αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και την κερδοσκοπία και την εσχροκέρδεια, καταλαβαίνετε το πάρτι που έχει να γίνει στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Κάψα να σαρώνει την Ευρώπη, δεκάδες νεκροί στη Γαλλία, θερμοκρασίες ρεκόρ και έκτακτα μέτρα. Κλείνουν οι υπηρεσίες, σχολεία, υπάρχουν έκτακτα μέτρα και συστάσεις. Οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν συνηθίσει να έχουν κλιματιστικά, γιατί δεν τα χρειάζονται ουσιαστικά, και τώρα τους βρίσκει ο καύσωνας

Ξεκίνησαν και οι φωτιές, τα είδαμε αυτά. Είναι πολλά αυτά που μας προκαλούν. Το πιο προκλητικό όμως είναι οι διάλογοι μεταξύ του δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη και της συζύγου του, από τον τρόπο εκφοράς του λόγου της συζύγου και τον εγωπαθή και την εγωπαθή εκφορά των εξομολογήσεων του συζύγου, αντιλαμβάνεται κανείς για ποιο πράγμα μιλάμε. Και θα επιμείνω, θα έπρεπε οι δημοσιογράφοι να δείχνουμε λίγο σεβασμό και να μην ανοίγουμε την κλειδαρότρυπα, να μην χώνουμε το μάτι και την κάμερα εκεί που δεν μας αφορά και να ασχοληθούμε με την ουσία της υπόθεσης. Και η ουσία της υπόθεσης είναι μία και πολύ απλή. Ένα άνανδρο κτίνος ακινητοποίησε, βασάνισε, δολοφόνησε μία γυναίκα η οποία δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της, και τώρα που έχει φύγει δολοφονημένη από τη ζωή, ακούσια, δεν μπορεί να απαντήσει στα υπονοούμενα και στα συκοφαντικά σχόλια του κίτρινου τύπου. Σεβασμός. Είναι πολύ μεγάλη λέξη ο σεβασμός απέναντι στον συνάνθρωπο, είτε αυτός είναι εν ζωή, είτε έχει φύγει τόσο βία, τόσο άγρια, τόσο άσχημα, τόσο αποτροπιαστικά. Άλλη μια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για το θέμα του νοσοκομείου, με πολλά αν και με κλείσιμο των μικροφώνων,

0: Καλώς ορίζουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, οικονομικό αναλυτή, πολύ εύστοχο, τολμώ να πω. Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το οικονομικό κλίμα σε διεθνές ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μέσα από όλο αυτό το διπλωματικό ράλι στην κόψη του ξηραφιού, που δεν μπορεί να μας κάνει πολύ αισιόδοξους για αποκατάσταση των τιμών και όταν ακόμα αποκατασταθούν από εκεί που έχουν πάει, εκεί που έχουν πάει σε μια ατέλειωτη αλυσίδα προϊόντων και να πέσει η τιμή τους, ποτέ δεν θα βρεθεί στα επίπεδα της πρώτερης κατάστασης, πριν δηλαδή την έναρξη αυτού του πολέμου που τόσο πολύ επεδίωξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ. Καλημέρα κύριε Ζαλάκη, τι κάνετε?
1: Άρα σας και τους ακροατές μας και συνεργάτες σας, καλά, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα που τα λέτε. Είναι δύσκολο να ξαναδούμε τις τιμές του παρελθόντος για πολλούς λόγους, και για αυτό που βλέπουμε ότι συμβαίνει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και γενικά επειδή βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετοί δρόντες που ξανασκέφτονται να μεγαλώσουν, να πλουτίσουν κατακτώντας άλλες χώρες, είναι μια στρατηγική που γίνεται ολοένα και πλέον πιο εμφανής τα τελευταία χρόνια. Ζούμε και εμείς δίπλα μας εδώ με την Τουρκία, και αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ενώ παλαιότερα είχαμε καταφέρει και μπορούσαμε και προμηθευόμαστε φθηνά αγαθά από διάφορες περιοχές με αρκετή ασφάλεια, αυτή η ασφάλεια τώρα έχει χαθεί και πλέον θα θυσιάζεται η αποδοτικότητα, δηλαδή το φθηνότερο έναντι του ασφαλέστερου, και αυτό φυσικά σημαίνει υψηλότερες τιμές. Αυτό είναι ένας από τους βασικούς λόγους που είναι δύσκολο να ξαναδούμε χαμηλές τιμές, ακόμα και αν αποκατασταθεί εντελώς η κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς. Παρόλο που για τα στενά του Ορμούς θα ξεκινήσει παγκόσμια μια στρατηγική να μειωθεί η σημασία τους παρακάμποντας αυτά τα στενά, κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με κερσαίους αγωγούς που παρακάπτουν τα στενά. Οπότε έχετε δίκιο σε αυτό που μόλις αναφέρατε για τις τιμές.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν σε αυτή την πραγματικότητα και σε αυτό το παζάρι και σε ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Ήδη οι Αμερικανοί πολίτες αμφισβητούν, αυτό αποτυπώνεται στις εκεί δημοσκοπήσεις, την επίτευξη ειρήνης με το Ιράν, πόσο θα αλλάξει δηλαδή επί της πράγμαση την καθημερινότητα των πολιτών που και εκεί αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Βέβαια υπήρξε μια μείωση στη τιμή των καυσίμων. Οι Αμερικανοί, το αυτοκίνητο είναι το δεύτερο πιο ιερό πράγμα μετά το σπίτι τους. Θέλω λίγο να σταθούμε λοιπόν στις επιπτώσεις και στην Αμερική και πώς αυτό μπορεί να προκαλέσει. Υπάρχουν και πολιτικές αντιδράσεις βεβαίως και θεσμικές αντιδράσεις, αλλά και κοινωνικές αντιδράσεις. Πώς μπορεί αυτό να δώσει μια άλλη διάσταση, ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ δεν διστάζει να ανακατευτεί σε πάρα πολλά θέματα, σχολιάζοντας απρεπώς τόσο τα όσα συμβαίνουν στη Βρετανία, όσο και να συγκρούεται με την κυρία Μελώνη. Δεν είμαι οπαδός της κυρίας Μελώνη, το αντιλαμβάνεστε, με ξέρετε. Αλλά αυτό δεν πάβει να είναι μια απρεπή συμπεριφορά και μια έπαρση η οποία δεν ήθιστε μεταξύ των ηγετών των χωρών αυτού του κόσμου.
1: Θα το δούμε απλά. Ο Τραμπ έχει πάρει, με την παράξενη συμπεριφορά και αλόκοτη πολλές φορές που έχει, έχει πάρει ανάποδα σε εισαγωγικά με τις χώρες εκείνες τις οποίες του ζήτησε βοήθεια για να κρατήσει η μεσηπλοεία ελεύθερη, και αυτές αρνήθηκαν, ενώ κερδίζουν τις ελεύθερες θάλασσες πάρα πολλά κράτη.
0: Εντάξει, αλλά τώρα είναι, το πώς φτάσαμε, είναι το πώς φτάσαμε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Δηλαδή δεν είναι, τα θέματα δεν είναι μόνο άσπρα ή μόνο μαύρα, έχουν και αποχρώσεις.
1: Ακριβώς. Η συμφωνία η οποία έγινε, αυτό το μεμοράντουμ, το μνημόνιο, είναι μια συμφωνία η οποία δεν πρόκειται να εφαρμοστεί με βάση τους όρους που έχει, διότι ούτε το Ιράν πρόκειται να παραδώσει τα πυρηνικά, ένα από τα ισχυρότερα όπλα του, και ούτε και η Αμερική πρόκειται να δώσει 300 δις, ούτε και κανένα σύμμαχός της να πάει να νοικοδομήσει και να επενδύσει σε μια χώρα που είναι άκρος ισλαμική, τροφοδοτεί την παγκόσμια δημοκρατία, έχει δημιουργήσει πρόξη, προσπαθεί να ελέγξει όλη τη Μέση Ανατολή κτλ. Άρα εξ αυτών των δύο
0: την παγκόσμια τρομοκρατία έχουμε πληροφορηθεί συνήθως κατόπιν ορτής, ότι δυστυχώς τη χρηματοδοτούσαν για γεωπολιτικούς λόγους και ισχυρές δυτικές δυνάμεις.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί υπάρχει πολλή υπονόμευση από το χρήμα του πετρελαίου, και το ακούμε και αυτές τις μέρες, ακόμα και η Ευρώπη έχει διαβρωθεί, η ηγεσία της Ευρώπης διαβρώνεται μέσα από αυτές τις, αυτή την υπονόμευση, και αυτό είναι στα πλαίσια αυτό που είπαμε προηγουμένως, μεταξύ κάποιων χωρών που έχουν άλλη λογική από τη συνήθεια λογική που έχουμε εμείς για το πώς θα αναπτυχθούν και πώς θα αποκτήσουν πλούτο. Αν η λογική τους είναι να κατακτήσουν άλλες χώρες και να υπονομεύουν, να χρησιμοποιήσουν πολλές μεθόδους που δεν άβονται προς τις δικές μας αρχές. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι να γίνει κατανοητό ότι τέτοιου είδους συγκρούσεις έχουν πάντα ένα οικονομικό κόστος πολύ τεράστιο και με τεράστιες επιπτώσεις στο μέλλον. Η σύγκρουση αυτή έπρεπε να τερματιστεί, διότι αυτό το κόστος πλέον δεν ήταν ανοιχτό ούτε για την Αμερική ούτε και για το Ιράν. Το Ιράν έχανε σημαντικά έσοδα από τον αποκλεισμό του αποκλεισμού των στενών από τους Αμερικανούς, και ήδη το νόμισμά του έχει καταρρεύσει, ενώ χρειαζόταν τον Γενάρη 49.000 ριάλ να πάρεις ένα ευρώ, τώρα χρειάζεται 1,5 εκατομμύριο για να αγοράσει ένα ευρώ. Οπότε η κατάστασή του και αυτού είχε φτάσει στα όρια, άρα υπογράψανε ουσιαστικά αυτά τα 14 σημεία μόνο και μόνο για να ανοίξουν τα στενά, να ξανακυκλοφορήσει το πετρέλαιο στην αγορά, διότι τα στρατηγικά αποθέματα άρχιζαν και μειωνόταν, με σκοπό να υπάρξει μια ήρεμη περίοδος κάποιων μηνών, και ο μόνος τρόπος για να πάρει η Αμερική το ουράνιο αν χρειάζεται θα πρέπει να κατέβει με στρατιωτικές δυνάμεις εκεί. Αλλιώς οι Ιρανοί δεν πρόκειται να το δώσουν.
0: Ξέρετε ότι οπότε αντιλαμβάνεστε, θα έχετε διαβάσει και τις αναλύσεις, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν είμαι καθόλου ειδικός, αλλά υπάρχουν οι στρατιωτικοί αναλυτές οι οποίοι λένε ότι το Ιράν είναι μία από τις χώρες που θεωρείται πολύ δύσκολα προσπελάσιμη μέσα από χερσαίες δυνάμεις.
1: Ναι, έχει πολλά βουνά, έχει πολλά όρη. Ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε ειδικές στρατηγικές για να νικήσει τους Πέρσες σε αρκετές μάχες, λαμβάνοντας υπόψη το τοπίο, το οποίο πράγματι έχει οροσειρές που είναι εντελώς δυσπρόσιτες. Εκείνο το οποίο ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή την παγκόσμια οικονομία είναι να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου, πράγμα το οποίο θα πάρει αρκετούς μήνες, δηλαδή μπορεί να το δούμε κατά τον Οκτώβριο, διότι όλοι τώρα θα τρέξουν να αναπληρώσουν τα στρατηγικά αποθέματα τα οποία κατανάλωναν αυτούς τους 3-4 μήνες. Οπότε συνεχίζει να υπάρχει ζήτηση, παρόλο που θα βλέπουμε μια σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών. Εκείνο όμως που έχει πάλι μεγάλη σημασία είναι ότι σε αυτή τη συμφωνία το Ισραήλ ούτε καν την, τόσο ότι δεν την υπογράφει, ούτε καν πιστεύεται, ούτε έχει κάποιο σκοπό να σταματήσει τις επιχειρήσεις, διότι φαίνεται η επιμονή προφανώς του Ιράν να συμπεριλάβει τον Λίβανο, οφείλεται στο ότι αυτή τη στιγμή τα στρατεύματα του Ισραήλ μέσα στο Λίβανο έχουν περικυκλώσει το στρατηγείο με όλες τις υπόγειες διαβάσεις της Χεσμολάχ, και είναι εγκλωβισμένοι και πολλοί Ιρανοί αξιωματικοί από ό,τι ακούγεται. Οπότε το Ισραήλ συνεχίζει την πορεία του σαν να μην υπάρχει αυτή η συμφωνία. Οπότε δεν έχει την συνοχή αυτό το μνημόνιο για να εφαρμοστεί. Απλά θα υπάρξει μια εξομάλυση
0: Και χωρίς να επιδέχεται παρεμβάσεων, δηλαδή χωρίς, χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση από άλλες δυνάμεις στο να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός.
1: Ναι, και αν δείτε έγινε κάτι παρόμοιο και στη Γάζα. Όλοι έλεγαν εκεί θα νοικοδομηθεί, θα εγγυηθούν τον εφοπλισμό της Χαμάς και τα λοιπά και η Ιορδανία και άλλες δυνάμεις και κανένας δεν έκανε τίποτα.
0: Αυτό που λέει η έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χθες δόθηκε στη δημοσιότητα η ανακοίνωση είναι ότι το Ισραήλ στοχεύει σκόπιμα παιδιά στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα όπως απαγορεύει ουσιαστικά και την διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας εσκεμμένα. Αλλά εκεί τα αντανακλαστικά της διεθνούς κοινότητας είναι εξαιρετικά μειωμένα. Δηλαδή έχουν μια επιλεκτική ευαισθησία απέναντι σε καθεστώτα αλλά και πράξεις που δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο.
1: Αυτό σίγουρα και πρέπει να το δούμε και σε μια ευρύτερη μορφή, διότι βλέπουμε πολλές φορές αφισβητούν το διεθνές δίκαιο στη γενική του μορφή, ειδικά το διεθνές δίκαιο που αφορά τη θάλασσα, κάτι που μας αφορά και εμάς, και ρεπιτώντας όλες αυτές οι χώρες έχουν αναπτύξει γεωστρατηγική ισχύ και δεν θέλουν τις θάλασσες που είναι που οι μεταφορές μέσω θαλάσσης γίνονται πάνω από 80%. Δεν θέλουν τις θάλασσες να είναι ανοιχτές. Θέλουν να έχουν επιρροή και φυσικά είναι υπέρ ενός κατακαιρματισμού του κόσμου ώστε ο καθένας να ελέγχει τις χώρες στην περιοχή του και βλέπουμε ότι κάνουν σημαντικές κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση και η Τουρκία όπου έχει κάνει ένα σύνδεσμο με τις τουρκόφωνες χώρες και προσπαθεί τώρα να πουλήσει στην Αμερική ότι δώσουμε ένα εξοπλισμό, εγώ θα επιτηρώ εδώ όλη την περιοχή, την Μεσόγειο, τους Ρώσους από πάνω, τους από ανατολικά τους Κινέζους, από νότια τους Ιρανούς, απλά δώσουμε λεφτά.
0: Το μόνο, που δεν ξέρουμε,
1: και τα λοιπά.
0: Το μόνο που δεν ξέρουμε είναι τι κάνει η Ενωμένη Ευρώπη απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις.
1: Ναι, η Ενωμένη Ευρώπη δεν είναι ενωμένη. Θα ήταν ευχής έργο κάποια στιγμή να
0: ανανεωθεί.
1: Εκείνο το οποίο όμως έγινε διάχυτο σε όλο τον κόσμο πλέον και στο πιο δύσπιστο με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία είναι ότι υπάρχουν χώρες πλέον οι οποίες έχουν αποφασίσει και συνεργάζονται και μεταξύ τους ότι θα το μελλοντικό πλούτο και την ευημερία των λαών τους να τον επιτύχουν μέσα από πολεμικές κατακτήσεις γειτονικών χωρών και όχι μέσα από τη διπλωματία, μέσα από το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο όπως γινόταν μέχρι τώρα.
0: Βρίσκουν πρόσφορο έδαφος όμως και το κάνουν, καταλάβατε.
1: Δηλαδή... Ναι, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και επιπλέον αυτές οι χώρες έχουν και όλες αυταρχικά καθεστώτα και δεν είναι και θαλάσσιες δυνάμεις να έχουν μεγάλο ναυτικό ή ναυτιλία, οπότε θέλουν να καταστρέψουν αυτό το σύστημα με το οποίο άλλες χώρες πλουτίζουν και να πάνε σε ένα σύστημα πολεμικής ισχύως όπως γινόταν πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θέλουν να δημιουργήσουν σφαίρες επιρροής. Αυτό ουσιαστικά αντιστοιχεί σε μια σύγκρουση δύο διαφορετικών πολιτισμικών στρατηγικών, γι' αυτό πολλές φορές το λέμε και σύγκρουση πολιτισμών, διότι έχουν αποφασίσει πλέον ότι θα ακολουθήσουν μια άλλη πορεία και κυρίως αφισβητούν το δίκαιο της, όπως είπα, το διεθνές δίκαιο, αλλά και θεσμούς, όπως το θεσμό του παγκόσμιου εμπορίου, όπου δεν μπορεί να πάρει κανείς καμία απόφαση, διότι η Κίνα που κάνει αφαίρετο τον ανταγωνισμό με την τεχνητή υποτίμηση του νομίσματός της, ο οργανισμός δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση να της πει άφησε ελεύθερο το νόμισμά σου, δεν μπορεί 15 χρόνια να αναπτύσσεις να είσαι δεύτερη οικονομία του κόσμου και όμως να είναι τόσο υποτιμημένο ακόμα το νόμισμά σου.
0: Από την άλλη στιγμή...
1: Υπάρχει μια γενική θεώρηση των πραγμάτων για το πώς πρόκειται να αναπτυχθεί ο κόσμος στο μέλλον. Υπάρχουν δύο στρατηγικές και αυτές συγκρούονται σε διάφορες συζητήσεις που βλέπουμε και δεν ξέρουμε αν αργότερα ανοίξει άλλη αιστεία. Στην Κούβα π.χ. ανοίξει στην Τουρκία.
0: Είναι βέβαιο. Αυτό έχει εξαγγείλει και ήδη υπάρχουν τα εμπάρκο κτλ.
1: Οπότε αυτή η σύγκρουση αυτών των δύο διαφορετικών αντιλήψεων για το πώς θα απορρευθεί ο κόσμος είναι πολύ σημαντική και εξηγεί όλα αυτά που βλέπουμε σε στρατηγικό επίπεδο τουλάχιστον. Απλά οι τακτικές κινήσεις διαφέρουν προκειμένου κάθε πλευρά να στόχο. Εκείνο όμως που είναι σίγουρο είναι ότι η ηρεμία που είχαν τα πολλές από τις τελευταίες δεκαετίες θα είναι δύσκολο να την ξαναδούμε άμεσα, εκτός αν συνεργαστούν οι χώρες και κυρίως η Ευρώπη με την Αμερική, οι οποίοι φαγώνονται, όπως είπατε προηγουμένως, σε εισαγωγικά, και δεν αντιλαμβάνονται αυτόν τον κοινό κίνδυνο, που στην ουσία μπορεί να χαθεί αυτή η ευημερία. Με τόσες θυσίες και πολέμους κατάφεραν.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Και κατοχυρώσαμε.
0: Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να συνηθείς με έναν πρόεδρο με την ψυχοσύνθεση του κυρίου Τραμπ, ο οποίος είναι και ένας ασταθής άνθρωπος στις συνομιλίες του. Δηλαδή δεν μπορείς να ακουμπήσεις αυτό που σου λέει σήμερα, γιατί ξημερώνοντας ημέρα μπορεί να σου πει κάτι άλλο την επόμενη μέρα.
1: Ξέρετε, για να λέμε που την αλήθεια τώρα. Έχετε δίκιο, ναι. Εκείνο όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι, επειδή οι πρόεδροι φεύγουν και έρχονται, είναι τι μηνύματα περνά στους λαούς σου. Και διότι αν δηλητηριάζεις τον λαό σου με βλέψεις κατακτήσεων και τα λοιπά, η ιστορία μας έχει διδάξει ότι για να φύγουν αυτές οι σκέψεις από την κουλτούρα ενός λαού χρειάζεται να καταστραφεί ολοκληρωτικά, όπως έγινε στη Γερμανία και στην Ιαπωνία, και μετά έγιναν οι πιο φιλήσικοι λαοί του κόσμου.
0: Μέχρι τώρα.
1: Μέχρι τώρα, ακριβώς. Και το βλέπουμε αυτό στην Τουρκία, που τους εμποτίζουν συνεχώς ότι θα κατακτήσουν τα ελληνικά νησιά κτλ. Οπότε οι εποχές που ζούμε πράγματι είναι αρκετά περίεργες, και θα πρέπει κανείς να μπορεί να δει τη μεγάλη εικόνα προκειμένου να πάρει σωστές αποφάσεις, και δυστυχώς οι Ευρωπαίοι δεν την βλέπουν αυτή την εικόνα. Καθένας κοιτάζει το συμφέρον του. Βλέπουμε η Γερμανία τώρα, ενώ η Ευρώπη έχει 360 δις εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, συνεργάζεται υπόγεια με την Κίνα, βάζει και πουλήσει μερικά αυτοκίνητα παραπάνω, και δεν βλέπει ότι η Κίνα με τον αφαίρετο ανταγωνισμό της έχει καταστρέψει όλη την βιομηχανία. Και τώρα προσπαθεί να γυρίσει την αυτοκίνητο βιομηχανία, να παράγει τάγκς μπας και σώσει μερική από τη βιομηχανία του, τη βιομηχανία της. Άρα υπάρχουν μεγάλες εμβέλειες στρατηγικές αποφάσεις που πρέπει να πάρει η Ευρώπη, τις οποίες δυστυχώς κατακαιρματίζεται. Βλέπετε στην Αγγλία, η οποία μετά που έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χιλιάδες προβλήματα σε όλα τα επίπεδα, αλλάζει συνέχεια πρωθυπουργούς, δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί, έχει τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα, ανεβαίνει το χρέος της επικίνδυνα, κλειδονίζεται και η ίδια η λίρα της Αγγλίας.
0: Και η Γαλλία έχει πολλά προβλήματα, και η Ελλάδα έχει πολλά προβλήματα.
1: Και η Γαλλία, εμείς το μόνο καλό που έχουμε είναι ότι έχουμε πλεόνασμα από την υπερφορολόγηση των μικρών επιχειρήσεων κυρίως.
0: Αυτό μπορεί να είναι ένα καλό, αλλά είναι και ένα κακό, γιατί αυτή η υπερφορολόγηση έχει οδηγήσει σε κατάρρευση τη μικρομεσαία επιχείρηση, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται, και δεν ξέρω και αν...
1: Έχουν βάλει και αντικειμενικά κριτήρια.
0: Και αν είναι και μακροπρόθεσμα αποτελεσματική. Και ήθελα να κλείσουμε με ένα σχόλιο για τα όσα προειδέασε ο κύριος Τουρνάρας για το συνταξιδιωτικό. Πάμε φουλ για αυτό το σύστημα το μεικτό της... Το κρατήσουν για την σύνταξή μας τόσο από τους οργανισμούς ασφαλιστικούς όσο και από ιδιωτικές εταιρείες.
1: Κοιτάξτε, η δημογραφική μείωση του πληθυσμού, η πάση, δηλαδή η φάση να είναι περισσότερες από τις γεννήσεις, αν προβληθεί σε βάθος χρόνου, ενδέχεται προς το τέλος του αιώνα να φτάσουμε σε ένα πληθυσμό γύρω στα 8 εκατομμύρια. Εάν δεν αναχαιτιστεί αυτό. Φυσικά το ίδιο συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά για μας θα είναι ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι δεν θα υπάρχει μια σημαντική βάση να δουλεύει για να πληρώνονται οι συνταξιούχοι, διότι πρέπει εδώ να πούμε ότι τα τελευταία 40 χρόνια οι εισφορές που έδιναν οι εργαζόμενοι δεν αποθηκευόταν σε ένα λογαριασμό για να πάρουν τη σύνταξή τους, απλά ήταν, λειτουργούσαν ως μια πυραμίδα και πήραν τη σύνταξη των αλλωνών. Δηλαδή φαγώθηκαν και αυτές οι εισφορές τα πολιτικά συστήματα που δίνανε επαρκή διαχείριση. Οπότε οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική, κάθε εργαζόμενος έχει τα δικά του χρήματα τα οποία επενδύονται συλλογικά και ξέρει ποιο είναι το δικό του ποσό των εισφορών. Εδώ αυτοί που πληρώνουν τώρα πληρώνουν τις συντάξεις των υπαρχόντων συνταξιούχων και αυτοί που εργάζονται τώρα. Και αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να διορθωθεί. Τώρα, αν μπουν οι ιδιωτικές συντάξεις, εδώ οι δημόσιες καταρρεύσανε και δεν θα καταρρεύσουν οι ιδιωτικές.
0: Και έχουμε δει και τι έχει γίνει στο παρελθόν με διάφορες αποτεμιεύσεις ασφαλιστικών εταιριών. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσαλάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: συνέχεια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στις 11 στην πλατεία Κάνικος. 24-ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπουντάμπι που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο των Αθηνών όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγαλέο. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία μάλιστα 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο 2 17-χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. 9 και 14, 15 πρώτα λεπτά η ώρα, εδώ μαζί, 24 έχει ο μήνας σήμερα, η εκπομπή Δεκατιανό Ενημέρωσης είναι μαζί σας, σας κρατάει συντροφιά και θα σας κρατήσει συντροφιά για την επόμενη, για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά μέχρι τις 10 εδώ να δούμε την επικαιρότητα πλούσια και σήμερα έτσι όπως διαμορφώνεται. ΕΡΤ Ηρακλείου, μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια της Κρήτης, από τους 105,6 στα νότια, στο Λασίθι από τους 102,4 διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας ΕΡΤΕΚΟ, Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Οι μουσικές επιλογές σήμερα είναι και των δύο, και της Ελένης και του Παράσχου. Λέω και των δύο συνεργατών μας, γιατί εκείνοι είναι οι οποίοι επιλέγουν κάθε μέρα τα τραγούδια που συντροφεύουν την εκπομπή μας, πάντα όμορφα. Προσπαθούμε έτσι να σας βάλουμε και να σας δώσουμε έτσι μια όμορφη, να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση με τα τραγούδια που επιλέγουν τα παιδιά. Να δώσουμε και λίγο την καλοκαιρινή διάσταση και διάθεση των ημερών, γιατί σιγά σιγά για αρκετούς από εσάς νομίζω ότι θα ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές διακοπές όσο πλησιάζουμε στον Ιούλιο. Ο Ιούλιος είναι μαζί με τον Αύγουστο, βέβαια κυρίως Αύγουστος, αλλά και ο Ιούλιος. Ξεκλέβουμε κάποιες μέρες, μπορεί να είναι πολλές μέρες τον Αύγουστο, αλλά κάποιοι ή επιλέγουν να μοιράσουν τις διακοπές τους, να πάνε λίγες τον Ιούλιο και κάποιες τον Αύγουστο. Αλλά νομίζω ότι όλοι μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινή διάθεση, είναι και ο καιρός, ο οποίος συμβάλλει σίγουρα σε αυτό. Μιας και λέω για τον καιρό, σήμερα θα πάμε πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια της Κρήτης. Έχουν πέσει και λίγο οι άνεμοι, δηλαδή θα έχουμε και σήμερα βοριαδάκι, θα έχουμε ένταση 4 μποφόρ θα είναι η ένταση των ανέμων, βορειοδυτική άνεμη, αλλά θα είναι λίγο, δεν θα είναι τόσο ενισχυμένη κυρίως στην δυτική Κρήτη, γι' αυτό και ο βαθμός επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιές είναι χαμηλότερο στα δυτικά. Έχουμε σήμερα διάρρη στα δυτικά, δηλαδή μια μέση ένταση και επικινδυνότητα. Τριάρη έχουμε στην Ανατολική Κρήτη, σε Ηράκλειο και Λασίθι, εδώ θα είναι πιο ενισχυμένη η άνεμη, οπότε να τα λέμε έτσι, προσοχή, μεγάλη προσοχή, δεν κάνουμε βλακίες, γιατί βλακία είναι να κάνεις εργασίες στην Ήπεθρο και να μην προσέχεις τη θάλασσα. Αύριο θα είναι πιο ενισχυμένη η άνεμη, σας το λέω να το ξέρετε και θα πάμε έτσι μέχρι και το Σαββατοκύριακο, σας το λέμε όλη αυτή την εβδομάδα. Επιβεβαιώνονται και τα προγνωστικά, γιατί αυτά τα λες στην αρχή της εβδομάδος, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά, τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Αλλά τώρα που είμαστε κοντά στο τέλος της εβδομάδας, αυτό επιβεβαιώνεται και από τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Είχαμε πρωινές αφίξεις μεταναστών και προσφύγων στα νότια.

της Κρήτης, στα νότια του Ηρακλείου δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι πλέον το έχουμε αντιληφθεί φέτος ότι επιλέγουν να καταπλέουν στην περιοχή των Κανών Λιμένων. Και χθες είχαμε μία βάρκα με μετανάστες και πρόσφυγες και δύο ανήλικα παιδιά και μία γυναίκα στα νότια του Ηρακλείου, εκεί στους Καλούς Λιμένες. Το ίδιο συνέβη και σήμερα. Σήμερα το πρωί είχαμε 32 άτομα, όλοι άνδρες. Οι περισσότεροι είναι από την Αίγυπτο, 29 από την Αίγυπτο, 3 από το Σουδάν. Εντοπίστηκαν τώρα νωρίς το πρωί ανοιχτά των Καλών Λιμένων και αναμένεται μέσα στην επόμενη ώρα να φτάσουν στο αλλιευτικό καταφύγιο των Καλών Λιμένων και από εκεί βεβαίως που αλλού στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Λοιπόν, οι χθεσινοί 48 που έφτασαν και αυτοί στην περιοχή των Καλολιμένων ήταν 54 ναυτικά μίλια νότια των Καλολιμένων εντοπίστηκαν από σκάφος της Frontex. Είναι 45 άντρες, μία γυναίκα, δύο ανήλικοι. Μεταφέρθηκαν και αυτοί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υπήρξε προανάκριση από την πλευρά του λιμενικού σώματος. Έχει συλληφθεί ένας 19χρονος από το Νότιο Σουδάν. Και είναι βεβαίως αυτές οι χαρακτηριστικές, μάλλον ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα τελευταία χρόνια τα κυκλώματα και κάτω στη Λιβύη. Δηλαδή ένας από τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες που θέλουν να έρθουν, δεν ξέρουμε τώρα κάτω από ποιες συνθήκες, πληρώνει λιγότερα, δεν πληρώνει καθόλου, αναλαμβάνει να μεταφέρει τους υπόλοιπους, να αναλαμβάνει δηλαδή την ευθύνη ως καπετάνιος να μεταφέρει τους υπόλοιπους και συνήθως είναι αυτός ο οποίος μπλεκεί. Είχαμε τη χαρακτηριστική περίπτωση πριν από λίγο καιρό με έναν νεαρό Σουδανό, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε τι επρόκειτο να του συμβεί, δηλαδή ότι βρέθηκε ενώπιον των εισαγγελικών, των ανακριτικών αρχών και ότι επρόκειτο να προφυλακιστεί, χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο και ήταν σε απελπιστική κατάσταση, γιατί και αυτοί έρχονται ψάχνοντας διαφυγή από τον εμφύλιο που έχουν στο Σουδάν, έτσι, και ξαφνικά βρίσκεται υπό αυτές τις συνθήκες. Φαντάζομαι ότι δεν γνωρίζει τι τον περιμένει όταν θα έρθει εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε ένα 19χρονο από το Σουδάν, λοιπόν, ο οποίος φέρεται, τον υπέδειξαν οι υπόλοιποι ως τον άνθρωπο ο οποίος είχε την ευθύνη για το ταξίδι. Και αυτό το οποίο είπαν, ότι από πού άλλο ξεκίνησαν, από τον Τομπρούκ της Λιβύης, και πλήρωσαν από 2 έως 14.000 δινάρια Λιβύης για τη μεταφορά τους, ο καθένας τους.

0: Είναι μια μέρα σήμερα με πολλές και έτσι ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου άλλα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη. Η υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, από την οποία ξεκίνησε το κακό, δηλαδή ήταν η αφορμή, ήταν το γεγονός που οδήγησε την επομένη στο μακελιό που έγινε στο κεντρικό δρόμο των Βοριζίων, εκεί που είχαμε τους δύο νεκρούς, ένα νεκρό από την κάθε πλευρά. Λοιπόν, η έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη ήταν κάτι το οποίο επίσης διερευνεί το από τις ανακριτικές αρχές. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα την προσαγωγή και στον εισαγγελέα αλλά και στην ανακρίτρια των τριών μελών της οικογένειας Καργάκη, του αδερφού του θύματος, του γαμπρού του και του ανιψιού του θύματος, οι οποίοι είναι προφυλακισμένοι για άλλη περίπτωση από τον περασμένο Σεπτέμβριο, που έχει να κάνει με υπόθεση ζωοκλοπής και φέρονται ως ηθική αυτοργή της έκρηξης. Και έχουμε τώρα, σήμερα, πρόκειται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια άλλα δύο προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καργάκη. Είναι αυτά τα δύο άτομα τα οποία αποτυπώνονται στο βίντεο, ο ένας να πυροβολεί από ψηλά την ώρα του χαμού, του μακελιού, με ένα καλάσνικοφ, και ο άλλος ο οποίος βρίσκεται δίπλα του. Έχουν λοιπόν προφυλακιστεί και οι δύο για την υπόθεση του θανάτου της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, αλλά και του τραυματισμού των τριών μελών της, των δύο μελών της οικογένειας, του ανιψιού της και του ξαδέρφου του, οι οποίοι επίσης έχουν προφυλακιστεί για το γεγονός αυτό, για το μακελιό. Λοιπόν, αυτοί θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας και τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία στην πράξη του εμπρισμού, αλλά και συμμετοχή στην κατασκευή και κατοχή του εκρηκτικού μηχανισμού. Πληροφορίες λένε βέβαια ότι θα πάρουν και εκείνη προθεσμία, και λέω και εκείνη προθεσμία, γιατί και οι άλλοι τρεις που πήγαν την περασμένη εβδομάδα είναι να απολογηθούν την Παρασκευή για την υπόθεση αυτή. Τώρα, αν θα πάνε την ίδια μέρα ή αν θα πάνε σε διαφορετική ημερομηνία, είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, περιμένουμε το ίδιο σκηνικό, όπως και την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή συνοδεία ισχυρότατης αστυνομικής δύναμης και βεβαίως πάρα πολλά μέλη της οικογένειας, φίλοι της οικογένειας, οι οποίοι θα βρεθούν στο δικαστικό μέγαρο. Λοιπόν, αυτή είναι μία υπόθεση που θα μας απασχολεί σήμερα, και αν βρεθείτε έτσι στο κέντρο της πόλης και δείτε κινητικότητα, να ξέρετε ότι αυτό το γεγονός είναι από εκείνα τα οποία θα φανεί από την παρουσία και του κόσμου και της αστυνομίας στο έξω και μέσα, από το δικαστικό, και μέσα στο δικαστικό μέγαρο. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με την υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Αυτή η ιστορία, μια δίκη η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, έχει ενδιαφέρον σήμερα γιατί θα πάμε στη διάρκεια της ημέρας στις απολογίες των τριών κατηγορουμένων, δηλαδή της μητέρας του παιδιού, και η σειρά με την οποία θα απολογηθούν, της μητέρας του παιδιού, του πρώην συντρόφου της και του βιολογικού πατέρα. Περιμένουμε να ξεκινήσουν οι απολογίες. Είμαστε ουσιαστικά στο τέλος της ακροματικής διαδικασίας, δηλαδή έχουν καταθέσει όλοι οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου, συν κάποιοι μάρτυρες όπως η ιατροδικαστής και η καθηγήτρια ακτινολογίας που κατέθεσαν στην τελευταία συνεδρίαση του σώματος. Έχει επίσης καταθέσει μία μάρτυρας υπεράσπισης. Έχουμε ακόμα κάποια άτομα τα οποία θέλουν να καταθέσουν, τόσο η συνήγορος της μητέρας όσο και ο συνήγορος του πρώην συντρόφου. Να δούμε πώς θα πάνε και αν θα ολοκληρωθεί σήμερα, γιατί ζητάνε ένα χι αριθμό μαρτύρων να καταθέσει. Πάντως η εκτίμηση είναι ότι θα τελειώσει γρήγορα αυτό και ότι θα μπούμε επίσης, όπως σας είπα, εντός της ημέρας στις απολογίες των κατηγορουμένων. Λοιπόν, έχουμε και κινητοποίηση σήμερα. Έχουμε την πανελλαδική απεργία των εργαζομένων 24 ώρη στον επισητισμό και στον τουρισμό. Έχουμε κινητοποίηση για την απεργία αυτή. Θα έχουμε στις 10 το πρωί προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου και στη συνέχεια θα γίνει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο και θα γίνει και η κύρια συγκέντρωση στις 11 το πρωί. Και προβλέπεται, θα το δούμε βεβαίως, γιατί θα συζητήσουμε το θέμα με τον πρόεδρο των ξενοδοχείων υπαλλήλων εδώ στο Ηράκλειο, τον κύριο Κοκολάκη, σε λίγο. Θα έχουμε και μηχανοκίνητη, σχεδιάζεται μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του νομού Ηρακλείου. Πολλά τα αιτήματα και θέματα τα οποία δεν είναι του τελευταίου διαστήματος. Είναι ζητήματα και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν χρόνια τώρα οι ξενοδοχείων υπάλληλοι. Αλλά δυστυχώς συμπληρώνονται και με νέα ζητήματα τα οποία προκύπτουν και βεβαίως έχουν φέρει αυτή την εικόνα και αυτή την κατάσταση που βλέπουμε στον τουρισμό όλο και λιγότεροι Έλληνες, όλο και λιγότεροι ντόπιοι να ασχολούνται με το χώρο αυτό, όλο και λιγότεροι ξενοδοχοϋπάλληλοι από τον τόπο μας να εργάζονται στο χώρο τους, στον τομέα τους και βλέπουμε βεβαίως όλο και περισσότερους αλλοδαπούς να έρχονται και να πιάνουν δουλειά εδώ. Θα μου πείτε, είναι κακό? Όχι, δεν είναι κακό να προσφέρεις εργασία, αλλά το γεγονός ότι φεύγει ο ντόπιος από το κομμάτι αυτό που κακά τα ψέματα έκανε ξεχωριστή την παρουσία του, δηλαδή αυτή η κριτική φιλοξενία και αυτό το οποίο προσέφερε ο ντόπιος εργαζόμενος, δεν ξέρω αν το προσφέρει ο ξένος, χωρίς να θέλουμε έτσι να δημιουργήσουμε έτσι εντυπώσεις. Απλώς θα ήθελες να βλέπεις και τον Έλληνα και τον ντόπιο, τον κριτικό, να δουλεύει στα ξενοδοχεία. Αυτό έκανε ξεχωριστή πραγματικά τη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων. Κάτι λέει βεβαίως αυτό, έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Κάτι λέει. Κάτι δεν γίνεται καλά. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν και δεν φεύγουν μόνο από το χώρο. Πολλοί φεύγουν και στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολλοί ξενοδοχοϋπάλληλοι από την Κρήτη, οι οποίοι πλέον δουλεύουν στο εξωτερικό με πολύ, πολύ καλύτερες, δυστυχώς για εμάς εδώ, συνθήκες. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια με τον κύριο Κοκολάκη. Θα δούμε τι γίνεται και με το θέμα του εργοστασίου, μάλλον των πρώην αποθηκών Σκουλούδη, για την οποία γνωρίζουμε όλοι, έτσι, ότι έχει αποφασίσει το Υπουργείο να γίνει εκεί δομή παραμονής των μεταναστών και προσφύγων, αυτή η κλειστή δομή. Είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, με ό,τι αποφάσισε και με το ψήφισμα που εξέδωσε, με το οποίο λέει ότι δεν είναι κατάλληλος ο χώρος. Και είχαμε χθες μια αυτοψία που έγινε από κλιμάκιο της πολεοδομίας σε σχέση με τις καταγγελίες που έχουν γίνει αναφορικά με εργασίες που, όπως λένε οι κάτοικοι, έχουν ξεκινήσει μέσα στο εργοστάσιο, μέσα στο χώρο. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι ακριβώς είδε και η πολεοδομία. Θα βρούμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Νίκο Γιαλιτάκη, να δούμε τι γίνεται και πού βρισκόμαστε. Όλα αυτά όμως σε λίγο, γιατί πρώτα θα ακούσουμε. Διαφήμιση έχουμε, Πανάσχο, έτσι. Διαφημίσεις, τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε την κινητοποίηση που θα έχουμε σήμερα στο πλαίσιο, όπως είπαμε, της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η Πανελλή Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισκεπτισμού και Τουρισμού. Πάμε να δούμε τον πρόεδρο των ξενοδοχείων υπαλλήλων εδώ στο Ηράκλειο, τον Νικό Κοκολάκη, να δούμε πώς είναι τα πράγματα σήμερα και βεβαίως αν υπάρχει συμμετοχή, γιατί είναι δύσκολο με το γεγονός ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στο full. Η Κρήτη είναι γεμάτη με τουρίστες και τα ξενοδοχεία δουλεύουν full και ως τον επισκεπτισμό επίσης. Καλημέρα κύριε Κοκολάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, καταρχάς, εάν έχετε εικόνα όσον αφορά τη συμμετοχή, θα υπάρξει συμμετοχή, και το λέω αυτό γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες.
1: Ναι, σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι είναι στο πικ της τουριστικής περίοδος. Από εκεί και μετά όμως οι εργαζόμενοι πρέπει να το καταλάβουν ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις γίνονται όταν εργαζόμαστε. Εμείς σαν σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων νομού Ηρακλείου έχουμε ενημερώσει τους εργαζόμενους το προηγούμενες μέρες με ενημερωτικά φυλάδια που μοιράσαμε στους χώρους εργασίας. Πιστεύουμε ότι θα έχει συμμετοχή, γιατί πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, τόσο προς την κυβέρνηση αλλά και στους εργοδότες, προς όλους εκείνους που θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισκεπτισμό θα συνεχίσουν να δουλεύουν σιωπηλοί, χωρίς δικαιώματα, χωρίς αξιοπρέπεια και χωρίς προοπτική. Πραγματικά έχουμε φτάσει στα όρια μας. Γι' αυτό και απεργούμε σήμερα, συμμετέχουμε σε αυτή την πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση. Πρέπει να αναφέρουμε ότι το προηγούμενο διάστημα, παρά τις προσπάθειες που έχουμε κάνει μέσω του διαλόγου, συναντήσεις στο Υπουργείο Εργασίας, έχουμε κάνει απεργιακές κινητοποίησεις. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα το Υπουργείο κοφεύγει, σιωπά, δεν μας απαντάει σε πάγια αιτήματα των εργαζομένων, όπως είναι η επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, το αφορολόγητο να ανέβει στις 12.000 ευρώ και να μην φορολογείται το επίδομα ανεργίας, επαναφορά του ΕΠΑΠΑΚ στην 20ετία, μια σειρά λοιπόν από αιτήματα που δυστυχώς δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το Υπουργείο αποφεύγει να μας απαντήσει. Πρέπει να αναφέρω ένα γεγονός που εχθές μας κατάγγειλαν εργαζόμενοι, ότι δεν έχουν πάρει ακόμα το επίδομα ανεργίας λόγω της προπληρωμένης κάρτας που έχει χαθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς αντιμετωπίζονται οι εποχικοί εργαζόμενοι από την πολιτεία. Γι' αυτό λοιπόν αντιδρούμε προς εκείνους τους εργοδότες που ευτυχώς είναι η μειοψηφία, που νομίζουν και καταπατούν νόμους και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Απέναντί μας δεν είναι όμως αυτοί οι κακοί εργοδότες, θα έλεγα, είναι απέναντί μας και η πολιτεία, που ενώ γνωρίζει όλα αυτά τα προβλήματα, δεν παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει ουσιαστικά τους εργαζόμενους.
0: Είναι πάρα πολλά τα αιτήματα και πάρα πολλά τα ζητήματα και βεβαίως δεν είναι θέματα του τελευταίου διαστήματος, έτσι, δεν έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Είναι συνθήκες και καταστάσεις που βιώνεται τα τελευταία χρόνια, κύριε Κοκολάκη. Γιατί πιστεύετε ότι δεν ενσκύπτει και δεν δίνει λύση στα προβλήματά σας η πολιτεία?
1: Ακούστε να δείτε, δεν πρέπει να ξεχνάμε την τελευταία συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας, που τότε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, ο κύριος Μιλαπίδης, μας είπε εφθαρσώς ότι γιατί να στηρίξουμε τους Έλληνες αφού φεύγουν από το χώρο του τουρισμού και του επισκεπτισμού, και γι' αυτό το λόγο δεν στηρίζουμε. Αυτή ήταν η απάντησή του, άρα πιστεύουμε ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο, δυστυχώς, να μην στηρίξουν τους Έλληνες εργαζόμενους, τους Έλληνες εκείνους εργαζόμενους που πραγματικά κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας, με προσωπικές θυσίες, προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό έχουμε αυτό το όνομα στον ελληνικό τουρισμό. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Όλα αυτά τα αιτήματα αφορούν μόνο τους Έλληνες ξενοδοχοϋπαλλήλους ή αφορούν και τους ξένους οι οποίοι έρχονται να δουλέψουν εδώ?
1: Ακούστε να δείτε, όταν λέμε εμείς ότι πρέπει να επανέλθει το ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου, αυτά είναι κίνητρα για τους εργαζόμενους να παραμείνουν στο χώρο του τουρισμού και του επισκεπτισμού. Όταν λέμε ότι πρέπει να γίνει η στελέχωση των ελεκτικών μηχανισμών μηχανισμών που να διασφαλίζεται η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, τα περισσότερα αιτήματά μας έχουν να κάνουν με όλους τους εργαζόμενους.
0: Συνολικά, έτσι. Δεν έχει να κάνει με το είναι Έλληνας ή ξένος, έτσι.
1: Όχι. Εμείς δεν ξεχωρίζουμε Έλληνας και ξένος. Για μας είναι όλοι εργαζόμενοι που έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα και αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε οι άνθρωποι εκείνοι που έρχονται από ξένες χώρες να πέφτουν θύμα εκμετάλλευση και να μην τηρείται η συλλογική σύμβαση εργασίας. Θέλουμε υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά που έρχονται, οι συνθήκες διαβίωσής τους όσον αφορά τη στέγαση και τη θήτησή τους να είναι αξιοπρεπείς. Μάλιστα. Αγωνιζόμαστε για όλους τους εργαζόμενους.
0: Καταλαβαίνω βέβαια ότι και οι ξενοδόχοι σήμερα έχουν τη δική τους αγωνία. Έτσι. Πώς θα λειτουργήσουν οι ξενοδοχειακές τους μονάδες, γιατί είναι γεμάτες την περίοδο αυτή. Δεν ξέρω αν έχετε, αν σας μεταφέρουν συνάδελφοί σας, αν δέχτηκαν πιέσεις προκειμένου να μείνουν στην εργασία τους, να μην έρθουν σήμερα στην κινητοποίηση. Δεν ξέρω, έχετε τέτοια θέματα.
1: Όχι, δεν έχουμε τέτοιες καταγγελίες, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Εμείς από την πλευρά μας επίσης να σας αναφέρω ότι έχουμε χτυπώσει ένα ενημερωτικό φυλάδιο στα αγγλικά και στα γερμανικά, το οποίο θα το μοιράσουμε στο αεροδρόμιο στους επισκέπτες μας. Θα τους καλωσορίζουμε στη φιλόξενη Κρήτη και θα τους ευχαριστούμε που επιλέξανε το νησί μας για τις διακοπές. Σίγουρα αυτή η κινητοποίηση δεν στρέφεται ενάντια στους επισκέπτες μας που έρχονται στον τόπο μας, αλλά απλώς θα τους ενημερώνουμε ότι εμείς αν εργαζόμενοι δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ώστε να προσφέρουμε τη φιλοξενία, την ασφάλεια, τις ποιοτικές υπηρεσίες και την αυθεντική κριτική εμπειρία που αξίζουν αυτοί οι επισκέπτες, αλλά θα τους ενημερώνουμε ότι διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό θα αναφέρουμε εμείς στο φυλάδιο που θα μοιράσουμε στους επισκέπτες μας.
0: Έχετε εικόνα, κύριε Κοκολάκη, πόσο έχει μειωθεί σε τι ποσοστό έχουν μειωθεί οι Έλληνες, οι ντόπιοι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι εργάζονται και οι εργαζόμενοι στον επισκεπτισμό βεβαίως, σε σχέση τώρα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
1: Βεβαίως, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει το σωματείο μας όσον αφορά την απασχόληση των εργαζομένων τόσο στα ξενοδοχεία από Έλληνες αλλά και από αλλοδαπούς εργαζόμενους, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο αυξάνεται αυτό το ποσοστό. Συγκεκριμένα πέρσι ήταν περίπου το 35-40% απασχολούμενοι αλλοδαποί, αλλά υπήρχαν και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που ήταν πολύ περισσότεροι οι ξένοι εργαζόμενοι, περίπου το 55% από τους Έλληνες. Αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε δυστυχώς.
0: Λοιπόν, οι Έλληνες πού έχουν πάει?
1: Αυτό θέλω να σας πω. Αν θυμάστε καλά, στα χρόνια της κρίσης λόγω του κορονοϊού φύγανε από τον τόπο μας επιστήμονες και όλα αυτά, αλλά πλέον φεύγουν πλέον και εργαζόμενοι από τον τουρισμό, ειδικά μάγειρες και ζαχαροπλάστες και σερβιτόροι, πηγαίνοντας σε άλλους τόπους να εργαστούν εκτός Ελλάδος, στο εξωτερικό, γιατί πραγματικά είμαστε εκπαιδευμένοι, έχουμε την κατάρτιση εκείνα και είμαστε περιζήτητοι σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Και πάρα πολλοί συνάδελφοί μας ήδη έχουν φύγει στο εξωτερικό και για καλύτερες συνθήκες και για καλύτερους μισθούς.
0: Σίγουρα καλύτερες συνθήκες, έτσι?
1: Συνθήκες, ναι. Ξέρουν πολύ καλά ότι οι συνάδελφοί μας μπορεί να παίρνουν λίγο περισσότερα χρήματα από ό,τι εδώ στη χώρα μας, αλλά ξέρουν ότι θα έχουν καλές συνθήκες εργασίας, το 8ωρό τους, η στέγασή τους είναι αξιοπρεπέστατη, οι κλείνες συμφωνίες που μέσα στο μισθό τους που θα παίρνουν περιλαμβάνεται και η στέγαση και η σύντηση. Άρα είναι πιο εύκολο για ένα να φύγει στο εξωτερικό, γιατί πραγματικά εδώ υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας λόγω και των ανθρώπων εκείνων που έρχονται από ξένες χώρες που δεν έχουν και την εκπαίδευση και την κατάρτιση που χρειάζεται ο τουρισμός για να εξυπηρετήσουμε τους επισκέπτες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε για την κινητοποίηση. Σήμερα 10 το πρωί είναι η προσυγκέντρωση.
1: 10 η ώρα προσυγκέντρωση, 11 η ώρα
0: στο εργατικό κέντρο.
1: Στο εργατικό 10 κέντρο. Η ώρα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε μηχανοκίνητα προς το αεροδρόμιο που θα είναι και η κύρια συγκέντρωση διαμαρτυρίας και από εκεί και μετά θα αποφασίσουμε σε ποιους περιοχές θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε.
0: Θα πάτε και σε τουριστικές περιοχές, θα κάνετε δηλαδή μηχανοκίνητη πορεία από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Πάντως έχετε στο πλευρό σας και άλλους και φορείς και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς, έτσι. Δηλαδή είδαμε για παράδειγμα οι ιδιοκτήτες λεωφορείων, οι οδηγοί λεωφορείων τουριστικών.
1: Οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, το Σωματείο Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης. Όλα αυτά λοιπόν, ο κλάδος του τουρισμού στηρίζει αυτή την κινητοποίηση. Ήδη έχουμε στείλει και ψήφισμα προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, που γράφουμε εκεί όλους τους λόγους που απεργούμε, αλλά και τα αιτήματά μας, το οποίο αύριο συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, και αυτό το ψήφισμα ζητάμε να εγκριθεί και να το αποστείλουν στους αρμόδιους φορείς, όπως και στον Πρωθυπουργό και στα συναρμόδια Υπουργεία.
0: Και εδώ είστε χέρι-χέρι σήμερα στο Εργατικό Κέντρο με τους οικοδόμους, έτσι, γιατί έχουν και εκείνη την πανελλαδική...
1: απεργία έχουν σήμερα και οι οικοδόμοι, και αυτοί έχουν τα δίκια τους και προσπαθούν για καλύτερες συνθήκες να υπογράψουν συμβάσεις, μια σειρά ετοιμάτων που όλα αυτά έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους. Έτσι. Και τα δικαιώματα.
0: Έχουν και εκείνη τώρα 10 η ώρα το πρωί συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο. Σας ευχαριστήσουμε πολύ που είχατε να μας διαθέσετε τον χρόνο, γιατί ξέρουμε τώρα ότι ξεκινάει σε λίγο η συγκέντρωση, η προσυγκέντρωση. Οπότε υπάρχει για σας πίεση χρόνου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοκολάκη.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Γεια.

0: Και μιας και λέμε για τον τουρισμό, είχαμε ένα περιστατικό στα Χανιά, σε πτήση από Βαρσοβία. Τη Δευτέρα έγινε αυτό, δύο γυναίκες από τη Λευκορωσία, αποφάσισαν να καπνίσουν μέσα στο αεροσκάφος. Απαγορεύεται βέβαια, το γνωρίζουμε όλοι, και δεν είναι ότι είχαν αυτή την προκλητική συμπεριφορά, φώναζαν κιόλας και δεν ήθελαν να συνεργαστούν με το πλήρωμα. Λοιπόν, το αεροπλάνο το προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο των Χανίων, οι κυρίες αυτές συνελήφθησαν και μάλιστα και συνέχισαν την προκλητική τους συμπεριφορά. Η μία λέει άρχισε να κλωτσάει τον αστυνομικό και τις πέρασε χειροπέδες και τον τραυμάτισε, δηλαδή του προκάλεσε κάταγμα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται αρκετές φορές. Δυστυχώς είναι αρκετά τα περιστατικά μέσα στα αεροπλάνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις πρώην αποθήκες Κολούδη, εκεί όπου πρόκειται να δημιουργηθεί δομή φιλοξενίας παραμονής μεταναστών και προσφύγων. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, τον Νίκο Γιαλιτάκη, γιατί έκανε χθες κλιμάκιο της Πολεοδομίας μια αυτοψία στο χώρο με τις καταγγελίες που είχαμε από κατοίκους σε σχέση με εργασίες που έχουν ξεκινήσει εκεί. Πάμε να τον βρούμε, να δούμε τι είδαν και όλες οι άνθρωποι της Πολεοδομίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαλιτάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Κατσουλάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είδατε εργασίες τελικά? Τι εικόνα έχετε?
1: Κατά τη διάρκεια, καταρχάς, όπως είπατε και εσείς, χθες με κλιμάκι μηχανικό της Πολεοδομίας και εγώ ίδιος προσωπικά επισκεφτήκαμε την εγκατάσταση σε 10 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Κατόπιν και της καταγγελίας αλλά και του εξωδικής διαμαρτυρίας που κατέθεσαν η Συντονιστική Επιτροπή των Φορέων της περιοχής για τις συγκεκριμένες δύο καταστάσεις. Κατά την επίσκεψή μας, δεν διενεργούνταν εργασίες εκείνη τη στιγμή. Όμως ήταν εμφανείς κάποιες εργασίες που είχαν γίνει τις προηγούμενες μέρες σε σχέση όμως με τον καθαρισμό και την αποψήλωση του περιβάλλοντος χώρου. Δηλαδή τις εργασίες παρασύνου και καθαρισμού που στο κάτω-κάτω γίνεται αυτές τις περιόδους, όπως ξέρετε, και στο πλαίσιο της πυροπροστασίας.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο για να αποσαφινιστεί πλήρως, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν χρειάζεται κάποια άδεια, ειδική άδεια δηλαδή για να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού. Όμως, όπως σας είπα και πριν, δεν γινόντουσαν κάποιες οικοδομικές εργασίες.
0: Για τις οποίες χρειάζεται φυσικά άδεια, έτσι.
1: Για τις οποίες φυσικά, εφόσον γίνουν, χρειάζονται ανάλογα την έκταση των εργασιών, χρειάζονται μια άδεια μικρής κλίμακας, ακόμα και όταν γίνουν κάποιες εργασίες οι οποίες έχουν οικοδομικό χαρακτήρα. Τώρα, εμείς στο πλαίσιο του ελέγχου, προφανώς ελέγξαμε το σύνολο των εγκαταστάσεων.
0: Και εννοείται και τα δύο κτίρια, γιατί είναι δύο τα κτίρια.
1: Ναι. Και τα δύο ΚΑΕΠ για τα οποία είχαμε την καταγγελία και τα δύο κτίρια αυτά. Έγιναν οι επιμετρήσεις από τους μηχανικούς μας, έγινε δηλαδή καταγραφή όλων των εγκαταστάσεων οι οποίες βρέθηκαν και τώρα βέβαια ο έλεγχος συνεχίζεται, αν θέλετε, σε εσωτερικό επίπεδο, με την έννοια ότι πρέπει να δούμε ότι όλα αυτά τα οποία κατέγραψαν οι μηχανικοί μας είτε προβλέπονται από την άδεια της εγκατάστασης, από την αρχική άδεια, είτε και από κάποιες τακτοποιήσεις, οι οποίες μεταγενέστερα μπορεί να έγιναν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό, ο έλεγχος ουσιαστικά όχι στο πεδίο, αλλά συνεχίζεται σε υπηρεσιακό επίπεδο. Επίσης, βλέπουμε και καταγράψαμε εννοείται και άλλα ζητήματα τα οποία καταγγέλλονται σε σχέση δηλαδή με την ύπαρξη του ρεύματος εκεί. Πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι οριοθετημένο το ρεύμα και τι αποστάσεις οφείλει με βάση την νομοθεσία να έχει όποια εγκατάσταση στο ρεύμα, αλλά και τα ζητήματα της κυκλοφοριακής σύνδεσης και άλλα. Εμείς πρέπει να γίνει κατανοητό, καλούμαστε αυτή τη στιγμή να ανταποκριθούμε σε μια καταγγελία η οποία έγινε, όπως σας είπα, και ένα εξώδικο το οποίο κατατέθηκε και ουσιαστικά σε διοικητικό επίπεδο να διαπιστώσουμε αν όντως υπάρξουν, ξαναλέω, εργασίες, μάλλον αν υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες δεν είναι αδειοδοτημένες. Και αυτό βέβαια θα προκύψει και θα αναγραφεί αναλυτικά στην αυτοψία την οποία κάνουμε.
0: Θα πάρει χρόνο όλα αυτά τα οποία μας περιγράψατε?
1: Όχι, εκτιμώ και σήμερα θα δουλεύετε σε εσωτερικό επίπεδο. Εκτιμώ ότι αύριο με το αργότερο μέχρι τέλος της εβδομάδας θα υπάρχει η έκθεση αυτοψίας η οποία θα περιγράφει όλα αυτά τα οποία, όπως σας είπα, είδαμε και κατά πόσο ανταποκρίνεται, ξαναλέω, και στην νομοθεσία.
0: Τώρα, αν υπάρξουν θέματα και με το ρέμα που λένε οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή, αν υπάρχουν ζητήματα με τα κτίρια, αν έχουμε αυθαιρεσίες, αν δεν έχει γίνει τακτοποίηση, προκύπτει ζήτημα αυτή τη στιγμή σε σχέση με το σχεδιασμό του Υπουργείου?
1: Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό κάτι τέτοιο να προβληματίσει το Υπουργείο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σε μια κατάσταση. Τώρα μιλάμε σαν υπόθεση εργασίας. Αλλά μια κατάσταση η οποία εμφανώς δεν πληρεί κάποιες προδιαγραφές σε σχέση και ξαναλέω με πολεοδομικές διατάξεις. Προφανώς η ευθύνη του όποιου παίρνει την απόφαση να εγκαταστήσει το οτιδήποτε εκεί, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι λίγο σε σε δυσκολία να την πάρει αυτή την απόφαση. Εμείς όμως, κοιτάξτε, θέλω να το διαχωρίσουμε λίγο στη συζήτησή μας. Είναι άλλο το ζήτημα της πολιτικής απόφασης για το πού θα γίνει η δομή. Αυτό εξάλλου, όπως ξέρετε, δεν είναι αρμοδιότητα, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν είναι του Δήμου και της Περιφέρειας, είναι του Υπουργείου Μετανάστευσης. Μέχρι στιγμής έχουμε μια προφορική ουσιαστικά απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης που λέει ότι θέλει, επιθυμεί να χωροθετηθεί εκεί. Εμείς ως υπηρεσία και στο πλαίσιο, ξαναλέω, των καταγγελιών που γίνανε όσο φύλαμε, κάναμε την αυτοψία και θα ολοκληρώσουμε την έκθεση αυτοψίας, η οποία φυσικά εννοείται θα κοινοποιηθεί και στους ανθρώπους οι οποίοι τη ζητήσαν, αλλά φυσικά και στους πολίτες.
0: Και φαντάζομαι. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Αυτό θα σας έλεγα. Δηλαδή θα κοινοποιήσετε και στο Υπουργείο Μετανάστευσης την έκθεση αυτή.
1: Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, να προηγούνταν κιόλας. Δηλαδή, όταν προτείνεται κάτι, θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί, αν θέλετε, και η νομιμότητα της υπόστασης του οτιδήποτε, της εγκατάστασης, αν θέλετε, του ακινήτου του οποίου προτείνεται. Λοιπόν, επισπεύθηκε τώρα στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, τέλος πάντων, και των ανακοινώσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, θα την ολοκληρώσουμε και φυσικά θα κοινοποιηθεί προς πάσα κατεύθυνση και ενδιαφερόμενα.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι είμαστε στο και ένα, έτσι, σε σχέση με τη δημιουργία της δομής, με όλα όσα βλέπουμε τους τελευταίους μήνες να γίνονται. Οπότε, ίσως να επιχειρούν και από το Υπουργείο να τρέξουν γρήγορα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους και αυτούς τους παράγοντες.
1: Κύριε Κατσουλάκη, επειδή πέρα από τη δήμαση προδομές είμαι και δημοτικός συμβούλος, που έχω εκφραστεί και όχι μόνο προχθές ο δημοτικός συμβούλος, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλη η διαδικασία είναι εντελώς λάθος. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Είναι εντελώς λάθος και για άλλη μια φορά βάζει την πλάτη την τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι το καθήλυνα αρμόδιο υπουργείο, το οποίο έχει την ευθύνη για να χωροθετήσει τέτοιου είδους δομές, ποτέ επί της ουσίας δεν έκατσε να κάνει μια σοβαρή διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς στην κατεύθυνση συγκεκριμένων προτάσεων, ώστε να επιλεγεί μια εξ αυτών των προτάσεων. Ξέρετε πολύ καλά και βλέπετε κι εσείς όλο αυτό το διάστημα ότι υπήρχαν διάφορες διαρροές, είτε μέσω τύπου είτε μέσω, αν θέλετε, άτυπων ανακοινώσεων. Κάθε υπόθεση και περίπτωση η οποία συζητιόταν, βλέπετε ότι η αντιγενέση της είχε διάφορα προβλήματα. Και είναι αυτό, δυστυχώς, ήταν αναμενόμενο σε έναν βαθμό ότι οποιαδήποτε μονομερής απόφαση θα παίρνονταν από το Υπουργείο Μετανάστευσης θα δημιουργούσε αντιδράσεις όπως αυτές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί τώρα στην ευρύτερη περιοχή των Αθανάτων.
0: Θα μπορούσε ο Δήμος σε συνεργασία με την Περιφέρεια να προτείνει κάποιους χώρους.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θα μπορούσε, αν είχαν δοθεί όμως και εξ αρχής κάποια βασικά κριτήρια τα οποία θα έπρεπε να εξυπηρετεί μια τέτοια δομή. Γι' αυτό σας είπα ότι ο καθήλυνα αρμόδιος πρόεδρος του Υπουργείου Μετανάστευσης έπρεπε εξ αρχής να θέσει τα κριτήρια. Να θέσει την αναγκαιότητα και την επιχειρησιακή, αν θέλετε, αναγκαιότητα η οποία υπάρχει. Και αν θέλετε, ναι,
0: το γενικό
1: με
0: πλαίσιο,
1: την περιφέρεια και τους δήμους.
0: Το γενικό πλαίσιο το έχει βάλει πάντως. Δηλαδή ότι πρέπει να είναι κοντά στην πόλη, ότι πρέπει να είναι κοντά σε δομές υγείας, ότι πρέπει.
1: Κυρία Κατσουλάκη, αυτό το πράγμα δεν έχει επιτεθεί ποτέ επίσημα. Η αναγκαιότητα έχει προκύψει από το ίδιο το φαινόμενο της αθρώας εισροής μεταναστών.
0: Να.
1: Και κάθε φορά ακούτε και τους δημάρχους του Νότου που όλο το προηγούμενο διάστημα διαμαρτύρονται γιατί δεν είχαν τα μέσα έστω και να τους διασφαλίσουν τη μεταφορά τους προς το Ηράκλειο. Εμείς την ίδια στιγμή λέγαμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί φυσικά αυτή η κατάσταση σε δομές, δεν ήταν δομές, σε καταστάσεις οι οποίες δεν πληρούσαν τα κριτήρια όπως ήταν το κουτάλι, όπως ήταν το παλιότερο εργοδιέστο των λιμενεργατών ή τώρα το ψυγείο. Και έχουμε βρεθεί στο εξής ζήτημα. Είναι δεδομένο και το λέμε όλοι ότι με βάση αυτή την πίεση που δέχει το νησί, προφανώς πρέπει να υπάρχει μια προσωρινή δομή ταυτοποίησης και μεταγωγής ουσιαστικά αυτών των ανθρώπων. Και να φύγουν από αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες που κατά καιρούς έχουν διαμείνει. Αυτό είναι άλλο όμως και άλλο το Υπουργείο Μετανάστευσης να έρθει στην Κρήτη. Ξέρετε, έχουμε μια Υφυπουργό Μετανάστευσης, η οποία είναι κριτική και δεν την έχουμε δει ποτέ στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Δεν έχει έρθει δηλαδή για να δει από κοντά το θέμα, αυτό λέτε.
1: Να συντονίσει, αν θέλετε, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και να πει αυτό χρειαζόμαστε σαν Υπουργείο Μετανάστευσης. Ελάτε εδώ να συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση.
0: Πάντως υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχει μια προθυμία από την τοπική αυτοδιοίκηση να βοηθήσει και να συμβάλλει στο να βρεθεί ένας τέτοιος χώρος.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω για το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά ξαναλέω, ως επισπεύδουσα αρχή το Υπουργείο Μετανάστευσης θα μπορούσε εξ αρχής να είχε δημιουργήσει μια στέρεη σύσκεψη και μια προεργασία με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και δεδομένων και νομίζω ότι έτσι πραγματικά θα δίνονταν μια λύση η οποία, ξέρετε κάτι, διαπιστώνεται και σε αυτό το ρεπορτάζ και το διαπιστώσαμε και εμείς ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι αυτό το οποίο πρόκειται να συμβεί. Όπου και αν συμβεί αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν έχουν δώσει καν να καταλάβουν στον κόσμο τι είναι αυτή η δομή, η οποία θα είναι μια κλειστή δομή, η οποία θέλετε δεν θα δημιουργήσει φόρτο στην κοινωνία, με την έννοια δηλαδή ότι δεν θα είναι μετανάστες οι οποίοι θα κινούνται στον χώρο, αλλά θα είναι ουσιαστικά ένα κλειστό κέντρο κράτησης μερικών ημερών. Δεν τα γνωρίζει αυτά ο κόσμος. Αν λοιπόν βλέπετε ότι δεν έγινε ουσιαστικά μια σοβαρή διαβούλευση στην κατεύθυνση ότι έχουμε αυτό το δεδομένο, αυτό το φαινόμενο, πρέπει να το διαχειριστούμε για κάποια 24 ώρα και στην περιοχή μας, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Γίνανε δυστυχώς όλα πολύ επιδερμικά και ήταν αναμενόμενο, ξαναλέω, κόσμος ο οποίος μπορεί να ακούει χιλιάδες πράγματα καθημερινά. Έχει μια πίεση, του έχει δημιουργηθεί μια πίεση κοινωνικά, αν θέλετε. Θα πρέπει να έχουμε με ειλικρίνεια και καθαρή ματιά όταν συζητάμε αυτό. Το Υπουργείο Μετανάστευσης, λοιπόν, που είχε την ευθύνη, με συγχωρείτε, αλλά δεν το έκανε στον βαθμό που θα
0: έπρεπε. Τώρα δεν ξέρω αν είμαστε πάλι στο σημείο 0 ή αν δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι κινήσεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μετά τις τελευταίες εξελίξεις και με το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά δεν φοβάστε κι εσείς ότι με όλα όσα γίνονται σε σχέση με το χώρο εκεί στο παλιό ψυγείο, ότι κάποια στιγμή δεν θα ξέρετε και δεν θα ξέρουν όλοι πού να πάνε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θα συνεχίσουν να έρχονται?
1: Αυτό δεν θα πρέπει να το ρωτήσετε, ξαναλέω, στο υπεύθυνο Υπουργείο, στο αρμόδιο Υπουργείο.
0: Μα σας ρίχνει το υπεύθυνο Υπουργείο και σε εσάς τον μπαλάκι, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Δεν είναι μπαλάκι, αυτό είναι επιβολή, με συγχωρείτε. Αυτό ήταν μια απόφαση που αποφασίζουν και διατάζουμε. Είπε αυτή τη δομή, την οποία πραγματικά απορώ κιόλας πως το Υπουργείο Μετανάστευσης ήξερε ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Άρα λοιπόν, προφανώς υπάρχει μια πληροφοριοδότηση. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα, συζητάμε. Ήδη τώρα 2-3 λεπτά συζητάμε με ίξεις αφήξεις
0: που
1: δεν τα έχουμε δημιουργήσει εμείς. Θα έπρεπε λοιπόν υπεύθυνα, οργανωμένα, να γίνει μια συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κριτήρια. Αυτά τα οποία μου αναφέρα τα ακούω και εγώ στο δημόσιο διάλογο. Δεν είναι θέσφατα, δεν είναι δεδομένα, δεν θεσμοθετούνται από κάπου.
0: Μάλιστα.
1: Το ότι πρέπει να βρίσκεται σε συγκεκριμένη απόσταση από το νοσοκομείο ή οτιδήποτε άλλο, ή από συγκεκριμένο άξονα κτλ. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι συζήτηση η οποία μπορεί να γίνει, χωρίς να θέλω να το απαξιώσω προφανώς, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Κατανοητό, ναι,
1: είναι
0: σωστά.
1: Συζήτηση πρέπει να γίνεται σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Ναι. Και
1: με άλλο είδους θεσμική σοβαρότητα. Πράγμα το οποίο δεν έγινε, και δυστυχώς αυτές οι αντιδράσεις του κόσμου είναι προϊόν όλων αυτών των.
0: Κατανοητό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και εμείς φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας. Ανέφερε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις μέρες να ασκούν ένα απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το αν και εφόσον εμείς θα έρθουμε να εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας στη συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού τουρισμού, την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας έως τις 2 το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροί υπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν και αυτοί στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες, κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκε από το Όμαν. Πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της νοσοκομείου της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Εγάλεο. Αντιμέτωποι με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωμα των τελευταίων δεκαετιών, βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία, μάλιστα, 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο, 2-17χρονοι έχασαν τη ζωή του σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ο καιρός.
Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της πυρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τετάρτη. Εδώ είμαστε και σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη, στα Ερτζιανά και βέβαια μέσω του Ερτέκο παντού, από όπου και αν βρίσκεσαι σε όλη την Ιφίλιο. Η εκπομπή Ερτζιανή είναι κοντά σας. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 παρά. Εδώ με τα νεότερα της επικαιρότητας, με ό,τι παίζει, ό,τι υπάρχει, ό,τι συζητιέται και σήμερα αυτό το ωραίο πρωινό από τα τελευταία του Ιούνιου. Και ουσιαστικά είναι η τελευταία Τετάρτη του Ιούνιου που διανύουμε, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα

Ένι Ξυλούρη να συντονίζει τα υπόλοιπα. Σήμερα λοιπόν, και σήμερα έχει την τιμητική του ο Ερίκος και ο Έρικ γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζοντες, χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενικώς επετείους και άλλες εορτές, γενεθλιακές ή μη, σε μια μέρα η οποία έτσι έχει μείνει στην κοινή συνείδηση ως το αποκαλό και το τελείωμα του Ιούνιου, και με πολλές και διάφορες επετείους να την έχουν στιγματίσει.

Στα καιρικά τώρα έχουμε το θερμόμετρο σιγά σιγά να αρχίσει να παίρνει την ανιούσα. Σήμερα η θερμοκρασία θα κινηθεί σε επίπεδα άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Σίγουρα σε πολλές περιοχές ίσως φτάσει και τους 33 και 34 βαθμούς, όπως φαίνεται, κυρίως στα νότια της Κρήτης, ενώ οι βόρειες περιοχές, τα βόρεια παράλια, θα έχουν λίγο καλύτερη συνθήκη λόγω των ανέμων των βόρειων κατευθύνσεων που εξακολουθούν και πνέουν, ναι, μεν πιο μειωμένοι, αλλά δίνουν μια αίσθηση ελαφράς δροσιάς. Τουλάχιστον για τις πρωινές ώρες. Μετά το μεσημέρι αρχίζει να φορτώνει ο καιρός και έτσι αναμένεται να συνεχιστεί και για το επόμενο διήμερο με πολύ καλές συνθήκες, κυρίως για όσους επισκεφτείτε τα παραλιακά μέρη, τις θάλασσες και τις ακτές.

Έχει εστιαστεί η προσοχή κυρίως στα τοπικά, στο θέμα της εξιχνίασης της δολοφονίας της 45χρονης Σταύλας Λεβεντάκη, η οποία είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης από τις 30 ουσιαστικά Μαΐου, καθώς από ό,τι αποδειχθήκε είχε δολοφονηθεί από τον 43χρονο Νικάρη σε σπίτι που κατήχε. Και από ό,τι φαίνεται, από τις λεπτομέρειες που έρχονται σιγά σιγά στο φως της δημοσιότητας και κατανοούμε το όλο μέγεθος από την συνολικά από τη δικογραφία όπως έχει σχηματιστεί, πιθανότητα από ασήμαντη αφορμή. Δεν υπήρχε θέμα προμελέτης, δεν υπήρχε κάτι μεγαλύτερο, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Ο 43χρονος χθες βρέθηκε στα δικαστήρια Χανίων. Απολογήθηκε και το πρώτο σκέλος της σύλληψης που αφορούσε στην καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης. 13 δενδρυλία είχε στην κατοχή του και τα καλλιεργούσε. Στο δεύτερο σκέλος τώρα όσον αφορά στην καθομολογία, την ομολογούμενη δολοφονία της 45χρονης, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του έχει δηλώσει μετανιωμένος, καθώς όπως είπε ο κύριος Τρικύλης, είναι δυνατόν κάποιος που μου ομολογεί ένα έγκλημα να μην έχει μετανιώσει? Εντάξει, το πρώτο σκέλος είναι αυτό. Την άλλη μην ξεχνάμε ότι προφανώς οδηγήθηκε σε ομολογία. Εφόσον είχαν προκύψει όλα τα στοιχεία, είχε δεθεί υπόθεση από τις αστυνομικές αρχές. Ο άνθρωπος αυτός είχε εξαφανιστεί για 24 ώρα, μην το ξεχνάμε. Και τον βρήκαν, τον εντόπισαν και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες αρχικά για τα

δεδρύλια κάναμε που είχαν βρει σε χώρο ιδιοκτησίας του. Και κατόπιν εορτής, μετά από αυτό δηλαδή, ομολόγησε και τα όσα σοκαριστικά και πολύ φρικτά συντέλεσε στο να οδηγηθεί στο θάνατο, να αφαιρέσει τη ζωή της 45χρονης Σταυρούλας. Την Παρασκευή τα σπουδέ, ενώ σήμερα το τελευταίο αντίο στις 11 και 4 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρου στο Βαρύ Πετροχανίων, τον τόπο καταγωγής της άτυχης γυναίκας. Εκεί φίλοι, εκεί συγγενείς θα δώσουν το ίστατο χέρι στην 45χρονη δολοφονημένη από το χέρι του 43χρονου ενοικιαστή της.

0: Και πάμε να συνδεθούμε και με το Ηράκλειο, με τον αγαπημένο και αγαπητό συνάδελφο, παράλληλα, τον Γιώργο τον Παπαδάκη.
1: Για τα καλά σας λόγια.
0: Τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Περικλή. Καλημέρα στα Χανιά, στους ακροατές μας. Έχουμε κάμποση δισογραφία και από εδώ.
0: Δεν ηρεμείτε κι εσείς, δεν ηρεμούν κι εμείς.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι, ναι. Σε δουλειά να βρισκόμαστε γενικά.
1: Έτσι ακριβώς, εντάξει, είναι το καθήκον. Καταρχήν, εντάχει να το πω επιγραμματικά, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι. Σήμερα συνεχίζεται η δίκη για το τραγική περίπτωση του φόνου του μικρού Άγγελου. Ναι. Θα υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί σήμερα έχουμε τις αγορεύσεις των δικηγόρων. Αλλά αυτά βέβαια θα προκύψουν μετά, να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι συνήγοροι ενός εκάστου εκ των τριών κατηγορουμένων. Υπενθυμίζω ότι είναι ο φίλος της μητέρας, η μητέρα που έχουν τη βαρύτερη κατηγορία της ανθρωποκτονίας, έτσι, και του βασανισμού του παιδιού, και ο πατέρας, ύστερα από καταγγελία της μητέρας, ότι και εκείνος προγενέστερο χρόνο κακοποίησε το παιδί. Ο πατέρας, βιολογικός πατέρας, δεν κρατείται, έτσι, να τα λέμε αυτά. Παρίσταται βέβαια στο δικαστήριο. Αυτά όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, νεότερα θα έχουμε πιο μετά, γιατί σημαίνει, το παρακολουθούν οι συνάδελφοι. Mm-hmm. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία, μάλλον όσον ούπο ξεκινάει. Και πάμε τώρα στην άλλη περίπτωση που έρχεται επίσης από το δικαστικό ρεπορτάζ. Μιλούμε για τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι κρατούνται ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο για το φωνικό επεισόδιο στα Βορίζια. Η γνωστή υπόθεση που κατέληξε με δύο νεκρούς.
0: Η συνταρακτική αυτή η υπόθεση βέβαια.
1: Το Φανούρη Καργάκη και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οι δύο αυτοί λοιπόν προσάγονται σήμερα στην ανακρίτρια για συμπληρωματική κατάθεση αναφορικά με την υπόθεση της βόμβας. Μην ξεχνούμε όλοι ότι η αιματηρή συμπλοκή προκλήθηκε από ένα κριτικό μηχανισμό ο οποίος είχε τοποθετηθεί σε υποεπισκευή κατοικία που είχαν αγοράσει η οικογένεια Φραγκιαδάκη σε μια περιοχή, σε μια γειτονιά εν πάση περιπτώσει που η οικογένεια Καργάκη θεωρούσε ότι είναι δική της. Αυτή η τοποθέτηση μας προκάλεσε και το επεισόδιο.
0: Ήταν
1: μετά
0: η αφορμή για το αιματοκύλισμα.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Εντάξει, θα αναπτύξουμε τώρα το background για τη σύγκρουση των δύο οικογενειών. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι χθες δημοσιοποιήθηκε, δεν δημοσιοποιούνται, αυτά είναι κομμάτια της δικογραφίας, αλλά εν πάση περιπτώσει οι πληροφορίες πολύ συγκεκριμένες από αστυνομικές πηγές μιλούν για την βαλιστική έκθεση η οποία θα παίξει εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο στην διαδικασία, στην ποινική διαδικασία όσον αφορά την χρήση των όπλων στο φωνικό επεισόδιο. Η βαλιστική έκθεση λοιπόν καταδεικνύει, το λέω εντάχει, ότι στην συμπλοκή αυτή που διήρκησε λίγα λεπτά μόλις το φωνικό επεισόδιο, βέβαια είχαν πυροβολισμούς και πριν και μετά, θα το εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ, αλλά στη διάρκεια του φωνικού επεισοδίου αυτού καθ' αυτού, το οποίο εξελίχθηκε μέσα σε 3-4 λεπτά, έτσι όχι παραπάνω, ναι, χρησιμοποιήθηκαν 13 διαφορετικά όπλα, από τα οποία τα 4 είναι Καλάζνικοφ, είναι πιστοποιημένο δηλαδή ότι οι βολίδες που συλλέχθηκαν και οι κάλικες από την περιοχή προέρχονται από 4 διαφορετικά όπλα τύπου Καλάζνικοφ, πολεμικά τυφέκια. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 5 όπλα πιστόλια των 9 mm, χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον ένα 38 περίστροφο special, ακόμη ένα 38 αυτόματο όμως, έτσι, πιστόλι δηλαδή, ακόμη ένα όπλο των 762 που δεν προσδιορίζεται τι όπλο είναι, πολεμικό τυφέκι ωστόσο, και τουλάχιστον μία καραμπίνα. Μιλούμε για 13 διαφορετικά όπλα. Η βαλιστική εξέταση προήλθε από 124 κάλικες που είχαν συλλεχθεί ως ευρήματα, 8 βολίδες, 5 θράσματα βολίδων, έναν πυρήνα βολίδας και τυπικά και ένα σκάγι. Γιατί η καραμπίνα, εντάξει, ξέρουμε ότι τα λιώκανα όπλα δεν αφήνουν ίχνη, δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος δηλαδή από ποια καραμπίνα προήλθε, αλλά στο προκείμενο τόσο άλλως μία καραμπίνα έχουμε. Έτσι. Εκείνο που είναι πιστοποιημένο ότι είναι η βολίδα η οποία είχε αφαιρεθεί από το σώμα του Μακαρίτη του Φανούλη του Καργάκη, προέρχεται από Καλάζνικοφ, το οποίο ωστόσο δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τα εργαστήρια της αστυνομίας από ποιο από τα 4 προήλθε. Ναι. Προφανώς λόγω της παραμόρφωσης της βολίδας. Και υπάρχει ακόμη μια βολίδα η οποία μάλλον είναι η φωνική, είναι εκείνη η οποία διαπέρασε τον θώρακά του από το αριστερό προς το δεξιό πλευρό. Είναι εκείνη που ρίχθηκε στο ύψος της πόρτας του οδηγού του αυτοκινήτου. Γιατί είχαμε δει και σε προγενέστερο χρόνο, πάλι από την αυτοψία που έγινε εδώ στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, την βαλιστική εξέταση του αυτοκινήτου, το οποίο δέχτηκε πάνω από 25 βολές, έτσι. Ότι η φωνική ήταν εκείνη, η φωνική βολή ήταν εκείνη η οποία χτύπησε το αυτοκίνητο στην πόρτα του οδηγού, την διαπέρασε και διαπέρασε το θώρακα του Φανούρη Καργάκη από το ένα πλευρό στο άλλο. Έτσι, έχει βρεθεί μια βολίδα τύπου Καλάζνικοφ μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι. Δεν μπορεί βεβαίως άμεσα να ταυτοποιηθεί ότι είναι η φωνική, αλλά το πλέον πιθανό ότι μας έλεγαν πηγές της αστυνομίας ότι είναι αυτή. Τώρα, όσον αφορά την άτυχη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, δεν έχει γίνει κατορθωτό να ταυτοποιηθεί από ποιο όπλο σκοτώθηκε, γιατί απλούστατα δεν έχει βρεθεί η φωνική βολίδα. Μην ξεχνούμε ότι και η άτυχη Ευαγγελία είχε διαμπερές τραύμα. Έτσι, οπότε δεν βρέθηκε συνωμένη στο σώμα της βολίδα για να μπορεί να ταυτοποιηθεί.
0: Δεν είχαμε τέτοιο έβριμα.
1: Ακριβώς. Η προέλευση, ποιο όπλο είναι.
0: Νομίζω είναι χαρακτηριστικό και το διάγραμμα που δημοσιεύεται στο Earth News.
1: Ακριβώς, αυτό το είχαμε
0: δει. Δείχνει ουσιαστικά, μια που το αναφέρεις, που δείχνει αναλυτικά το πώς. Βαλιστικά ουσιαστικά και με το σχεδιάγραμμα το πώς έχουν φύγει.
1: Αυτό αφορά αποκλειστικά το αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη, έτσι. Το οποίο κάποια στιγμή, σε κάποια συγκεκριμένη, κάποια δεδομένη στιγμή, έγινε στόχος των όπλων της αντίπαλης οικογένειας. Ναι. Από εκεί πέρα υπάρχουν σαφώς βολίδες οι οποίες ερίθησαν κατά την πλευρά της οικογένειας Καργάκη. Αλλά αυτές δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή δεν υπήρχε ένα αυτοκίνητο για να το χτυπήσουν. Προφανώς είχαν στόχευση ανθρώπους ή προς εκφοβισμό κλπ. Αυτά θα τα κρίνει το δικαστήριο. Έτσι. Τώρα τι άλλο θέλω να πω, ότι προφανέστατα και η σωρία των ευρημάτων δείχνει και το πόσες σφαίρες έπεσαν, αυτό που λέγαμε από την αρχή, μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών. Αυτό τώρα που έλεγα στο ξεκίνημα, οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν βολίδες και κάλικες και από σπίτια σε διάφορα σημεία του χωριού, τα οποία είχαν βληθεί εκείνη την ημέρα, και στην έξοδο προς το γειτονικό χωριό στις Καμάρες. Είναι αυτό που λέγαμε την πρώτη στιγμή, ότι κάποιοι φεύγοντας εξακολουθούσαν να πυροβολούν στον αέρα προς εκφοβισμό, ποιος ξέρει.
0: Ή σε τυφλούς στόχους, όπως αυτός που θεωρούσαν
1: ότι είναι. Ή σε τυφλούς στόχους. Επίσης, εκείνο που είναι άξιο αναφοράς είναι ότι τουλάχιστον ένα πιστόλι των 9 mm, γιατί βλέπουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 5, 9, να το πω έτσι στη γλώσσα της αστυνομίας, τουλάχιστον ένα από αυτά έχει χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα πάντα με ευρήματα, και σε δύο παλαιότερα επεισόδια που είχαν γίνει στην πλατεία του Τυμπακίου, όπου αυτός δεν χρειάζεται να προσδιορίσουμε αυτή τη στιγμή, είναι δουλειά της αστυνομίας, αυτός που το χρησιμοποίησε, πυροβόλησε με το συγκεκριμένο πιστόλι. Αυτό το πιστόλι λοιπόν χρησιμοποιήθηκε και στη φωνική συμπλοκή στα Βορίζια.
0: Και είναι ακόμα σε εξέλιξη όλη η διαδικασία, προφανώς.
1: Βεβαίως, είναι σε εξέλιξη, μας το έκανε πολύ νωρίς και δεν ξεχνούμε το μείζον ότι μπορεί να έχει μια προσπάθεια ταυτοποίησης από ποιο όπλο έφυγε ποιο βλήμα, αλλά τα ίδια τα όπλα δεν έχουμε.
0: Αλλά όπλα γιόκ. Αυτό. Έτσι. Τα κόμματα που
1: και φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να βρεθούν ποτέ.
0: Εδώ που έχουμε φτάσει νομίζω ότι έχουν εξαφανιστεί.
1: Ο καθής το αντιλαμβάνεται το γιατί.
0: Ναι. Για ευνοϊκούς λόγους.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει,
1: αν βρεθούν τα όπλα θα ταυτοποιηθεί και ποιος σκότωσε ποιον.
0: Στην πορεία προς τα δίκη θα έχουμε και
1: νεότερα. Τώρα και οι 7 προφυλακιστέντες, 5 μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και 2 της οικογένειας Καργάκη, το επαναλαμβάνω, το υπενθυμίζω ακόμη μια φορά, όλοι βαρύνονται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Από τη στιγμή που δεν καταδεικνύεται ποιος σκότωσε ποιον, όλοι θα πάνε με την ίδια κατηγορία.
0: Ενώπιον της ακροματικής διαδικασίας προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και σε άλλα νέα ως προς τα ζητήματα του μεταναστευτικού και με τη δομή.
1: Με το μεταναστευτικό, δόξα τω Θεώ, με τη δομή. Όχι, με τη δομή, τα είπαμε και χθες. Ομόφωνα όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια ένυψε στην ουσία τα σχήρα στο κύριος Καλοκαιρινός, λέγοντας ότι δεν είναι ούτε στο χέρι του, ούτε ο ίδιος έχει τη δυνατότητα. Ο Δήμος δηλαδή
0: σαν
1: προβεί στη διαδικασία κατασκευής πρόχειρης δομής. Το Υπουργείο επιμένει. Οι κάτοικοι διαδήλωσαν ειρηνικά, στο πούμε. Υπήρξε μια ένταση στο προχθεσινό συμβούλιο Θεωρώ ότι επειδή υπάρχει το επίγον ότι κάπου πρέπει επιτέλους να γίνει μια δομή και επειδή η επιλογή του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι το συγκεκριμένο εργοστάσιο Σκουλούδη, ότι θα γίνει και χθες. Βέβαια πραγματοποιήθηκε αυτοψία και από την πολεοδομία του Δήμου, έτσι με επικεφαλής τον αρμόδιο αντίμαχο του κ. Γαλιτάκη, για να διαπιστώσουν τα, αν αυτά που υποστηρίζουν οι κάτοικοι, δηλαδή περί ακαταλληλότητας, περί εγκύτητας σε ρέμα κλπ, ευσταθούν και να ενημερώσουν αρμοδίως το Υπουργείο. Αλλά αυτό το κάνουν εντελώς συμβουλευτικά, γιατί ξαναλέω, αν η απόφαση του Υπουργείου είναι να γίνει εκεί, το πιθανότερο ότι θα γίνει εκεί, και αυτό γιατί πάνω από 1,5 χρόνο η υπόθεση βρισκόταν σε διαβούλευση, είχαν γίνει συσκέψεις επί συσκέψεων. Κανείς από τους 8 δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου δεν δέχτηκε στην ουσία να φιλοξενήσει τη δομή στην περιοχή του Δήμου του. Ωστόσο είναι επιτακτική ανάγκη, το καταλαβαίνουμε όλοι, να φτιαχτεί η συγκεκριμένη. Σήμερα
0: το πιο βασικό είναι να φύγουν από τον εξαιρετικά κατάλληλο χώρο του ψυγείου στο Ηρακλείο. Οπότε εκεί είναι το ζήτημα όλο.
1: Ναι.
0: Προφανώς κανείς
1: δεν θέλει. Σήμερα το πρωί είχαμε ακόμη ένα σκάφος, αν θυμάμαι καλά 32, και πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχουμε προσέγγιση ακόμη ένα σκάφος με μερικές δεκάδες. Δηλαδή δεν θυμάμαι, 70 είναι, 80 είναι, δεν θυμάμαι. Πραγματικά, λέω δεν θυμάμαι, γιατί προφανέστατα και θα το αναφέρουμε ως είδηση, αλλά χάνουμε το μέτρημα καμιά
0: προφανώς
1: φορά. Έτσι.
0: Πολύ συχνά βασικά, όχι καμιά φορά πλέον, πολύ συχνά, όσο
1: και
0: περνάει
1: να πάμε
0: καιρός
1: και σε συχνά. Λίγο πολιτικό, αν μου επιτρέπεις, γιατί έχει έτσι σχέση με το Ηράκλειο. Τον κύριο Κοκοτσάκη τον ξέρουμε, τον πραγματογνώμονα. Ναι. Βασίλης Κοκοτσάκης, πρώην αξιωματικός πυροσβεστικής, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της υπόθεσης των Ντεμπών όσον αφορά την περίπτωση της μεταφοράς από το επίμαχο εμπορικό τρένο απαγορευμένου φορτίου, το οποίο προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Δεν θα χρησιμοποιήσω, δεν ξέρω αν ο ίδιος έχει χρησιμοποιήσει την λέξη ξυλόλιο, αλλά εν πάση περιπτώσει το αναφέρω για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Ο κύριος Κοκοτσάκης είχε υποστηρίξει από την αρχή λοιπόν την κυρία Καριστιανού, αλλά σήμερα με ανακοίνωση του, με δημοσιοποίηση του μάλλον στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι διαχωρίζει την θέση του και ζητά συγγνώμη από τους φίλους που τον εμπιστεύτηκαν. Διαβάζω τα δικά του λόγια, έτσι.
0: Ως προς το κόμμα, φαντάζομαι, Καριστιανού.
1: Ναι, ναι, ως προς το κόμμα. Mm-hmm. Ως προς το κόμμα. Αυτό εννοεί. Αυτό εννοεί ο άνθρωπος. Δεν εννοεί στον πυρήνα της υπόθεσης, γιατί προφανέστατα ως πραγματογνώμονας έχει στηρίξει τις δικές του θέσεις, τις απόψεις του με.
0: Εντάξει,
1: με
0: επιστημονικά. Επιστημονικά,
1: ναι, ακριβώς. Ως πραγματογνώμονας, άλλο.
0: Τον βλέπεις για άλλο, γιατί για να μπει στη διαδικασία να χωρίσει τις θέσεις.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει και πολιτικές φιλοδοξίες και σε τι μέτρο έχει ο άνθρωπος. Απλώς θέλησε με την ανάρτηση του, αυτή από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μακροσκελής, δεν θα τη διαβάσω τώρα. Όποιος θέλει μπορεί να τη βρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διαχωρίζει τη θέση του από το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Yeah.
0: Μια που το είπες, βέβαια, να αναφέρω και κάτι άλλο, επειδή θα το έλεγα και αργότερα, αλλά αφού κάναμε αναφορά πολιτική, ότι ανάμεσα στα ονόματα που στελεχώνουν έτσι τους τομείς για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι και ένας κριτικός τουλάχιστον, τουλάχιστον εγώ από αυτά τα ονόματα αυτό διέκρινα, αυτό το Κώστα Λαγκουβάρδο στον τομέα του περιβάλλοντος και της
1: ενέργειας. Εντάξει, εγώ και άλλοι.
0: Ναι, μιλάτε για τους τομεάρχες που είχε ανακοινώσει το κόμμα χθες, ουσιαστικά.
1: Της
0: σκιώδη κυβέρνησης, σωστά, ναι, σωστά, που έτσι σχηματίστηκε για το κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς. Ανάμεσά τους ο γνωστός μετεωρολόγος από το Εθνικό Σταθεροσκοπείο, ο Κώστας Λαγκουβάρδος, αναλαμβάνει τομεάρχης στον τομέα περιβάλλοντος και ενέργειας. Μια που τα αναφέραμε.
1: Σημαντικός επιστήμονας.
0: Πολύ, πολύ, και τον έχουμε
1: και εμείς. Και από την πολιτική ο άνθρωπος.
0: Τώρα. Ναι, αυτό τώρα είναι όντως μια έκπληξη εισαγωγικά, διότι μέχρι τώρα δεν είχαμε αναφορά του για τέτοιου τύπου. Οπότε και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σκέλος. Ναι, θα έχουμε να βλέπουμε πολλά στον δρόμο μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν γίνουν αυτές, όποτε και αν στηθούν. Θα έχουμε πολλά να λέμε, φυσικά. Μέχρι. Και βέβαια ενδιαφέρον έχει Κρήτη σε όλα τα κόμματα, από όλους τους τομείς και σε όλους τους λόγους.
1: Αποχώρηση, μόλις ενημερώθηκα από την κυρία Ξυλούρη, η οποία τα πάντα ωρά, για να δείτε. Δηλαδή.
0: Αλλή μόνο.
1: Έτσι, ο πτέραρχος του αποστρατεία, ο κ. Παπα-Νικολάου, ο οποίος και στις προηγούμενες εκλογές είχε θέσει υποψηφιότητα στο Δήμο Γόρτινας, αν δεν κάνω λάθος, η Φεστού, από τη Μεσαρά κατάγεται. Ο άνθρωπος, σημαντική προσωπικότητα, σημαντική πορεία του στην πολεμική αεροπορία. Είχε δηλώσει αρχικά ότι θα στήριζε τη Μαρία Καριστιανού, αλλά ακολούθησε και αυτός τον κύριο Κοκοτσάκη με μία ανάρτηση επίσης στα κοινωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόλις τώρα έγινε γνωστό, στο οποίο αναφέρει ότι δεν έχω πλέον καμία σχέση κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Νομίζω το καλύπτουμε όλο το
1: έργο. Και, πολιτικής,
0: και τα τοπικά ζητήματα. Όχι τοπικά, αλλά εν πάση περιπτώσει το τοπικό ενδιαφέρον στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Σωστό.
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, την καλημέρα μας. Λοιπόν, αύριο, μεγαλό, εδώ θα είμαστε.
1: Καλημέρα, βέβαια.

Λοιπόν, και οι αγρότες Χανίων έχουν σήμερα κινητοποίηση, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στην εφορία Χανίων, στη ΔΟΗ, στο κτίριο της ΔΟΗ, στο κέντρο της πόλης, στην Τζανακάκη. Το κάλεσμα που απίφθινε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων είναι για σήμερα και αφορά έτσι διαμαρτυρία που πραγματοποιούν οι δραστηριοποιούμενοι στον πρωτογενή τομέα ως προς την αντίδρασή τους για τα όσα βιώνουν και στο κόστος παραγωγής, αλλά φυσικά και στα ζητήματα του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών, καθώς σύμφωνα με τις αναρτήσεις που έγιναν τις πρώτες, το 63,6% των εκτάσεων του νομού Χανίων χαρακτηρίζονται ως δασικά. Με αποτέλεσμα βέβαια να κινδυνεύουν χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες περιουσίας, εκτάσεων, να την χάσουν. Η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί εκεί στην εφορία των Χανίων και θα επιδοθούν και τα αιτήματα που έχουν γράψει ουσιαστικά, που έχουν συγκεντρώσει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προς την αρμόδια ΔΟΗ. Ένα μήνυμα συνολικά βέβαια για το πώς θα χειριστεί η κυβέρνηση και αυτό το μεγάλο και ακαθόδες για την Κρήτη ιδιαίτερα ζήτημα, το οποίο απειλεί πραγματικά και φέρνει με την πλάτη στον τοίχο χιλιάδες, αν όχι δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και βέβαια τις περιουσίες τους. Πρέπει να αποδείξεις ξαφνικά ότι αυτό για το οποίο θεωρητικά για το κράτος δεν είναι δικό σου, είναι στο δημόσιο, στη δημόσια σφαίρα, στο δασικό κομμάτι, το έχεις, το κατέχεις με όποιο τρόπο. Και αυτό πολλές φορές είναι δύσκολο, πάρα πολύ. Μάλιστα, και μπαίνω και στο επόμενο θέμα κατευθείαν, είχαμε και συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Πρωθυπουργού και του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, του Αλέξανδρου Μακρογιαννάκη, όπου μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν ήταν και αυτό το ζήτημα της κτηματογράφησης και των δασικών χαρτών. Ο κύριος Μακρογιαννάκης έκανε λόγο για αστοχία του συστήματος, προφανώς όλων των προηγούμενων ετών, καθώς υπάρχει μια ιστορική διαμορφία στο δίκαιο ιδιοκτησίας στην Κρήτη από την εποχή μάλιστα της κρητικής πολιτείας, ακόμα πριν την ενοποίηση με την Ελλάδα. Έχει ένα άλλο δίκαιο, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ισχύει ένα άλλο καθεστώς ιδιοκτησίας λόγω και του ιδιαίτερου ανάγλυφου, το πώς δηλαδή συνυπάρχουν τα χωριά με ορεινούς όγκους και με όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη και πολύ ιδιαίτερη ως προς τα τοπικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα βέβαια ο κύριος Μακρογιαννάκης μίλησε και για άλλα ζητήματα και μετέφερε μάλιστα για το συγκεκριμένο στον Πρωθυπουργό την πρόταση των φορέων που έχουν καταθέσει ο Δικηγορικός Σύλλογος, το ΤΕΕ και άλλοι φορείς, για να υπάρξει μια συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση ώστε να αντιμετωπίσει τις ειδημορφίες, όπως είχε γίνει και το αναφέρει και ο βουλευτής Χανίων και στο Ιόνιο το 2023 στη Λευκάδα, και είχε δοθεί λύση σε ζητήματα αντίστοιχα, καθώς σε αντίθετη περίπτωση προφανώς θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη αστοχία, μια πολύ μεγάλη αδικία για ενδεχομένως χιλιάδες περιπτώσεις ανθρώπων που θα υπάρχει ζήτημα με τις δικές τους περιουσίες. Στα άλλα ζητήματα ήταν και το θέμα του ΒΟΑ και του κολυμβητηρίου Χανίων, πολύ σημαντικά για τους Χανίους, για τους Χανιώτες, για τους κατοίκους των Χανίων. Υπάρχει ζήτημα με το πώς θα ολοκληρωθεί ο ΒΟΑΚ ανέμακτα, γιατί ήδη προκαλεί αρκετή ταλαιπωρία και κίνηση όσο περνάνε και οι μέρες και φορτώνει και η σεζόν, η τουριστική, και το νησί γεμίζει και ενοικιαστικά οχήματα και πολύ παραπάνω κόσμο. Είναι ζήτημα το πώς θα ολοκληρωθεί σωστά και στην ώρα του. Ενώ παράλληλα έγινε αναφορά και σε ζητήματα όπως η αστυνόμευση, αλλά και η τήρηση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Προφανώς εδώ έγινε αναφορά στη σκληρότητα καμιά φορά που αντιμετωπίζονται οι οδηγοί για ενδεχομένως και ίσονος σημασίας παραβάσεις. Και αφορά και στην αναλυτική έτσι, ανακοίνωση που είχαν κάνει πριν από λίγο καιρό και οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί των Χανίων, ως προς την εξάντληση της αυστηρότητας σε πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις από τα στελέχη της τροχιάς Χανίων.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού, αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στην πλατεία Κάνικος. Οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Σε 24-ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Στη Βουλή ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που σηματοδοτεί κέρυες αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Με τη ρύθμιση αυτή, η πολιτεία διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, βάζοντας οριστικό τέλος στις ασάφειες που ταλαιπωρούσαν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής, σημείωσε. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο ΠΑΣΟΚ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Κάντερκέιτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις από τη βελγική δικαιοσύνη παρά μόνο από κάποιους αστυνομικούς. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Διάσωση 83 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται σήμερα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κριτικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην παγκρίτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 μεγακύκλους νότια της πόλης, νότια του νομού, στο Λασίδιο 102,4 και στα Χανιά στους 100,6 και 104 μεγακύκλους. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσχος Καραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Μια εκπομπή, φίλες και φίλοι, που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Μαζί λοιπόν θα ξεκινήσουμε και σήμερα τη μέρα μας με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκυρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ, για τις ομάδες Τρίτης Εθνικής. Έχουμε συνδέσεις και με Χανιά και με Λασίθι, με τον Βασίλη Βουντουλάκη και τον Μάνο Μαρκάκη, αντίστοιχα συναδέλφους από τους νομούς, οι οποίοι θα μας μεταφέρουν τα τελευταία νέα των ομάδων της Κρήτης μετέχουν στην Τρίτη Εθνική, όπου πλέον στα Χανιά έχουμε και νέο διοικητικό συμβούλιο εν ώψη της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Θα μας τα πει σε λίγο όλα αυτά ο Βασίλης Φουντουλάκης. Βεβαίως θα μιλήσουμε και για το ρεπορτάζ του Όφη και τι άλλο έχει σχέση με τις κριτικές ομάδες, όπως τα πανελλήνια πρωταθλήματα Πέδων και Κορασίδων που αρχίζουν σήμερα, με την Κρήτη να εκπροσωπείται στους Πέδες από τον ΑΟΚ Χανιά και στις Κορασίδες από τον Όφη. Δυστυχώς όμως, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση, μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 χρονών ο Τάκης Γκόνιας μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος υπηρέτησε και σε ομάδες του νησιού μας, καθώς έχει περάσει από επισκοπή και εργοτέλη, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από το Λεβαδιακό, είναι γεννημένος το 1971 και στη συνέχεια πήγε στον Ολυμπιακό που έκανε δύο θητείες από το 1993 στο 1997 και το 2003 στο 2004. Πήγε στον Ηρακλή μετά επίσης δύο φορές, το 1997-98 και το 2002-2003. Πήγε στην Ισπανία, στην Πόρτη Χιχών, στον Πανηλιακό, τον Πανιόνιο, τη Μεσίνα και την Κροτόνε, από όπου και αποσύρθηκε. Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Τάκης Γκόνιας εργάστηκε ως τηλεοπτικός σχολιαστής ποδοσφαίρου. Επίσης ασχολήθηκε με τα γκολφ, φτάνοντας στο επαγγελματικό επίπεδο με τον όμιλο γκολφ της Γλυφάδας. Στη συνέχεια ωστόσο αποφάσισε να επιστρέψει στο χώρο του ποδοσφαίρου και έτσι εκπαιδεύτηκε στην προπονητική και ξεκίνησε τη νέα του καριέρα το 2013 από τη Γλυφάδα, ενώ στην συνέχεια ανέλαβε την ομάδα της Επισκοπής Ρεθύμνου από τον Οκτώβριο του 2015 έως το Δεκέμβριο του 2015, από 28 Ιουλίου ως 17 Δεκεμβρίου του 2016 ήταν προπονητής στην Καλλιθέα, την οποία οδήγησε σε 8 επίσημους αγώνες με απολογισμό 2 νίκες και 6 ήττες. Μεγαλύτερη προπονητική του επιτυχία το διάστημα αυτό ήταν η νίκη της Καλλιθέας επί το Ατρομήτου με σκορ 1-0 για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδος. Τον Αύγουστο του 2017 ανέλαβε προπονητή στον Εργοτέλη

και ως προπονητής στον Εργοτέλη και αποσύρθηκε από την, προπονητική όντας τεχνικός της Πάιραμαντς από τον Απρίλιο του 2022 έως τον Γενάρη του 2023. Μια μεγάλη απώλεια λοιπόν για το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού. Ο θάνατος του Τάκη Γκόνια σε ηλικία 54 ετών, γεννημένος το 1971, ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιράνθρωπος, ο οποίος ήταν γνωστός και στην Κρήτη από τα πέρασματά του από την ομάδα της Επισκοπής και του Εργοτέλη. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σε όποια ομάδα και αν πήγαινε μπορούσε να εξελίξει τους ποδοσφαιριστές, δεν έφερνε βεβαίως τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν βαθύς γνώστης του ποδοσφαίρου. Τα συλληπιτήριά μας λοιπόν στην οικογένειά του και θα προχωρήσουμε εμείς πριν πάμε στο Μουντιάλο που θα δούμε τι ακριβώς συνέβη χθες και προχθές ή μάλλον να πάμε τώρα στο Μουντιάλ και στη συνέχεια θα πάμε στα Χανιά να βρούμε τον Βασίλη τον Φοντουλάκη. Λέγαμε λοιπόν ότι φτάνουμε στο τέλος ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης. Χθες είχαμε 4 παιχνίδια και σήμερα το πρωί 2. Χθες είχαμε το Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2, Ιορδανία-Αλγερία 1-2, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0 με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία, καθώς μπορεί να είχε σκοράρει 10 συνεχόμενα, να μην είχε σκοράρει σε 10 συνεχόμενα παιχνίδια με την Πορτογαλία. Σκόραρε όμως χθες το μάτς με το Ουσμπεκιστάν και έγραψε ιστορία διότι σκοράρει για 6 συνεχόμενα Μουντιάλ. Χθες επίσης είχαμε Αγγλία-Γκάνα 0-0 και το πρωί σήμερα Παναμά-Κροατία 0-1 και Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-0. Στις 10 το βράδυ για το δεύτερο γκρουπ θα παίξουν Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ, ενώ στις 1 τα ξημερώματα σήμερα Μαρόκο-ΑΙΤ για τον τρίτο όμιλο και Σκωτία-Βραζιλία για τον τρίτο όμιλο. Επίσης 1 η ώρα θα γίνουν τα παιχνίδια αυτά, ενώ στις 4 για τον πρώτο όμιλο τα ξημερώματα, 4 τα ξημερώματα σήμερα για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό και αύριο στις 11 το βράδυ για τον πέμπτο όμιλο θα παίξουν Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουάδορ, Γερμανία.

Λοιπόν, αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει και η κατάσταση με τις ομάδες που θα πάνε στη φάση των νοκάουτ στους 32. Συγκεκριμένα 6 από τις 32 ομάδες ήδη έχουν πάρει την πρόκριση για τα νοκάουτ. Είναι οι ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Μεξικού, της Γερμανίας, της Αργεντινής, της Γαλλίας και της Νορβηγίας. Έφτασαν στους 6 βαθμούς και προκρίθηκαν και μαθηματικά. Αντίθετα, 5 ομάδες είναι αυτές που ξέρουμε από τώρα ότι δεν θα συνεχίσουν. Πρόκειται για την ΑΕΤΗ, την Τουρκία, τη μεγάλη απογοήτευση της διοργάνωσης, την Τινησία, την Ιορδανία και τον Παναμά. Από εκεί και έπειτα να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτό το Μουντιάλ, πέρα από τους δύο πρώτους του κάθε γκρουπ, θα προκριθούν στην επόμενη φάση και οι 8 καλύτεροι τρίτοι, ώστε να συμπληρωθεί έτσι το παζλ των 32. Όπως μάλιστα φαίνεται βάσει των υπολογισμών, οι 3 βαθμοί θα είναι αρκετοί για να δώσουν πρόκριση ακόμα και με αρνητικό συντελεστή τερμάτων στο μείον 1, κάτι που βεβαίως θα κριθεί μέχρι και την τελευταία στιγμή. Μέχρι στιγμής πάντως οι καλύτερες 8 τρίτες ομάδες των 12 ομίλων είναι η Σουηδία, η Σκωτία, η Αλγερία, η Παραγουάη, το Πράσινο Ακροτήριο.

Πάμε να δούμε και τις βαθμολογίες. Στον πρώτο όμιλο, Μεξικό 6 βαθμούς, Νότια Κορέα 3 βαθμοί, Τσεχία, Νότια Αφρική 1 βαθμό. Στον δεύτερο όμιλο, Καναδάς, Ελβετία 4 βαθμούς, Βοσνία, Ζεγοβίνη 1 βαθμό, Κατάρ 1 βαθμό. Στον τρίτο όμιλο, Βραζιλία, Μαρόκο έχουν από 4 βαθμούς, Σκωτία από 3 και Αϊτή χωρίς βαθμό. Στον τέταρτο όμιλο, είπα 6 βαθμούς, 3 βαθμούς Αυστραλία, Παραγουάη χωρίς βαθμό η Τουρκία που έχει αποκλειστεί. Στον πέμπτο όμιλο Γερμανία 6 βαθμούς, έχει περάσει ήδη στους 32. Ακτέλεφαντος του 3 βαθμοί, Εκουαδόρ, Κουαρασάο έχουν από 1 βαθμό. Στον έκτο όμιλο έχουμε Ολλανδία, Ιαπωνία από 4 βαθμούς, Σουηδία 3, Τενισία χωρίς βαθμό. Στον 7ο όμιλο έχουμε Αίγυπτο 4 βαθμούς, Ιράν, Βέλγιο από 2 βαθμούς και Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. Στον 8ο όμιλο Ισπανία 4 βαθμούς, Ουρουγάη, απράσινα κροτήρια από 2 βαθμούς, Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Στον 9ο όμιλο Γαλλία και Νορβηγία έχουν από 6 βαθμούς, Σενεγάλη και Ιράκ χωρίς βαθμό στο ενεργητικό τους. Στον 10ο όμιλο έχουμε Αργεντινή 6 βαθμούς, Αυστρία, Αλγερία από 3, Ιορδανία χωρίς βαθμό στο ενεργητικό τους. Στον επόμενο όμιλο, στον 10ο όμιλο, Κολομβία 6 βαθμούς, Πορτογαλία 4, Κονγκόλα 1 βαθμό και Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμό. Στον 12ο όμιλο έχουμε Αγγλία, Γκάνα έχουν από 4 βαθμούς, Κροατία 3 και τελευταίος ο Παναμάς χωρίς βαθμούς. Και επαναλαμβάνουμε, οι 8 μέχρι στιγμής καλύτερες ομάδες, τρίτες καλύτερες ομάδες είναι η Σουηδία, η Σκωτία, η Κροατία, η Παραγουάη, η Αλγερία, το πράσινο ακροτήρι, το Βέλγιο και η Τσεχία.

Επαναλαμβάνουμε τα σημερινά αποτελέσματα. Παναμάς Κροατία 0-1. Ελπίζει η Κροατία, αποκλείσει και ο Παναμάς. Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-0. Στις 10 το βράδυ για το δεύτερο όμιλο θα παίξουν Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία Ζεγοβίνη Κατάρ. Στα ξημερώματα στις 1 θα παίξουν για το τρίτο όμιλο Μαρόκο Αιτή και Σκωτία Βραζιλία. Για τον πρώτο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία Μεξικό. Και αύριο το βράδυ στις 11 για τον πέμπτο όμιλο θα παίξουν Κουρασάο, Ακτέλεφαντος του και Εκουαδόρ, Γερμανία.

0: Τα 39 του χρόνια κλείνει σήμερα, φίλες και φίλοι, ο Λιονέλ Μέση, το παιδί από το Ροζάριο, ο Αργεντίνος που έχει χαρίσει στον κόσμο χιλιάδες στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας, γιορτάζει τα γενέθλιά του που τον βρίσκουν στο 6ο παγκόσμιο κύπελο της μυθικής του καριέρας. Ο παίκτης που έσπασε όλα τα ρεκόρ σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, δύο μέρες πριν κατάφερε στη νίκη της Αργεντινής 2-0 επί της Αυστρίας να ανέβει στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, προσπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε. Τα 916 γκολ, οι 414 ασίστ, οι 8 χρυσές μπάλες, τα 6 χρυσά παπούτσια, τα 4 Champions League, το παγκόσμιο κύπελλο του 2022 είναι επιτεύγματα που ζαλίζουν, που κανείς άλλος δεν μπόρεσε να πετύχει, αλλά μοιάζουν ιδιαίτερα λίγα για να αποτυπώσουν το μεγαλείο, το ποδοσφαιρικό μεγαλείο του Λιονέλ Μέση, ένα πραγματικό παιδί θαύμα του ποδοσφαίρου. Θα αφήσουμε όμως, φίλες και φίλοι, το παγκόσμιο κύπελο και πριν πάμε και στα ρεπορτάζ των υπολείπων ομάδων της Κρήτης, θα αφήσουμε για λίγο το πρωτόκολλο της εκπομπής και θα πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη στα Χανιά, όπου έχουμε εξελίξεις, μια και η ομάδα των Χανίων απέκτησε νέο διοικητικό συμβούλιο. Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο και σε ευχαριστώ για το πρωτόκολλο, για την αλλαγή του πρωτοκόλλου σου. Αλήθεια τώρα, το ξέρεις εσύ. Αφετέρου, επειδή σε άκουγα λίγο για το Μουντιάλ, εντάξει, για το Μέση τι να πει κανείς.
0: Δηλαδή είναι πρόλαβες, σας έκανα, ζαλίζουν αυτά που έχει κάνει ο Μέση. Για μένα τον θεωρώ τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, και από τον Μπελέ και από τον Μαραντόνα και από τον Ρονάλντο και από τον Κρόιφ. Σε πολλούς μπορεί να φαίνεται αυτό και η ιεροσυλία, αλλά νομίζω ότι αυτά που έχει κάνει ο Μέση δεν θα τα κάνει κανείς άλλος. 916 γκολ, ασύλληπτα νούμερα, 414 ασίστ, 8 χρυσές μπάλες, 6 χρυσά παπούτσια, 4 Champions League, ένα παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, απίστευτα.
1: Ανατριχιαστικά πράγματα, και για εμάς που είμαστε κοντά στα 50, επειδή ζήσαμε και το Μαραντόνα, εγώ να σου πω ότι μέχρι πριν λίγες εβδομάδες, μέχρι πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, επέμενα ότι ο Μαραντόνα είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Πλέον, με αυτά που βλέπω και στο Μουντιάλ, και αν και εφόσον το πάρει κιόλας, γιατί είναι πολύ πιθανό να το πάρει κιόλας ο Μέση, πλέον δεν θα υπάρχει καμία σύγκριση με κανέναν ποτέ στην ιστορία. Ο Μέση δηλαδή θα είναι ο νούμερο ένα με διαφορά από τους υπόλοιπους. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω αυτό. Είναι απερίγραπτο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Και στα 39 του να κάνει τέτοια πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι σε τρομερή κατάσταση και σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν το 2022, Γιώργο. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση φέτος.
0: Ίσως γιατί δεν είχε την πίεση και την ένταση πρωταθλημάτων όπως το ισπανικό, όταν έπαιζε στην Μπαρτσελόνα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και νομίζω ότι αυτό τον έχει βοηθήσει. Πάντα θα υπάρχει αυτό, Βασίλη, το ρητορικό ερώτημα. Μέση ή Μαραντόνα ή Πελέ ή Κρόιφ ή Ρονάλντο. Αλλά νομίζω ότι αυτά που έχει κάνει ο Μέση δεν μπορεί να τον φτάσει κανείς άλλος.
1: Αν το πάρει ο Μέση, δεν θα υπάρχει δίλημα κανένα. Νομίζω ο Μέση θα είναι ο top όλων. Και για να σου κλείσω, να κάνω ένα επίλογο για να περάσουμε στα δικά μας. Βλέπω η Ιαπωνία να προχωράει πολύ σε αυτό το Μουντιάλ. Αυτό θα πω μόνο, σαν έκπληξη.
0: Σαν έκπληξη της διοργάνωσης,
1: Ναι, όχι να το παίρνει βέβαια, αλλά βλέπω να προχωράει πολύ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που ίσως πολλοί να μην την έχουν στα υπόψη προς το παρόν.
0: Στο ξεκίνημα του Μουντιάλ δεν ήταν στις ομάδες που θα μπορούσαν έτσι να θέλξουν με την παρουσία τους στα γήπεδα, αλλά συμφωνώ μαζί σου, σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει δείξει δείγματα γραφής πολύ ωραίας και συγκροτημένης ομάδας που μπορεί να περάσει και τη φάση των 32, να πάει στους 16 και βλέπουμε από εκεί
1: πέρα. Εγώ τη βλέπω και για προημιτελικό, μη σου πω, αλλά θα τα πούμε και από την εκπομπή σου, μπορεί να τα πούμε προς
0: άλλη φάση. Για πάμε λοιπόν τώρα, πράσινο φως, έτσι, έχουμε καπνό από τα Χανιά, από τη Γενική Συνέλευση, την έκταση Γενική Συνέλευση του Κισαμικού, έτσι, που έγινε χθες στο Καστέλι. Τι έχουμε λοιπόν?
1: Είχαμε πει και στην προηγούμενη μας σύνδεση, αν θυμάσαι, πριν καμιά δεκαριά μέρες, ότι αυτή η Γενική Συνέλευση του Κισαμικού, 23 του μηνός, δηλαδή χθες, θα διαμόρφωνε ακριβώς το κλίμα για την επόμενη μέρα των Χανίων, διότι θυμίζω ότι τα Χανιά μέχρι και τώρα και θα συνεχίσουν κιόλας. Παίζουν με το αφημί του Κισαμικού, του Ποδοσφαιρικού Γυμναστικού Συλλόγου Κισαμικός, όπως είναι η πλήρης και επίσημη ονομασία. Χθες λοιπόν στη Γενική Συνέλευση ουσιαστικά είχαμε τη δρομολόγηση των εξελίξεων, καθώς υπήρξαν και οι εκλογές του Ερασιτέχνη Συλλόγου και, και είχαμε και την σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα το πούμε σε λίγο. Αυτό που ουσιαστικά επικυρώνεται είναι ότι η επίσημη ονομασία της ομάδος είναι Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Κισαμικός Κάθετος Χανιά. Αυτό είναι το τυπικό, είναι αυτό που γράφεται, ας πούμε, στα επίσημα έγγραφα. Αλλά ο διακριτικός τίτλος της ομάδος, και είναι κάτι που το είχαμε πει και τότε, είναι Χανιά City FC. Το City δεν είχαμε πετύχει, είχαμε πει μόνο Χανιά FC. Από ό,τι βλέπω υπάρχει και το City. Αλλά ο διακριτικός τίτλος της ομάδος και ο τίτλος ο οποίος θα φέρει και η φανέλα της ομάδος στη νέα αγωνιστική περίοδο στη Γάμα Εθνική θα είναι Χανιά City FC. Και φυσικά, όπως είπαμε και πριν, θα συνεχίσει να παίζει η ομάδα στο αφημί του Κισαμικού. Όλα αυτά που σας λέω έχουν επικυρωθεί αρμοδίως από την ΕΠΟ. Είναι κάτι εξάλλου που το έκανε γνωστό και η ΠΑΕ, η ομάδα των Χανίων, τώρα δεν είναι ΠΑΕ, πριν από μερικά λεπτά ουσιαστικά με επίσημη ανακοίνωσή της, και μάλιστα αναφέρει ότι η ομάδα διατηρεί το σήμα της ΠΑΕ ενώ θα εδρεύει πλέον στην πόλη των Χανίων. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί αυτό, γιατί υπήρξαν έτσι κάποια σενάρια ότι πώς θα παίξουν τα Χανιά στην πόλη των Χανίων κτλ. Τα Χανιά θα παίζουν κανονικά στην πόλη των Χανίων και θα αποτελούν τη συνέχεια της ΠΑΕ Χανιά και την αντιπροσωπευτική ομάδα του νομού, όπως λέει τουλάχιστον η ανακοίνωση, με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και σύγχρονου ποδοσφαιρικού οργανισμού για τη νέα εποχή. Όπως φαίνεται, η ομάδα αυτή θα χρησιμοποιεί ως έδρα και το γήπεδο των περιβολίων. Εκεί τώρα υπάρχει ένα θέμα, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το πρόγραμμα, γιατί τα περιβόλια τα θέλει και ο Πλατανιάς και έχει ακουστεί ότι τα θέλει και ο Πανακροτηριακός τουλάχιστον μέχρι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, δεν γίνεται να το έχουν όλοι. Τουλάχιστον μέχρι να διαμορφωθεί η κατάσταση στα Καθιανά, που είναι η έδρα του Πανακροτηριακού, που περιμένει να γίνουν οι εργασίες ανακατασκευής του γηπέδου και να μπορεί να παίξει στο συγκεκριμένο γήπεδο. Νομίζω θα βρεθεί μια μέση λύση. Εντάξει, και ο Πλατανιάς έχει το δίκιο του, γιατί είναι μια έδρα η οποία τη χρησιμοποιούσε παλαιότερα στην ΑΕθνική.
0: Ουσιαστικά αυτός το έφτιαξε τότε, το αναμόρφωσε το γήπεδο.
1: Ακριβώς. Ήταν ο πρόεδρος ο κύριος Μαθιουλάκης, που είχε την κατασκευαστική εταιρεία την αντίστοιχη. Είχε έρθει σε συνεννόηση με την τότε δημοτική αρχή. Είχαν ανακατασκευάσει ουσιαστικά το γήπεδο εν ώψη και τη παρουσία του Πλατανιάς στην Super League. Αλλά η πόλη, μάλλον τα Χανιά, είναι και η ομάδα τη πόλη των Χανίων, οπότε και αυτή έχει δικαιώματα. Έπαιζε και μέχρι πρότινος στις επαγγελματικές κατηγορίες τα περιβόλια. Να δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί εκεί η κατάσταση. Να πούμε, Γιώργο, και τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως καταλαβαίνετε, διότι τον κορμό τον αποτελούν και τα μέλη του παλιού Συμβουλίου, αλλά βέβαια αναδεικνύεται ο Ανδρέας Ιωάννου, ο Κύπριος δηλαδή επιχειρηματίας που τρέχει και τα πράγματα από τον περασμένο Ιανουάριο-Φεβρουάριο στην ομάδα των Χανίων. Ο κύριος Ανδρέας Ιωάννου λοιπόν είναι ο νέος πρόεδρος της ομάδος και επίσημα. Αντιπρόεδρος είναι ο Αντώνης Ροκάκης, που παραμένει φυσικά στα δρόμενα της ομάδος των Χανίων. Γραμματέας ο Γιώργος Τουλουπάκης, επίσης στέλεχος που ήταν όλα αυτά τα χρόνια το δεξί χέρι του Αντώνη Ροκάκη. Όπως δεξί χέρι του Αντώνη Ροκάκη μπορεί να θεωρηθεί και ο Γιώργος Ξερουχάκης, που είναι ταμείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή, τρία μέλη του παλιού Δουσού παραμένουν στην ομάδα, Ροκάκης, Τουλουπάκης, Ξερουχάκης, ενώ μέλος είναι ο Γιώργος Ζάνη, τον οποίο δεν τον γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Μάλλον είναι συνεργάτης του Ανδρέα Ιωάννου αυτός. Πενταμελές στο νέο ΔΣ. Προφανώς για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, θεωρώ. Δηλαδή, δεν πάμε στο πρότυπο των 7 μελών ή 9 μελών διοικητικών συμβουλίων. Πάμε σε ένα πενταμελές να είναι πιο έτσι ευέλικτο. Και από εκεί πέρα, βέβαια, υπάρχουν και άλλα άτομα, και Κύπροι και πρώην στελέχη της παλιάς ΠΑΕ Χανιά, που επίσης τρέχουν τα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτοί οι 5. Και καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει οργασμός. Το είχαμε πει και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, Γιώργο, ότι δεν είχαν σταματήσει ποτέ οι εργασίες και οι ζυμώσεις. Τα γραφεία γενικά της ομάδας, επειδή είναι στο κέντρο της πόλης, είναι πάντοτε γεμάτα και πάντοτε δουλεύουν κάποιοι την επόμενη μέρα και όπως φαίνεται τα αποτελέσματα πλέον ήρθαν με αυτές τις επίσημες ανακοινώσεις και με το νέο διακριτικό τίτλο που και επίσημα πλέον θα έχει η ομάδα των Χανίων στο νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και πλέον περιμένουμε και τις ανακοινώσεις. Έτσι, δηλαδή ανακοινώσεις.
0: Τσουνάμι που... νομίζω θα είναι, Βασίλη, ανακοινώσεις
1: τις επόμενες μέρες. Όπως από Νίκο Νιόμπλια μέχρι και τους υπόλοιπους συνεργάτες βέβαια και οι μεταγραφές και πάει λέγοντας.
0: Να... Εξ όσων γνωρίζω, εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα μέχρι στιγμής έχει κλείσει 17 ποδοσφαιριστές, να σου πω, συν τον Νίκο Νιόμπλια, έτσι. Κάποιοι θα είναι από το περσινό ρόστερ, σίγουρα θα μείνουν κάποια παιδιά από το περσινό ρόστερ καθώς έχουν γίνει οι επαφές. Ο Νίκος Νιόμπλιας θα είναι ο προπονητής, ο Ανδρέας Κέτσος θα είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Τώρα αυτά τα βγάλει, φαντάζομαι θα γίνουν αναλυτικά γνωστά τις προσεχείς ημέρες.
1: Νομίζω θα γίνει και μια συνέντευξη τύπου προσεχώς που θα υπάρξουν οι σχετικές αναλυτικές ενημερώσεις. Δηλαδή τώρα πλέον μπήκε το νερό στα βλάκι μετά τη Γενική Συνέλευση του Κισαμικού και εκείνο που αναμένουμε νομίζω και από την εμπειρία μου γενικώς νομίζω ότι μέχρι αρχές Ιουλίου θα έχουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου, μπορεί και νωρίτερα, ούτως ώστε να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Γιατί πλέον τρέχουν τα πράγματα, έχουν κλείσει όπως είπες και εσύ και παίχτες και προπονητικό επιτελείο κτλ. Οπότε πρέπει να ανακοινωθούν κιόλας, ούτως ώστε και ο κόσμος να ζεσταθεί. Έτσι. Δηλαδή είναι και αυτό το κομμάτι, ότι ο κόσμος πρέπει να ζεσταθεί. Δεν πρέπει να μένει δηλαδή ανενημέρωτος.
0: Έτσι. Και ευκαιρία δοθεί να πούμε ότι δεν θα είναι βοηθός του Νίκου Νιόμπλια ο Ηλίας Κότσιος, ο οποίος ανέλαβε πρώτος προπονητής την ομάδα του Εθνικού. Έτσι, γιατί είχε συζητηθεί το όνομα και είχαν γίνει και συζητήσεις και μάλιστα ο Ηλίας Κότσιος θα πάρει στον Εθνικό και το βοηθό του και γυμναστή που είχε στον Εργοτέλη, τον Κώστα Σπυριδάκη. Λοιπόν, πάμε τώρα για τι γίνεται με τις άλλες ομάδες, τον Πλατανιά, το Πανακροτηριακό, ο Πλατανιάς ο οποίος ενισχύεται, βλέπω ότι και ο Πλατανιάς θα είναι ομάδα πολύ δυνατή φέτος.
1: Πολύ δυνατή ομάδα αναμένεται ο Πλατανιάς και μάλιστα σήμερα το πρωί φρέσκο είχαμε τριπλή μεταγραφή, τρεις μεταγραφές που ανακοινώθηκαν δηλαδή από την ομάδα του Πλατανιά που θέλει να μπει και αυτός πολύ ζεστά στο κόλπο, δηλαδή στο κόλπο της ανόδου γιατί πλέον είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε πολλές ομάδες να διεκδικήσουν ακόμα και το κάτι παραπάνω έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο χάρτης και με το γεγονός ότι παίζουν μόνο κριτικές ομάδες στο νέο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Πλατανιάς λοιπόν ανακοίνωσε καταρχάς τον Μάνο Σαβουϊδάκη, τον ξέρετε κι εσείς στο Ηράκλειο. Έχει παίξει σε ΠΟΑ, Εργοτέλη, Τιμπάκη και έχει παίξει και Πανελευσυνιακό. Ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη εμπειρία και σημαντικός νομίζω ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα του Πλατανιά, ο οποίος ανακοίνωσε τον Νίκο Νταγκουνάκη επίσης, ο οποίος προέρχεται από τον Αστέρα Βάρης. Όπως καταλαβαίνει κανείς, ο Αστέρας Βάρης ήταν μια ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής και έχει παίξει και στο παρελθόν και στα Χανιά, στο ΣΥΝΚΑ, αλλά και σε άλλες ομάδες όπως Κερατσίνη, Εθνικό και Πανελευσυνιακό. Και αυτός με μεγάλη εμπειρία της κατηγορίας, της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας. Και επίσης επιστρέφει στην ομάδα ένας ταλαντούχος, θα έλεγα, τερματοφύλακας, ο Κώστας Κομπιτσάκης. Χανιώτης, ο οποίος έπαιξε πέρυσι στην ΑΕΚ Κηδονίας και ο Πλατανιάς, επειδή θεωρεί ότι είναι ένας τερματοφύλακας που μπορεί να πλαισιώσει την τριάδα τερματοφυλάκων και να πάρει και εμπειρίες από τη ΓΑΜΑ Εθνική και είναι και ταλαντούχος, τον επανέφερε στην ομάδα, ούτως ώστε να τον έχει στους τρεις τερματοφύλακες της νέας αγωνιστικής περίοδου. Όπως βλέπει κανείς, ο Πλατανιάς ενισχύεται, παίρνει και έμπειρους ποδοσφαιριστές εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Δεν κάνει, πώς θα το πω τώρα, η προσπάθειά του δεν είναι με τυμπανοκρουσίες. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά δείχνει μια προσπάθεια ομάδας που οι άνθρωποι της ξέρουν πού να κινηθούν και πώς να κινηθούν. Δηλαδή, ο Πλατανιάς για μένα θα είναι επίσης μια πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για να κάνει πρωταθλητισμό στο νέο πρωτάθλημα. Και οι κινήσεις που γίνονται είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και πάρα πολύ στοχευμένες. Ξαναλέω, έχει αυτούς τους έμπειρους ποδοσφαιριστές
0: και παράγοντες.
1: Και ξέρει πώς να κινηθεί. Πρόσφατα, μάλιστα, είχαμε και τις ανακοινώσεις για το νέο ΔΣ. Δεν ξέρουμε ακόμα τα μέλη και τις θέσεις που θα έχουν τα μέλη του Πλατανιά στην τη νέα χρονιά, δηλαδή το νέο διοικητικό συμβούλιο, από ποιους αποτελείται, γιατί από ό,τι μάθαμε και ρωτήσαμε, δεν έχουν πάρει ακόμα τη νομική μορφή. Είναι θέμα τυπικό, δηλαδή, γραφειοκρατικό, για να το ανακοινώσουν. Απλά ξέρουμε ότι έχει μπει δυνατά στα διοικητικά, όχι μόνο χορηγικά νομίζω, αλλά και κάτι παραπάνω, ο κύριος Διαμαντάκης, ένας άνθρωπος που είναι είναι χανιώτης, που δραστηριοποιείται στην Αμερική επιχειρηματικά, και ήταν ένα όνομα που είχαμε ακούσει, Γιώργο, και για τα Χανιά, ότι ενδεχομένως να εμπλεκόταν στην περίοδο πριν έρθει ο κύριος Δρόσος πέρυσι. Τελικά δεν προχώρησε αυτό το σενάριο, αν θυμάσαι. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, εμπλέκεται, γιατί ανακοινώθηκε κιόλας και από την Πλατανιά, εμπλέκεται στα διοικητικά του Πλατανιά, θα βοηθήσει πολύ την προσπάθεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αφενός. Αφετέρου, έχουμε και την είσοδο στην ομάδα, την επιστροφή, θα έλεγα, στην ομάδα του γνωστού γυμναστή φυσικής κατάστασης και επιστημονικού, έτσι, συνεργάτη πολλών ομάδων, και πρόσφατα και παλαιότερα, τον Λεωνίδα τον Παπαδάκη, ο οποίος μπαίνει ενεργά και αυτός στην ομάδα και θα πάρει ένα πολύ μεγάλο μέρος του οργανωτικού, διοικητικού αλλά και αγωνιστικού πλαισίου της ομάδος, διότι ο Λεωνίδας ο Παπαδάκης δεν είναι μόνο ότι είναι γυμναστής, έχει και άλλες, έτσι, ικανότητες, και έχει τη μόρφωση την αντίστοιχη, ούτως ώστε να ηγηθεί και σε κομμάτι οργανωτικό. Και ούτως ή άλλως ήταν και αυτός που, όταν έπαιζε το σενάριο Διαμαντάκη στα Χανιά, φερόταν ότι και αυτός θα αναλάβει ένα σημαντικό πόστο στην ομάδα των Χανίων, που εν τέλει, ξαναλέω, δεν προχώρησε. Τώρα στον Πλατανιά φαίνεται ότι το διαμορφώνουν αυτό το κομμάτι, και συν τους παλαιότερους παράγοντες, συν κάποιους νεότερους παράγοντες, η ομάδα τρέχει σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Από την άλλη, στον Πανακροτηριακό δεν έχουμε κάτι νεότερο τώρα. Κάποιες μεταγραφές που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Χτες είχαμε την ανανέωση συνεργασίας με τον τερματοφύλακα Χριστουλάκη, που είναι ένας πολύ έμπειρος τερματοφύλακας. Στον Πανακροτηριακό κινούνται σε νορμάλ επίπεδα, θα έλεγα. Δηλαδή, δεν λένε προς τα έξω ότι πάμε για πρωταθλητισμό κτλ. Νομίζω ότι θέλουν να διαμορφώσουν μια ομάδα η οποία θα είναι σταθερή στη ΓΑΜΑ Εθνική και θα προσπαθήσει να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά να μην το κάνει με αγχωτικό τρόπο. Και το μεγάλο αγκάθι και η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται είναι στο κομμάτι του γηπέδου των Καθιανών, δηλαδή της φυσικής έδρας ομάδος, η οποία παραμένει αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να αγωνιστεί η ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνική. Γίνονται οι ενέργειες και σε συνεργασία και σε συνεννοήσεις με τον Δήμο, ούτως ώστε η ομάδα να μπορέσει να προλάβει, αν όχι την έναρξη, τουλάχιστον μετά τις πρώτες αγωνιστικές, να μπει στο γήπεδο αυτό, στα Καθιανά δηλαδή, που θα είναι και το μεγάλο, έτσι, επίτευγμα, αν τα καταφέρει να μπει έστω στις πρώτες αγωνιστικές του νέου πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, απόλυτα κατατοπιστικό στο ρεπορτάζ των ομάδων των Χανίων. Δεν ξέρω αν παίζει κάτι άλλο από τα Χανιά όσον αφορά την επικαιρότητα που είναι άξιο αναφορά. Συμβαίνουν πολλά, αλλά εντάξει, ναι.
1: Και για τον μπάσκετ είπες μια αναφορά, νομίζω, στην αρχή που σε άκουσα, για τον ΑΟΚ Χανιά που θα συμμετάσχει μαζί με τον Όφης Κορασίδες και ο ΑΟΚ Χανιά Σπέδες στο Πανελλήνιο. Στη Φλόρινα. Είναι πάρα πολύ σημαντική επιτυχία. Ο ΑΟΚ Χανιά σάρωσε φέτος στις υποδομές και σε εφήβους και σε Πέδες. Ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά. Και μακάρι να τα καταφέρουν οι κριτικές ομάδες στη Φλόρινα. Είναι ένα πολύ ωραίο τουρνουά, ένα ανταγωνιστικό τουρνουά. Μακάρι να τα καταφέρουν να πάνε καλά τα παιδιά αυτά. Και του ΑΟΚ, δηλαδή, και του Όφη, που είναι σκορασίδες. Οπότε περιμένουμε τα αποτελέσματα. Και δεν έχουμε κάτι άλλο, όχι. Κάτι συγκλονιστικό δεν έχουμε από τα Χανιά.
0: Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναλέμε συχνά και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Έτσι
1: ακριβώς.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια για εσάς.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια να δούμε τι έχουμε. Καταρχάς να πούμε για την Τρίτη Εθνική ότι οριστικά Ζάκυνθος και Πύργος από το δεύτερο όμιλο θα αγωνιστούν τη νέα σεζόν στη Super League 2. Ενώ στην Τρίτη Εθνική θα παραμείνει ο Άρης Πετρούπολης. Η έφεση που έκανε ο Άρης Πετρούπολης απορρίφθηκε και έτσι δεν έγινε ανατροπή αναφορικά με τις ομάδες που κέρδισαν το εισιτήριο για την παραπάνω κατηγορία. Από τον δεύτερο όμιλο λοιπόν ανεβαίνουν Ζάκυνθος και Πύργος στην Super League 2. Από τον πρώτο όμιλο βγήκε Απόλλων Καλαμαριάς και ο Πανθρακικός. Πριν πάμε στο Λασίθι και στο Μάνο Μαρκάκη για να μάθουμε τα νέα των ομάδων του Λασιθίου, να επιστρέψουμε στον Όφι, να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι μεταγραφικό αυτή τη στιγμή στην κριτική ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι δεν κινούν τα νήματα οι άνθρωποι του Όφι, το αντίθετο μάλιστα. Απλά είναι μακριά από το φως της δημοσιότητας για το φόβο των Ιουδαίων και για να κάνουν τις επαφές χωρίς πρόβλημα. Δεν αποκλείεται πάντως την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Αυτό το οποίο πάντως είναι ικανοποιητικό για τον Όφι είναι η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Στις πρώτες 7 ημέρες κυκλοφορίας έχουν φύγει σχεδόν 2.500 διαρκείας, ενώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα είχαν διατεθεί 1.500 τεμάχια, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φέτος κυκλοφόρησαν περίπου ένα μήνα νωρίτερα από άλλες χρονιές. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εκπτώσεις και οι προσφορές θα διαρκέσουν μέχρι τις 5 Ιουλίου, πλην εκείνες στα παιδικά, των φοιτητών και των ανέργων. Πάμε να ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, το σποτ που έβγαλε Πάει Όφι για τα εισιτήρια διαρκείας με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη.
3: Ανυπομονώ να αγωνιστώ με τη φανέλα του Όφι και να σας δω όλους στην κερκίδα. Εσύ πήρες τα διαρκεία σου.
2: Αυτά ήταν το σποτ με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Να πούμε ότι μετά το Βαρδινό Ινθητικό Κέντρο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο, στην Αθήνα βρέθηκε χθες το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδος, στην καθιερωμένη ετήσια τελετή λήξης της Ομιλητικής Ακαδημίας. Ήταν και εκεί ποδοσφαιριστές του Όφι, όπου γιόρτασαν την κατάκτηση του Κυπέλλου με τα παιδιά της Ακαδημίας της Κρητικής Ομάδος στην Κηφισιά. Και αφήνουμε ξανά τον Όφι, πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πριν πάμε στο Λασίθι, να πούμε μερικές ειδήσεις που αφορούν και τις άλλες κριτικές ομάδες. Στο Γιούκτα, στο πλευρό του Ανέστη Αναστασιάδη, θα είναι ο Νίκος Μιλωνίδης. Να πούμε ακόμα, να επαναλάβουμε ότι ο Ηλίας Κότσιος που έφυγε από τον Εργοτέλη πήγε στον Εθνικό και πήρε μαζί του τον Κώστα Σπυριδάκη που τον είχε βοηθό στον Εργοτέλη. Ο Νίκος Κουρουχτιανάκης δεν αποκλείεται να είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής στον Γιούχτα. Γενικά βλέπουμε μια εγρήγορση για όλες τις κριτικές ομάδες, που αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουν να προετοιμαστούν και να είναι όσο γίνεται πιο έτοιμες με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στο Γιούχτα, πέρα από τον βοηθό του Ανέστη Αναστασιάδη, να πούμε ότι είναι κοντά σε διπλή ανανέωση παραμονή του Γιαγκιόζη και του Κοζορώνη. Μετά τον Δημήτρη Μάνο, αν κρατήσει αυτούς δύο παίκτες, ο Γιούχτας ουσιαστικά κρατάει αυτός που ήθελε από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Για τις ομάδες των Χανίων τα ακούσαμε νωρίτερα από τον Βασίλη Φουντουλάκη. Πάμε τώρα στο Λασίθι να ακούσουμε το Μανώλη Μαρκάκη, τον καλό φίλο και συνάδελφο από την εφημερίδα Ανατολή. Καλή σου μέρα, Μάνο.
4: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους φίλους ακροατές και ακροάτριες της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Λοιπόν, Μάνο, βλέπω τον Άγιο Νικόλαο πολύ ενεργό, έτσι, μετά τον Νίκο Σουριά, τον οποίο έκλεισε γρήγορα. Ουσιαστικά προχωράει με βήμα ταχύ στο σχηματισμό του ρόστερ για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, έτσι.
4: Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λες, μετά την πραγματοποίηση των εκλογών σχετικά σύντομα, μετά το τέλος περσινής περίοδου και με τη διοίκηση να μένει σχεδόν αναλύωτη, μάλλον ενισχυμένη από τα προηγούμενα χρόνια με νέα πρόσωπα, νέα άτομα, καθώς δεν είναι μόνο αυτοί που φαίνονται στις θέσεις, είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που υπάρχει γύρω από τον ΑΟΑΝ και τον βοηθάει σε όλες του τις υποχρεώσεις, αγωνιστικές και οργανωτικές κυρίως, ειδικά αυτή την περίοδο. Ο πρόεδρος, ο Μάνος ο Μακράκης, φρόντισε γρήγορα να κλείσει το θέμα προπονητή με την καλύτερη, θεωρώ, δυνατή επιλογή που υπήρχε τουλάχιστον από το κριτικό κομμάτι, από την Κρήτη, τον Νίκο Σουριά, έναν άνθρωπο που τον ξέρουν πολύ καλά. Με αυτόν στην τεχνική ηγεσία ο ΑΟΑΝ έζησε μεγάλες στιγμές τα προηγούμενα χρόνια, διεκδίκησε τον τίτλο του πρωταθλητή δύο σεζόν, έκανε πορεία στο κύπελο Ελλάδας, ιστορική πορεία μέχρι τους 16 τότε της διοργάνωσης. Οι σχέσεις ήταν άψογες όλα αυτά τα χρόνια, υπήρχε επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και πλέον ο ΑΟΑΝ πρόσφερε στον κύριο Σουριά αυτά που ήθελε για να τον κάνει να επιστρέψει στην Κρήτη και στον Άγιο Νικόλαο. Σε μεγάλο βαθμό έχουν υλοποιηθεί και οι κινήσεις στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Κράτησαν τους παίκτες που εισηγήθηκε ο Νίκος Σουριάς από την περσινή ομάδα και βλέπουμε ότι αυτές τις μέρες ξεκίνησε και η ενίσχυση με τις πρώτες μεταγραφές να έχουν γίνει γνωστές, πάλι με παίκτες οι περισσότεροι οποίοι τους ξέρουν στον ΑΟΑΝ, όπως είναι ο Μάνος ο Φουκαράκης, ο Τζέιμς ο Πανεράς, ο Αντώνης ο Μολυμπάκης, παίκτες δηλαδή που έχουν φορέσει με επιτυχία τη φανέλα τα προηγούμενα χρόνια, ο Αντριάνο Τρόκα, ένας παίκτης από το λαστιωτικό ποδόσφαιρο, από την γειτονική Εράπτρα, από την αναγέννηση αναδείχθηκε, ο σιτιακός θερματοφύλακας ο Γιάννης ο Μανουσάκης και αναμένονται τις επόμενες μέρες και νέες μεταγραφές με ποδοσφαιριστές στις θέσεις που έχει κρίνει το τεχνικό επιτελείο και θα είναι ορισμένοι και εκτός Κρήτης, να πούμε.
2: Μάλιστα. Δεν είναι όμως τα ίδια τα πράγματα και με την πρωταθλήτρια τη Νεάπολη. Έτσι, έφυγε ο Γιάννης Κουλούρας, δεν τα βρήκαν με τον Νίκο Σουτζή. Κάπου υπάρχει πληροφορία ότι ο νέος προπονητής μπορεί να είναι και ξένος. Ποιες είναι οι δικές σου έγκυρες πληροφορίες, Μάνο, για την πρωταθλήτρια Λαστείο?
4: Πολλές φορές στη ζωή και ο αθλητισμός θα φέρνουν έτσι που όσο καλά και να τα έχει προγραμματίσει, υπάρχουν τα πρώτα. Οι άσχημες στιγμές κινήθηκαν γρήγορα και στη Νεάπολη, να πούμε. Παρότι συνήθως οι νεοφώτιστες ομάδες έχουν κάποιες δυσκολίες στο αν θα συμμετέχουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, που θα βρούμε τα έσοδα για να το επεξέλθουμε στις υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά και η Νεάπολη έκανε ένα πολύ καλό διοικητικό συμβούλιο, ίσως τον καλύτερο των τελευταίων ετών, με άτομα τα οποία έχουν όρεξη και διάθεση, βλέποντας ότι με συνέπεια το σωματείο εκπροσωπεί την περιοχή, έτσι ακούγεται η Νεάπολη όλα αυτά τα χρόνια, με κατακτήσεις πρωταθλημάτων, με συμμετοχές στη ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε το εύκολο κομμάτι που αποδείχθηκε ότι είναι τόσο εύκολο ήταν να κλείσει τους προπονητές. Το έκανε έγκαιρα με τον Γιάννη Κουλούρα και τον Γενάδη Ξενοδόχο και τον Δημήτρη Καμαράδο φυσικά να συμφωνούν σύντομα να συνεχίσουν την περσινή τους, το περσινό τους έργο που έφερε την Νεάπολη στην κορυφή. Παρ' όλα αυτά έτυχε η ατυχία και με τον κύριο Κουλούρα, που έχει στρέψει τώρα την Νεάπολη σε διάφορες διαθέσιμες επιλογές. Σχεδόν 8-9 ονόματα λέει έπεσαν στο τραπέζι, με αρκετούς, περισσότερα είναι μάλλον από το κριτικό ποδόσφαιρο, αλλά και ορισμένους εκτός Κρήτης που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια από ομάδες του Λασιθίου, είτε στο τοπικό, είτε στον ΑΟΑΝ στη ΓΑΜΑ Εθνική, είτε στον ΟΦ παλαιότερα στη Β' Εθνική. Η τελευταία πληροφορία που είχα χθες είναι μια περίπτωση που ξεχωρίζει, είναι με προπονητή εκτός Κρήτης από τη Ιουγκοσλάβικη σχολή, δηλαδή και εκτός Ελλάδας, χωρίς να μου κάνουν γνωστό το όνομά τους. Είναι η περίπτωση που κεντρίζει το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, έχει περισσότερες πιθανότητες. Εντός της ημέρας αναμένονται οι εξελίξεις ώστε να υπάρχει μια θετική αρνητική απάντηση, είτε να ξεκινήσει αυτός ο άνθρωπος το έργο του στην ΑΕΝ, είτε να στραφούν σε κάποια άλλη περίπτωση. Mm-hmm. Παράλληλα, οι προτάσεις δασιστήριου έχουν κάνει το προηγούμενο διάστημα επαφές με σχεδόν όλους τους παίκτες του περσινού ρόστερ για να παραμείνουν στην ομάδα. Με ορισμένους έχει υπάρξει συμφωνία, αλλά η περίπτωση τώρα με τον προπονητή.
2: Ακριβώς, έχει φέρει πίσω όλες τις διαδικασίες. Μάλιστα.
4: Έτσι, έτσι. Αλλά δεν νομίζω. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να τελειώσει το θέμα. Εντάξει, εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις, τα θετικά τους, τα αρνητικά τους. Αλλά δεν μπορούν να περιμένουν και όλο το καλοκαίρι, γιατί τρέχει η προετοιμασία. Λογικά σε τέλη Ιούλη.
2: Και χάνονται και παίκτες, έτσι. Και χάνονται και υποψήφοι μεταγραφικοί στόχοι, μάλιστα. Άρα λοιπόν, μέχρι τέλος εβδομάδος ο Κάζης Μανώλη ότι θα έχει τελειώσει το θέμα,
4: ναι,
2: αυτό.
4: Ναι, ναι, πρέπει να τελειώσει. Καθημερινά και ο πρόεδρος Αντώνης Φούσκης χειρίζεται την υπόθεση αυτή, να έρθει σε συμφωνία με κάποιο προπονητή.
2: Μάλιστα. Ωραία, Μάνο, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι σε αυτά που είπαμε για τις δύο κορυφαίες ομάδες του Λασιθίου, έτσι που θα εκπροσωπήσουν τον ομό στην τρίτη εθνική.
4: Αγωνιστικά αυτά είναι, ο αν έχει και ένα γλέντι την Κυριακή.
2: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, για πες.
4: Βέβαια, κάθε καλοκαίρι ο ΑΟΑΝ φημίζεται για την οργάνωσή του και σε αυτό το κομμάτι. Όσοι βρίσκονται στις φορές περίοδες του ΑΟΑΝ παίρνουν πραγματικά ευχάριστα, μια μεγάλη συναυλία, μια μεγάλη εκδήλωση τώρα είναι με τους Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη, γνωστοί σε όλους μας. Οι κρατήσεις ήδη αγγίζουν τις χίλιες και αναμένεται έτσι μια μεγάλη βραδιά για τον ΑΟΑΝ, ο οποίος έχει
2: χίλιες κρατήσεις, μάλιστα.
4: Και ο κόσμος ξέρει ότι θα περάσει καλά, αλλά στηρίζει έτσι αλλιώς στην ομάδα, σε οτιδήποτε κίνηση γίνεται, και αυτό είναι που δίνει δύναμη στη διοίκηση και συνεχίζουν τα περισσότερα μέλη από την περσινή διοίκηση, τη διοίκηση βασικά που ήταν την περασμένη διετία. Πιο σωστά διετήσταν η θητεία της, βλέποντας ότι δεν είναι μόνο αυτοί που φαίνονται, οι 6, 7, 10, οι υπό πίσω τους έχουν πολύ μεγάλη δύναμη από την τοπική κοινωνία, από τις επιχειρήσεις.
2: Σωστό.
4: Και αυτό είναι ένα πρώτο θετικό δείγμα, οι κρατήσεις που υπάρχουν για την Κυριακή και για τις κινήσεις τις επόμενες. Τα διαρκείας ήδη θα κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα. Πήραμε μια γεύση από μια ανακοίνωση που έβγαλαν οι άνθρωποι του ΑΟΑΝ.
2: Πόσο θα κοστίζουν, έχουν βγει τιμές, τις γνωρίζουμε?
4: Ναι, μισό λεπτό. Υπάρχουν 4 κατηγορίες να πούμε. Θα βγαίνει και ανακοίνωση για τις επόμενες μέρες. 1 Ιουλίου, όπως είπα, mm-hmm. θα κυκλοφορήσουν.
2: Εντάξει, αν δεν έχει πρόχειρες στις τιμές, μάλλον δεν υπάρχει θέμα. Ούτως ή άλλως, όπως είπες, θα βγει ανακοίνωση την 1η Ιουλίου.
4: Ναι,
2: 1η Ιουλίου. Κάτι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο αθλητικό σημαντικό από το νομό?
4: Αθλητικό σημαντικό, το Σαββατοκύριακο ήταν γεμάτο μπάσκετ σε Ιερά Πέτρα και Άγιο Νικόλαο με τουρνουά
2: 3-on-3. Ναι, ναι.
4: Το Παρασκευή Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο. Είχαμε τη μεγάλη επιτυχία το Σάββατο της Νικολέτας Ραφαϊλάκη από πλευρά του κλασικού αθλητισμού, χάλκινο μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Τώρα έχει beach volley τουρνουά στην παραλία του Αλμυρού το προσεχές Σαββατοκύριακο.
2: Μιλάμε το άλλο Σαββατοκύριακο.
4: Όχι, αυτό που μας έρχεται. Αυτή την εβδομάδα. Παραλία του Αλμύρου. Και γενικά υπάρχουν έτσι για το Δήμο διάφορες εκδηλώσεις. Το City Aquathlon ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Κάτι διαφορετικό για τα δεδομένα του αθλητισμού στο Λασίθι, που έγινε για τρίτη χρονιά με επιτυχία και αυτό. Γενικά υπάρχει κίνηση.
2: Υπάρχει δράση. Ναι, ναι. Ωραία.
4: Υπάρχει δράση και επισκεψιμότητα από διάφορες περιοχές της Κρήτης για αυτές τις εκδηλώσεις που ανέφερα.
2: Είναι καλό για το νομό και ειδικότερα για την πόλη. Λοιπόν, Μάνο, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως εν ευθέτω χρόνο. Άλλωστε, θα έχουμε μεγάλη ποδοσφαιρική χρονιά φέτος, ειδικά με την Τρίτη Εθνική και τις κριτικές ομάδες.
4: Φυσικά, φυσικά, Γιώργο.
2: Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε μπάσκετ. Σήμερα αναμένεται από την ΕΟΚ να ανακοινωθεί ποια ομάδα θα πάρει την Wild Card στην Elite League, στην κατηγορία δηλαδή που παλαιότερα ονομαζόταν Α2 Εθνική Κατηγορία, στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Να πούμε ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου έχει κάνει έτσι για Wild Card και είναι το πρώτο φαβορί, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, να πάρει την Wild Card και να παίζει το χρόνο στην Elite League. Μαζί με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είχαν υποβάλει αίτηση ο Απόλλων Πάτρας και ο Sporting. Αυτές οι τρεις ομάδες διεκδικούν τα εισιτήρια της ανόδου. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι το πρώτο φαβορί. Η πρόταση να ψηφίσουν οι 15 ομάδες να αλλάξει η προκήρυξη και να ανέβουν και οι τρεις δεν πέρασε από τα σωματεία. Έτσι λοιπόν μία από αυτές τις τρεις ομάδες θα πάρει την άνοδο στην Elite League, με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου να συγκεντρώνει αρκετές προϋποθέσεις και είναι το πρώτο φαβορί. Να πούμε ότι ξεκινούν σήμερα τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Παίδων, 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, το οποίο κάνει τζάμπολ με την αυλαία της διοργάνωσης να ανοίγει στη Φλόρνα και τις 8 ομάδες να μπαίνουν στη μάγια για τον τίτλο. Την Κρήτη εκπροσωπεί ο Αθλητικός Όμιλος Χανιά, που συμμετέχει στον πρώτο όμιλο μαζί με τον Ολυμπιακό, τη 10 και την Νικόπολη Πρέβεζας. Ο δεύτερος όμιλος αποτελείται από τον Προμηθέα Πάτρας, το Περιστέρι, τα Εκπαιδευτήρια Πλάτων και τον ΓΑΣ Κομωτινή. Σήμερα στις 1 το μεσημέρι θα παίξουν Νικόπολη Πρέβεζας ΑΟΚ Χανιά, αύριο στις 12.30 ΑΟΚ Χανιά 10 και την Παρασκευή στις 2.30 ΑΟΚ Χανιά Ολυμπιακός. Τα παιχνίδια αυτά στο κλειστό γυμναστήριο της Φλόρινας. Πάμε και στο 37ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων. Την Κρήτη εκπροσωπεί όφη σε αυτό το Final 8. Οι αγώνες γίνονται στη Θεσσαλονίκη στο κλειστό γυμναστήριο Γέφυρας. Όφη συμμετέχει στον πρώτο όμιλο παρέα με Παναθλητικό Κρόνο Αγίου Δημητρίου και Πιερικό Αρχέλαο. Στον δεύτερο όμιλο είναι οι ομάδες του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Προμηθέα Πατρών και της ΑΓΕΧ. Να πούμε ότι για τον πρώτο όμιλο στις 6 το απόγευμα θα παίξουν Παναθλητικό Όφη σήμερα, αύριο στις 7.30 Όφη Κρόνος Αγίου Δημητρίου και την Παρασκευή στις 1.30 Όφη Πιερικός Αρχέλαος. Στο σημείο μου σε αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπόρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το πρωί, πάντα μέσα από τις δημόσιες συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων. Από τον Γιώργο Γελιτάκη, τον Παράσο Καραλαμπάκη, την Ελένη Ξυλούρη, ευχές για μια καλή μέρα και καλή ακρόαση.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25, μόλις 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,9 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Στο διάλογο που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης. Αναφορικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Κλείνουμε, πρόσθεσε, μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα η ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους τόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνιστο κομμάτι της αναδρομικότητας ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάντων στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κ. Τσάπαλος. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 2010, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό, Κώστα Τσουκαλάς. Αυτά που φέρνει τώρα η κυβέρνηση, εμείς τα είχαμε φέρει με τροπολογίες πριν αποφανθεί δικαιοσύνη οριστικά και η κυβέρνηση τις απέριτε και έλεγε όχι, γιατί είχε πει στα φανς να κάνουν business plan και να υπολογίζουν τους παράνομους τόκους, είπε ο κ. Τσουκαλάς. Τρεις τροπολογίες κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, προτείνοντας νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, τη θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και εκτεταμένες αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων εργαζομένων πολλών κλάδων, όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών, μεταξύ άλλων, ζητούν υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού έξω από το Υπουργείο Εργασίας, έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΗ, εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, στην πλατεία Κάνιγκος Οικοδόμη και εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας έως τις 2 προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην Οδό Μητροπόλεως. Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, λέει το Πακιστάν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς. Η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί δήλωση ήττας της Αμερικής, δήλωσε ο Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Τόνισε ότι η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή πρέπει να διασφαλίζεται από τις χώρες της περιοχής. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την μπλοκή του στο σκάνδαλο Καταργέτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Όπως εξήγησε η αμοιβή του από τη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ήταν πλήρως συγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλωνόταν κανονικά στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

Και στην συνάντηση που είχαν πριν από λίγο φίλες και φίλοι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό, σε αυτή την πάγια ενημέρωση του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο, το θέμα των κόκκινων δανείων ήταν αυτό που βρέθηκε στο επίκεντρο. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι με αυτόν τον τρόπο κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος, με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Προφανώς αναφέρθηκε στην ρύθμιση που έρχεται σήμερα στην Βουλή με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου και που όλοι πια την γνωρίζετε και που αλλάζει τα δεδομένα στις μηνιαίες δόσεις των δανειοληπτών. Ένα θέμα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είπε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Ούτως ή άλλως το ρεπορτάζ λέει, φίλες και φίλοι, πως τα κόκκινα δάνεια θα είναι στο αφήγημα της κυβέρνησης. Θυμίζω ξανά τι αφήγημα, τι εννοείς, Ευαγγελία, μα είμαστε σε προεκλογική περίοδο τοπικά.

0: αυτά που κάθε κυβέρνηση θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη της, γιατί είναι ένας τρόπος, ο ευθύς τρόπος για να τεστάρεις το εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα στοιχεία που υπάρχουν σε σχέση με τον μέσο όρο των γραπτών των παιδιών. Στα μαθηματικά οι επιδόσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ακούστε τώρα εσείς, στα μαθηματικά, με μέσο όρο μόλις 5,1, είναι στοιχεία από το δείγμα των γραπτών και επιβεβαιώνουν τα μαθηματικά τελικά εξελίχθηκαν σε πανολεθρία για την μεγάλη πλειοψηφία, αλλά κάτω από τη βάση είναι η μισή υποψήφιοι στην ιστορία. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες μεταβολές στην νεοελληνική γλώσσα, αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι μεσαίες βαθμολογίες κυμαίνονται από 12, και είναι καλό αυτό, έως 16. Ο μέσος όρος στη φυσική διαμορφώνεται στο 13,11. Στη χημεία το 43% των γραπτών δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 10%. Μάχη με μεσαίες βαθμολογίες υπάρχει στη βιολογία. Σφαγή χαρακτηρίζουν τη βαθμολογία στα αρχαία ελληνικά. Έχει σημασία το να επιλέγεις θεωρητική κατεύθυνση γιατί γράφεις το μάθημα αυτό.
1: Και βάλες όλα αυτά και την έρευνα που έγινε πριν από λίγο, την αξιολόγηση πριν από λίγες μέρες την είχε η Καθημερινή για τα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Που έχουν πέσει σε κατάταξη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
0: Ο μέσος όρος λοιπόν κατρακυλά κάτω από τη βάση στο 9,58, στο 55,8 των υποψηφίων στα αρχαία ελληνικά. Δεν θέλω να σας τα πω όλα τώρα, γιατί προφανώς δεν μπορείτε να τα συγκρατήσετε. Το συμπέρασμα είναι αυτό, ότι θεωρούν καλή βαθμολογία τον μέσο όρο σχεδόν σε όλα τα μαθήματα, με εξαίρεση αυτό που σας είπα πριν από λίγο, που έφταναν έως και κάποια γραπτά στο 16, είναι το 13,2-13,5. Εάν αυτό δεν αποδεικνύει πόσο προβληματικό πλέον είναι το σύστημα εκπαίδευσης και ότι εκεί κάποια στιγμή σοβαρά μία κυβέρνηση πρέπει να ασχοληθεί, γιατί το έχουμε ακούσει χίλιες φορές για το αδιάβλητο των εκλογών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Περιμένω και ελπίζω κάποια στιγμή να ακούσω μία κυβέρνηση που θα πάρει το ρίσκο. Θα πάρει το ρίσκο λοιπόν να αλλάξει αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, να αλλάξει το σύστημα που εξετάζονται οι υποψήφιοι φοιτητές, γιατί υποψήφιοι φοιτητές είναι, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει σύγκρουση και με τους καθηγητές και βεβαίως με την παραπαιδεία, για να μην κάνουμε πως δεν καμωνόμαστε, πως δεν καταλαβαίνουμε.
1: Πριν αλλάξει το σύστημα, διότι για να φτάσει ένας μαθητής να είναι τρίτη ηλικίου και να γράφει αυτούς τους βαθμούς και να παίρνει κάτω από τη βάση σε αυτά τα μαθήματα, σημαίνει ότι όλη η προηγούμενη εξαετής πορεία του ήταν χάλι μαύρο.
0: Γι' αυτό βάζω το θέμα του εκπαιδευτικού συστήματος.
1: Και υπάρχει και το θέμα των καθηγητών. Πόση δουλειά κάνουν οι καθηγητές?
0: Αυτό εννοώ, είναι στο σύνολο. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι το ένα.
1: Τι είναι οι καθηγητές αυτοί, πόσο σωστοί είναι?
0: Αυτοί τώρα, αυτά τα παιδιά, έτσι, που θα περάσουν, πρόσεξε,
1: πόσο τους ενδιαφέρει.
0: Με 11 μεσόωρο, με 13 μεσόωρο, παραδείγματος χάρη, ναι, στα αρχαία ελληνικά, θα περάσουν κάποιοι και θα πάνε να διδάξουν.
1: Ακριβώς. Και συζητούσαμε, σου θυμίζω, πριν από λίγα χρόνια ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει και η βάση του 10 και να μπαίνει ένα στο πανεπιστήμιο με 2 και με 3.
0: Δημήτρη,
1: πόσα χρόνια μας πήρε να πούμε ότι τουλάχιστον να υπάρχει μια βάση για να μπεις κάπου και όχι ό,τι να είναι.
0: Κανονικά θα πρέπει να δώσουμε τον λόγο στους πανεπιστημιακούς, οι οποίοι έχουν πλήρη εικόνα τι παιδιά παραλαμβάνουν, με τι γνωστικό πεδίο, με τι αναλυτική ή κριτική σκέψη.
1: Και εάν μιλήσεις
0: μαζί τους, θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Το λέω αυτό γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε ένα σχετικό θέμα. Το λέω αυτό γιατί θα έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, πώς αλλάζει το θέμα των πανεπιστημίων, τα τεχνικά επαγγέλματα, ποιο είναι το μέλλον των δεξιοτήτων, τι σημαίνει όλο αυτό λοιπόν σε ένα υλικό, θα πω εγώ, εκπαιδευτικό και ανθρώπινο που έχει αυτά τα στοιχεία.
1: Πάμε τώρα, γιατί μας περιμένει η Γεωργία Σαντανά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την έχουμε καθυστερήσει και ζητάμε και συγγνώμη. Καλημέρα, Γεωργία. Μας ακούτε.

0: Πώς.
1: Πού είναι η Γεωργία Σαδανά? Τη χάσαμε. Πάμε λοιπόν, περιμένοντας τη Γεωργία.
0: Έπεσε η γραμμή.
1: Να πούμε πως έχει αρχίσει πια και ξανά έχει ενδιαφέρον. Όχι πως σταμάτησε ποτέ, αλλά αρχίζουν και υπάρχουν, βγαίνουν σιγά σιγά πληροφορίες, φίλες και φίλοι, από αυτό που λέμε πολιτικό ρεπορτάζ. Έχει ενδιαφέρον, υπάρχει κινητικότητα στο,
0: Τώρα την έχουμε.
1: Ωραία. Άντε λοιπόν.
0: Καλημέρα Γεωργία.
2: Καλημέρα Ευαγγελία μου, καλημέρα Δημήτρη.
1: Γεια σου Γεωργία, τι κάνεις?
2: Νομίζω ότι δέζομαι αυταπάτες, γιατί είναι αυταπάτη να νομίζει κανείς ότι θα ξεκουραστούμε οι συντάξεις που καλύπτουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάτι στο καλοκαίρι.
1: Το έλεγα ότι πάνω που κάπως λίγο 2-3 μέρες κάτι ησυχάζει, τσουπ ξαναφουντώνει.
2: Ναι, ξαναφουντώνει, γιατί εχθές είχαμε τη σκιώδη κυβέρνηση Τσίπρα.
1: Θα τα πούμε, ναι, ακριβώς.
2: Και υπάρχει... αύριο το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία
1: του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Και από την άλλη μεριά στο ΠΑΣΟΚ έχουμε επίσης κινητικότητα. Επί της ουσίας ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινά από το καλέτζι την εκκίνηση της προεκλογικής μάχης του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, το ακούσαμε, το είδαμε με αναφορές στην ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, το κράτος δικαίου κτλ. Την ίδια ώρα που στο ΠΑΣΟΚ επίσης υπάρχει κινητικότητα στο πεδίο των μεταγραφών, έτσι, όλο και από ό,τι καταλαβαίνω σιγοψηφυρίζονται
2: να
1: ονόματα.
2: Εκεί. Ναι, ναι, ναι. Εκεί θα δώσουν πολύ μεγάλη έμφαση δύο πράγματα. Πρώτον, για να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις ότι φιλορούν προς το κόμμα Τσίπρα. Mm. Είδατε ξαφνικά ότι η σκιά του Ανδρέα Παπανδρέου 30 χρόνια μετά το θάνατό του εξακολουθεί να πέφτει βαριά και γίνονται προσπάθειες οικειοποίησης από πλευράς της Ελλάδας, τουλάχιστον αυτό καταγγέλνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Απ' τη μια λοιπόν μεταγραφές, με πιο έτσι θα έλεγα εγώ αριστερόστροφο άρωμα, και εγώ έχω την αίσθηση από το ρεπορτάζ ότι αυτό που θα κάνει πραγματικά μία έκπληξη στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι η προσπάθειά του να βάλει στην πρώτη γραμμή της μάχης στελέχη από το παλιό ΠΑΣΟΚ το Ορθόδοξο. Υπάρχουν ανοιχτές διαβουλεύσεις και δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του
0: δηλαδή,
2: να υπάρχουν και εξελίξεις.
0: Π.χ. πες ένα όνομα.
2: Όνομα δεν θα σου πω για γνώριους λόγους, αλλά θα σου πω περιγραφικά ότι επιχειρεί μια πανστρατιά κυρίως στελεχών από την περίοδο Σιμίτη και μετά. Δηλαδή υπάρχει μια δεξαμενή στελεχών και πρώην βουλευτών και πρώην υπουργών και αυτοδιοικητικών.
0: Να πω κάτι όμως, Γεωργία μου. Όταν ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει μια σκιώδη κυβέρνηση με πρόσωπα που σχεδόν δεν τα ξέρουμε, δεν έχουν ασχοληθεί με την πολιτική, είναι πετυχημένοι επαγγελματίες. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε σε ένα βαθμό κάτι φρέσκο, γιατί υπάρχουν και πρόσωπα μέσα που κάθε άλλο παρά φρέσκα είναι. Και το ΠΑΣΟΚ ψάχνει να βρει το παλιό ΠΑΣΟΚ, το Ορθόδοξο. Το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια και την εποχή Σιμίτη, λίγο φτώχεια μου κάνει αυτό.
2: Κοίταξε, στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι τη νέα γενιά την έχουν αναδείξει. Δηλαδή υπάρχει μια γενιά στελεχών 35-45 που είναι στο αυτή τη στιγμή προμετωπίδα.
0: Ναι.
2: Καρχιμάκης, Γλαβίνας, Γιαννακοπούλου, Τσουκαλάς και ο Μάντζος.
1: Αλήθεια είναι αυτό, έχουν βγει.
2: Άρα,
1: ήδη, ναι.
2: Αυτή τους λείπει, αυτό που λέγαμε, αυτό που λένε η credibility οι Άγγλοι.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη διαχρονική μεταρρυθμιστική ταυτότητα και την αξιοπιστία που πονάει ο Τσίπρας.
0: Την είχε.
2: Οπότε σου, ναι.
0: Την είχε,
2: επειδή είχε πολύ καλές μονάδες στο παρελθόν. Δηλαδή στην πραγματικότητα η ανθεκτικότητα για μένα του ΠΑΣΟΚ οφείλεται στο γεγονός ότι είχε πολύ καλές μονάδες που άθροιζαν ένα σύνολο το οποίο μπάταρε σε πολλούς τομείς, αλλά το έσωζαν οι μονάδες. Κάποιες από αυτές τις μονάδες θέλει να τις βάλει στην πρώτη γραμμή και η διαβουλεύση είναι διαρκής. Νομίζω εκεί παίζει ρόλο ένα τρίγωνο. Εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, σκανδαλίζει.
1: Έτσι. Αυτό το ρεπορτάζ που λες, Γεωργία, και ευχαριστούμε πολύ που το δίνεις στον αέρα. Χθες το βράδυ το πληροφορήθηκα ότι είναι ακριβώς αυτό το τρίγωνο. Επί της ουσίας είναι Λαλιώτης, Σκανδαλίδης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, βεβαίως. Και είναι πυκνές οι επαφές, μαθαίνω. Και επίσης εστιάζουν πάρα πολύ και σε παλιά αυτοδιοικητικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, εκεί γίνεται προσπάθεια πανστρατιάς.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ που πονάει στα αστικά κέντρα και δύσκολο ικανοπαίδιο. Στην επαρχία έχει καλύτερη κοινωνική γύρωση από την Ελλάδα και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
2: Αν ανατάξει λίγο δυνάμεις στο ικανοπαίδιο, τότε μπορεί να γίνει αυτός ανταγωνιστικό με την Ελλάς, η οποία δεν έχει ούτε την κοινωνική υγείωση, ούτε όπως λένε στο Πασόκ την αυτοδιοικητική κουλτούρα. Μάλιστα. Των συνενέσεων δηλαδή.
1: Εντάξει,
2: άρα εδώ γίνεται μια προσπάθεια, γιατί η σχέση είναι ευθέως ανταγωνιστική, όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας να προτάξει τα καλύτερα όπλα του.
1: Πάντως το πεδίο της αυτοδιοίκησης το χτυπάνε όλοι. Το χτυπάει η κυβέρνηση, γιατί και οι πληροφορίες λένε ότι και η κυβέρνηση έχει απευθυνθεί σε παλιούς αυτοδιοικητικούς κτλ. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως το Πασόκ. Και μια και αναφερθήκαμε στον Αλέξη Τσίπρα, εχθές λοιπόν είχαμε την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης που έδωσε τα πρόσωπα, τα ονόματα και τα βιογραφικά τους. Την ίδια ώρα που αύριο έχουμε, όπως το είπες και εσύ πριν από λίγο, τις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας στη σκιά της σκιώδους κυβερνήσεως Τσίπρα.
2: Ναι, αυτό νομίζω είναι η πιο ωραία περιγραφή. Γιατί στη σκιά, γιατί εντάξει η Ελλάς προσπαθεί να κάνει βήματα μπροστά, να δείξει ότι έχει πρόσωπα. Περιμένουμε να δούμε και το πρόγραμμα. Mm-hmm. Εκεί δεν είναι τόσο όρημα τα πράγματα. Και
1: ακόμα,
2: εκεί είναι και
1: ναι,
2: ένα πεδίο κριτικής που δέχεται η Ελλάς στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Απ' την άλλη ωστόσο, οι λογαριασμοί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνουν έτσι απλά. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί κινητοποιούνται στελέχη της μειοψηφίας, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, υπάρχει μια κεντρική επιτροπή στον ορίζοντα η οποία μπορεί να γίνει και αρχές Ιουλίου. Άρα αυτή η φθορά, και αν θέλετε δόσεις τοξικότητας που αυτή τη στιγμή εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ, μοιραία μεταφέρονται και στην αυλή του Τσίπρα, όσα φίλτρα και αν υπάρχουν στο ενδιάμεσο. Το ένα στοιχείο είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτή τη στιγμή είδαμε, όπως είπατε πριν, και στην Ευαγγελία και ο Δημήτρης και κάποια στελέχη στη σκιώδη κυβέρνηση Τσίπρα, τα οποία έρχονται από το μακρινό 2015. Το οποίο δεν είναι και τόσο μακρινό όμως, mm-hmm, όταν έχει να κάνει με την ανθρωπογεωγραφία.
1: Βέβαια,
2: και
1: βέβαια,
2: το κλίμα που υπάρχει από χθες τη τάξη κυρίως των βουλευτών, των εν ενεργεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι όταν επιλέγοντας πούμε πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές του 15, σε τι υπολείπονται οι βουλευτές του 26.
0: Καλά, ναι, πρώην, πρώην υπουργοί του 15 επελέγει μόνο ο κύριος Γαβρόγλου ως συντονιστής. Δεν υπάρχει κανένας τομεάρχης που να είναι πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι, αλλά υπάρχουν τρεις που είναι πρώην γενικοί γραμματείς υπουργείων. Υπάρχει ο Μιχάλης Καλογύρου, ο οποίος είναι διευθυντής στο Ινστιτούτο.
1: Ο Μιχάλης Καλογύρου δεν έφυγε ποτέ από τον Τσίπρα.
0: Ο Μιχάλης Καλογύρου, δηλαδή, ναι, ήταν πάντα εκ των στενοτέρων συνεργατών, όπως και ο κύριος Βασιλιάδης. Πάντως οι τομεάρχες, στους τομεάρχες δεν υπάρχει κανένας πρώην υπουργός.
2: Όχι, πρώην γενική.
0: Ναι, και υπάρχει πρώην γενικός της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, που ήταν στο Πασόκ και πήγε τώρα στον Τσίπρα και έγινε προστασία του πολίτη.
2: Αλλά αντίστοιχα, γενική γραμματής ήταν η Ευγενία Χωτονιάτα, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης. Δηλαδή
0: εντάξει, δεν είναι καμένοι όμως αυτοί.
1: Όχι. Και έχει ενδιαφέρον, για να είμαστε ειλικρινεί.
2: Ναι. Και ούτε ως καμένους τους αντιμετωπίζουν, ίσα ίσα τους θεωρούν και καλά χαρτιά του Τσίπρα και οι υπόλοιποι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι.
2: Θεωρούν ωστόσο ότι εδώ υπάρχουν πολλές, ας πούμε, αμφισημίες. Μία αμφισημία είναι αυτή. Δεν θέλω τους σημερινούς βουλευτές ή δεν θέλω όλους αυτούς, αλλά θέλω στελέχη του 15. Απ' την άλλη, δεν θέλω να με στηρίξουν κόμματα.
1: Καλά,
2: θα
1: δεν θα φτιάξει.
2: Πρόσωπα.
1: Από πού θα τους βρει, άμα δεν πάρει και έτσι. Δεν καταλαβαίνω το θέμα, το παράπονο των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ.
2: Η άλλη αμφισημία που υπάρχει είναι: δεν θέλω στηρίξει από κόμματα, θα πάω σε μεμονωμένα πρόσωπα. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε απόφαση ως κόμμα να στηρίξει τον Τσίπρα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά πράγματα που σε τέτοιες γένες προφανώς υπάρχουν προφανώς. Είναι κατανοητό. Απ' την άλλη, ωστόσο, είναι πρωτοφανές και αυτό το πρωτοφανές το κάνει και αντικανονικό με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ και στην πολιτική σκηνή.
1: Γεωργία.
2: Αλλά τα ζούμε και αυτά πρώτα.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Πρωτοφανή ζήσαμε και βλέπουμε και ακούμε πάρα πολλά σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λίγο, γιατί έχουμε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μας, να εστιάσουμε στην αυριανή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, γιατί υποτίθεται ότι συνεδριάζει με θέμα την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή, τι περιμένουμε? Θα ξεκαθαρίσει κάτι αύριο?
2: Περιμένουμε το να παρουσιαστεί ένας οδικός χάρτης, είτε από πλευράς Φάμελου, είτε από πλευράς μειοψηφιαστή. Εννοώ, για να το πω πολύ απλά σε λιγότερο από ένα λεπτό, πρέπει αύριο ή όποτε συνεδριάσει, ψέποτε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, να απαντήσει στο ερώτημα.
1: Τον κύριο Πολάκη. Ναι.
2: Αν πήρατε τηλέφωνο τον Αλέξη Τσίπρα και τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι. Και να ακούσουμε
2: και.
1: Ναι.
2: Ότι ο Χρήστος Γιαννούλης, που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα μετά την καρατόμηση του Νίκου Παπάβου, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δεύτερη φορά χθες το βράδυ, είπε ότι μπάλεψε στο γήπεδο Τσίπρα. Ο Τσίπρας πρέπει να απαντήσει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει να κάνει μαζί του.
1: Μάλιστα. Αυτοί πετάνε την μπάλα στο γήπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό τους διευκολύνει πάρα πολύ. Το γήπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, λέω εμείς ότι είχαμε να πούμε, τα είχαμε πει ξεκάθαρα. Και εν πάση περιπτώσει είναι και ένας Πολάκης εκεί δίπλα που περιμένει την απάντηση και έχει ενδιαφέρον να δούμε την αυριανή συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ καλημέρα.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Η Γεωργία Σαδανά ήταν φίλη και φίλη πολιτική συντάκτρια. Είμαι περίεργη να δω τι θα πει αύριο Φάμελος. Πραγματικά δηλαδή. Τι πάει να πει, πετάμε την μπάλα στο γήπεδο του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μα ξέρει τι λένε τώρα. Ότι δεν θέλουμε να μας πούν οι εκπρόσωποι, να μας πει ο ίδιος ο Τσίπρας τι θέλει. Δηλαδή,
1: καλά, εντάξει,
0: κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας.
1: Πάμε τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

Φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο σε χαμηλή ξερή βλάστηση πάνω από τη λίμνη Κουμουνδούρου στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη. Επιχειρούν ισχυρές επέγειες και αέριες δυνάμεις. Η κυβέρνηση κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ψηφίζεται η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, μικρότερες οι δόσεις, αναδρομική ισχύς, ταχύτερη αποπληρωμή. Τρεις τροπολογίες κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για οφειλές σε φορεία ΕΦΚΑ και Δήμους. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σου Ουάσιγκτον και Τεχεράνης πάνω από 1000 τάνκερ εγκλωβισμένα στα στενά του ορμού, σχέδιο του ΟΗΕ για τον απεγκλωβισμό 11.000 ναυτικών. Σε 24 ώρες απεργιακές κινητοποίησεις προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, οικοδομικό κλάδο και περιφέρειες. Τέσσερις διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25 μόλις 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,9 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Δεν έχω καμία εμπλοκή με το σκάνδαλο. Καταργείται άκυρο το ένταλμα της σύλληψής μου, δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ακραίος καύσωνα χτυπά τη Δυτική Ευρώπη. 40 νεκρούς μετράει η Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμούς. Τους πρώτους νεκρούς μετράει και η Ιταλία. Πάνω από 40 βαθμοί καταγράφονται στην Ισπανία. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Τι ωραίος καλλιτέχνης, αυτό έλεγα τώρα στο Δημήτρη εδώ, ο Ρόμπι Ουίλιαμς, από τους μεγαλύτερους της εποχής του. Βρετανός βεβαίως, ανήκει στην βρετανική μουσική σκηνή. Ένας στάρ που είναι στάρ ή αντιστάρ, θα μπορούσα να πούμε, εντός και εκτός σκηνής. Λοιπόν, πάμε λίγο να συστηθούμε, να σας πούμε ότι είστε στο Earth News Radio 105,8, ότι είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ότι στο πρώτο μέρος της εκπομπής την ρύθμιση του ήχου είχε ο Γιάννης Πρίντεζης και τώρα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Δεν τον βλέπω στα κέφια του σήμερα, πολύ ήσυχο είναι το αγόρι. Η Ήρα Πανανίδου πάντα στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Στάξης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8. Βλέπω ήδη τα μηνύματά σας και επειδή τα μηνύματά σας αφορούν κυρίως μέχρι τώρα αυτήν την εισαγωγή που έκανα σε σχέση με, με τις πρώτες ακτινογραφίες των γραπτών των παιδιών στις Πανελλήνιες, και σας είπαμε ότι σε αυτό το δεύτερο μέρος με έναν τρόπο διαφορετικής προσέγγισης θα μείνουμε στο πεδίο που λέγεται εκπαίδευση. Στην τηλεφωνική γραμμή, φίλες και φίλοι, είναι ο καθηγητής στο ΠΑΠΗ, όπως το λέμε εμείς, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι τα ψηφιακά συστήματα στη μάθηση και στην εκπαίδευση. Είναι ειδικός στις τεχνολογίες της μάθησης ο κύριος Δημήτρης Σάμψον, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή, τον καλωσορίζουμε. Γεια σας, κύριε Σάμψον.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παλτατζή.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έλεγα, ξεκινώντας την εκπομπή σήμερα, πως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να καθίσει κανείς και να πάρει όλα αυτά τα εργαλεία, γιατί εργαλεία είναι τα στοιχεία, που τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τι βαθμολογίες των παιδιών που απέτυχαν, πόσο απάντησαν, γιατί απέτυχαν κτλ. Για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να διαμορφώσουμε, κύριε Σάμψον, ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να ανταποκρίνεται, δεν θα πω στο σήμερα, να κοιτάς το μέλλον, θα πω. Εσείς λοιπόν έχετε ως γνωστικό αντικείμενο τα ψηφιακά συστήματα στη μάθηση και στην εκπαίδευση.
1: Σωστά.
0: Το θέμα, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, γιατί μαζί με αυτά αλλάζουν και οι δεξιότητες, αυτό που λέμε δεξιότητες. Η AI έχει εισβάλει κυριολεκτικά, εσείς προλαβαίνετε φαντάζομαι με κόπο να ενημερωθείτε, εμείς ώσπου να περάσει ένα δεκαήμερο, ένας μήνας, βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Αυτό που θέλω λοιπόν να ρωτήσω είναι σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και με τις δεξιότητες μαζί. Πώς έχει εισβάλει, τι περιβάλλον έχει δημιουργήσει?
1: Κοιτάξτε, πριν από την τεχνητή νοημοσύνη προφανώς υπήρξε μεγάλη έκθεση των παιδιών και των πολιτών γέννη στη χρήση του διαδικτύου και των εργαλείων γύρω από το διαδίκτυο. Συνεπώς έρχεται τώρα η τεχνητή νοημοσύνη στην πραγματικότητα να δώσει μια διαφορετική διάσταση στο θέμα της αξιοποίησης, ας πούμε, ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινή ζωή, στον επαγγελματικό βίο, στην εκπαίδευση, παντού. Τώρα, αν η ερώτηση είναι αυστηρά για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς έχει επηρεάσει ή επηρεάζει σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα, το επηρεάζει διαφορετικά στο σχολείο και διαφορετικά στο πανεπιστήμιο. Αλλά το επηρεάζει ουσιαστικά, υπάρχουν κάποιες κοινές συνισταμένες. Καταρχήν, οποιαδήποτε επίδραση γίνεται ανοργάνωτα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν θεσμοθετημένα πλαίσια παντού, αν και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να πω ότι έβγαλε πρόσφατα ένα πολύ ενδιαφέρον και ολοκληρωμένο πλαίσιο σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σχολική εκπαίδευση, και είναι από τις πρώτες εθνικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει τέτοια πλαίσια, και αξίζει να το δει κανείς, ειδικά η μας.
0: Αυτό πώς έχει μεταφερθεί στην εκπαίδευση, κύριε Σάμψο?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ πρόσφατο, δηλαδή το Μάιο δημοσιεύθηκε, και νομίζω ότι ήδη αποτελεί αντικείμενο μελέτης και των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Με βάση αυτό, φαντάζομαι στην καινούργια σχολική χρονιά θα υπάρχουν μια σειρά από δράσεις. Είναι ένα ενδιαφέρον και ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο προβλέπει αρκετά πράγματα, όπως ας πούμε για παράδειγμα την ενημέρωση με ευθύνη της σχολικής μονάδας των όλων των συντελεστών ουσιαστικά, ας πούμε, της σχολείου, δηλαδή όχι μόνο των μαθητών αλλά και των γονιών κτλ. Να υπάρχουν κάποιες ημερίδες που γίνονται σε ταυτόχρονικά διαστήματα, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτά τα θέματα με την υποστήριξη πολιτείας.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε σωστά ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια μεγάλη χρήση του διαδικτύου και από τους μαθητές και από τους καθηγητές κλπ. Σήμερα είμαστε στο επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο καθένας για να οτιδήποτε θέλει να μάθει ή να ρωτήσει απευθύνεται στο Claude, στο ChatGPT, στο Gemini, για να μην κάνουμε διαφήμιση σε ένα από τα τρία. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν πια θεωρείτε ότι θα υποχωρεί σιγά σιγά η ουσιαστική γνώση, η ανάγκη των νέων παιδιών να μάθουν για να ξέρουν να απαντούν, ή τα πάντα θα είναι μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχουν διάφορα σενάρια. Ένα σενάριο είναι αυτό που περιγράψατε. Το σενάριο δηλαδή, ας πούμε, της άμεσης απεύθυνσης εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να σου δώσουν έτοιμες απαντήσεις. Ναι. Αυτό είναι ένα κακό σενάριο, μια κακή χρήση ουσιαστικά της τεχνολογίας, και είναι και ένα σενάριο που
2: γίνεται όμως.
1: Αυτό γίνεται κατά προσοχήν, ας πούμε, σήμερα από τον περισσότερο κόσμο.
0: Ειδικά εσείς οι πανεπιστημιακοί βρίσκεστε αντιμέτωποι με αυτό σε επίπεδο εργασιών.
1: Βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε αυτό στο βαθμό που οι εργασίες που δίνουμε για να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις των μαθητών είναι εργασίες οι οποίες είναι ευαίσθητες ουσιαστικά, δηλαδή σε τέτοιες πρακτικές. Δηλαδή μπορεί να επηρεαστούν από τις πρακτικές. Εάν σχεδιάσεις κατάλληλες εργασίες ή δοκιμασίες, τέλος πάντων, αξιολόγησης του προφίλ ενός μαθητή, των επιδόσεων κτλ., σίγουρα αυτό μπορεί να το παρακάμψει. Και διεθνώς υπάρχει μια τάση, ας πούμε, για επιστροφή σε πιο αυθεντικές αξιολογήσεις, με φυσική παρουσία, με συζήτηση, με διάλογο. Αυτό που τελικά, ας πούμε, αν θα μπορούσαμε να πούμε σαν ένα μήνυμα, είναι οι παραδοσιακές εξετάσεις, οι οποίες προφανώς υφίσταται, ας πούμε, μια μεγάλη πίεση από τις
2: στιγμές. Με τα γραπτά, λέτε.
1: Ναι, με τα γραπτά.
2: Να αντικατασταθούν.
1: Ή ακόμα και με παραδοσιακές εργασίες και διτάκι.
2: Ναι, ναι.
1: Εξιολογούσαν το τελικό αποτέλεσμα.
2: Σωστά, να αντικατασταθούν σιγά σιγά από τη φυσική παρουσία και από την απάντηση online. Μου θυμίζετε τώρα.
0: Online γίνονται και τώρα.
2: Όχι, όχι. Online με την έννοια να είναι μπροστά.
0: Με φυσική παρουσία.
2: Ναι, μου θυμίζεται μια συνέντευξη που είχα κάνει πριν από λίγες μέρες με κάποιον και μου είπε, με βάση όλα αυτά που έρχονται στην τεχνητή νοημοσύνη το επόμενο διάστημα, μόνο το online πρέπει να πιστεύουμε. Βίντεο, φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας την σκέψη ότι μπορεί και να είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης.
1: Είναι ενδιαφέρον, απλώς να ολοκληρώσω λίγο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Οι παραδοσιακές εξετάσεις κρίνανε συνήθως το αποτέλεσμα. Αυτό που σήμερα αξιολογούμε είναι το πώς φτάνει σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το μυστικό και αυτή είναι η διαφορά ουσιαστικά, ας πούμε. Κρίνοντας λοιπόν πώς φτάνει σε αυτό το αποτέλεσμα, και ειδικά όταν ότι φτάνω σε αυτό το αποτέλεσμα με συνεργασία περισσότερων φοιτητών κτλ. Και με τη δυνατότητα των φοιτητών να εξηγήσουν τι κάναν και πώς φτάσαν εκεί, ακόμα χρησιμοποιώντας υποβοηθητικά και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σε πολύ μεγάλο βαθμό λύνει το πρόβλημα που αναφέρει.
0: Είναι ένας τρόπος για να διασφαλίσει. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί αυτή είναι η μία πλευρά. ενώ στο πεδίο της εκπαίδευσης. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, κύριε Σάμψον, είναι ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου. Εγώ σας λέω δασκάλους όλους, είτε είστε της μέσης εκπαίδευσης, είτε είστε πανεπιστημιακοί. Μέχρι τώρα έτσι αυτήν την εικόνα είχα στο μυαλό μου. Λέω λοιπόν ο καθηγητής, άντε το πω έτσι. Λοιπόν, στην εποχή λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης, με τα εργαλεία που μόλις ανέφερε ο Δημήτρης και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω εγώ, χάνει κάτι από το ρόλο του. Θέλω να πω, από το πρόσωπο γνώσης, μετάδοσης της γνώσης, μήπως γίνεται απλώς καθοδηγητής, μέντορ ας πούμε, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο ρόλος ενός καλού δασκάλου ή εκπαιδευτικού είναι ακριβώς αυτός, να είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά οργανώνει και βοηθάει τη μάθηση του κάθε μαθητή του και μάθηση του κάθε μαθητή ξεχωριστά μέσα σε μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ παραδοσιακή η αντίληψη ότι είναι ο μεταδότης, ας το πούμε, της γνώσης. Μιας γνώσης δηλαδή, ας πούμε, που υπάρχει κάπου και που αυτός τη μεταφέρει.
0: Αυτή είχαμε εδώ μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι,
0: στη γνώση σας στηριζόμασταν.
1: Ναι, εντάξει, αυτή είναι μια αντίληψη, ας πούμε, ουσιαστικά
0: παροχημένη
1: πολλά χρόνια τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Και τα επιτυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Εγώ ήμουν 3 χρόνια στην Αυστραλία καθηγητής στην Δυτική Αυστραλία. Mm-hmm. Είμαστε σε School of Education, ας πούμε, και εκπαιδεύαμε 2.000 εκπαιδευτικούς. Κάθε χρόνο η κατεύθυνση εκεί, ας πούμε, της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών είναι ακριβώς, είναι τελείως διαφορετική. Έχει ένα ρόλο λοιπόν ουσιαστικά υποστηρικτή, ας πούμε, ουσιαστικά της διαδικασίας της μάθησης, δημιουργεί δηλαδή τις συνθήκες, κατάλληλες συνθήκες για να μάθουν οι μαθητές του, ας πούμε, κάθε μέρα κάτι καινούριο. Τους κινητροδοτεί, ξέρει τις αδυναμίες τους, προσπαθεί να τους υποστηρίξει και σε σύνολο αλλά και ατομικά τον καθένα. Τους δημιουργεί κίνητρα.
0: Ωραία. Αυτή η μετάβαση λοιπόν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ακούγοντάς σας κύριε Σάμψον, είμαστε λοιπόν, έχουμε ήδη μπει, προπολού μάλιστα λέτε εσείς και έχει πολύ ενδιαφέρον, έχουμε φύγει από αυτό που λέμε παραδοσιακός μεταδότης γνώσεων, που είναι ο καθηγητής, και έχουμε μπει σε έναν, πώς να το πω τώρα εγώ, προπονητή μαθησιακών εμπειριών. Άρα σκέφτομαι.
1: Ενορχιστρωτή θα έλεγα.
0: Ενορχιστρωτή. Mm. Τέλεια. Mm. Ενορχιστρωτή. Διευθυντής ορχήστρας λοιπόν. Αυτό σημαίνει λοιπόν, κύριε Σάμψον, πως η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί επί της ουσίας και απολύτως εξατομικευμένα κανάλια, μονοπάτια, πεδία μάθησης για κάθε φοιτητή.
1: Μπορεί να δημιουργήσει εξατομικευμένα μονοπάτια που λέτε μάθησης, και όχι μόνο τα μονοπάτια μάθησης, αλλά και εξατομικευμένη καθοδήγηση, εξατομικευμένη ανατροφοδότηση στο τι κάνει λάθος. Όταν λύνει δηλαδή, για παράδειγμα, ένα παιδί, ας πούμε, μια άσκηση μόνος του στο σπίτι, mm-hmm. το βασικό πρόβλημα, ας πούμε, που έχει είναι ότι δεν έχει κάποιον, ας πούμε, να τον καθοδηγήσει, ας πούμε, τη στιγμή που δυσκολεύεται.
2: Ναι. Τώρα θα έχει.
1: Ναι, εκεί ας πούμε είναι και η στιγμή που εγκαταλείπει την προσπάθεια και θεωρεί ότι εγώ δεν κάνω για τα μαθηματικά, για την πληροφορική, για κάποιο άλλο, για τα αρχαία, για την mm-hmm. Όταν έχει λοιπόν έναν private tutor, και αυτό κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ας πούμε, και το φροντιστήριο που έχουμε εμείς εδώ, ας πούμε, είναι, ουσιαστικά έχει αυτή την υποστήριξη που χρειάζεται, ας πούμε. Αυτό τώρα το έχει, ας πούμε, μπορεί να το έχει εν δυνάμει με AI tutors, ας πούμε. Αυτό είναι μια θετική χρήση, ας πούμε, της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σε ποια παιδεία μπαίνει πιο δυναμικά, κύριε Σάμψον, η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Σε επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης, σε όλα τα παιδιά.
0: Σε όλα. Σε επίπεδο πανεπιστημιακής?
1: Σε επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα προβλήματα είναι λίγο διαφορετικά. Η βασική αγωνία των νέων απόφοιτων και των νέων φοιτητών αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, μιλάω διεθνώς τώρα, είναι ότι παραδοσιακά οι θέσεις εργασίας που ήταν για νέους απόφοιτους, για τους λεγόμενους πρωτοεισερχόμενους στον επαγγελματικό χώρο, που ήταν κυρίως, ας πούμε, οι εκπαιδευτικές εργασίες, εργασίες δηλαδή, ας πούμε, που ήταν εισαγωγικού επίπεδου, αυτές μπορούν να εκτελεστούν γρήγορα και αποτελεσματικά από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Πριν από 3 εβδομάδες ήμουνα σε ένα πάνελ που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, μας είπαν λοιπόν, ας πούμε, ότι 60% των νέων θέσεων εργασίας που απευθυνόταν σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων στην Κίνα καταργείται. Καταργήθηκε, ας πούμε, στο Χονγκ Κονγκ τον περασμένο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δημιουργεί σε όλο τον κόσμο μια μεγάλη πίεση στους νέους απόφοιτους.
2: Τι θα κάνουν.
1: Τι θα κάνουμε. Και αυτό δημιουργεί και αντίστοιχα μια πίεση και στα πανεπιστήμια.
0: Έτσι, γιατί και τα πανεπιστήμια πρέπει να αλλάξουν.
1: Να μετασχηματίσουν την ουσία. Εγώ, κοιτάξτε, όταν ήμουν στην Αυστραλία κάθε μέρα το πρωί, όταν πήγαινα στο γραφείο μου, έβλεπα ένα μήνυμα. Ναι. Σε όλες τις πόρτες των ασανσέρ είχαμε το μότο, ας πούμε, του πανεπιστημίου που ήταν: σας προετοιμάζουμε για την πρώτη σας δουλειά. Προχθές ήμουν σε μια σύσκεψη με συναδέλφους, ας πούμε, από το Πανεπιστήμιο που ήμουν στην Αυστραλία και συζητάγαμε πώς αυτό το μότο αλλάζει σήμερα. Δηλαδή,
2: σωστό.
1: Τι σημαίνει
2: και
1: σήμερα.
2: Και να σας πω και κάτι.
0: Στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν αυτές οι ταμπέλες, κύριε Σάμψον. Δεν θέλω να γελάστε, γιατί αλήθεια σας λέω, είναι και η αγωνία μας αυτή.
2: Τι.
0: Δηλαδή, πόσο έχουν συντονιστεί. Γιατί παρακολουθώντας, εμένα η κόρη μου είναι φοιτήτρια, παρακολουθώντας ένα ευρύ φάσμα, θα έλεγα, συμφοιτητών της από διάφορες σχολές. Δεν βλέπω λοιπόν τα πανεπιστήμια να κυνηγάνε τα παιδιά και να τα βάζουν στη νέα εποχή.
1: Εντάξει, το ελληνικό πανεπιστήμιο, αλλά και όχι μόνο το ελληνικό, και το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, σε αντίθεση με το αγγλοσαξονικό πανεπιστήμιο, έχει μια παράδοση λίγο διαφορετική. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενέργεια
0: του φοιτητή.
1: Δηλαδή,
0: κυνηγάει ο φοιτητής τον καθηγητή,
1: ναι,
0: και όχι ότι.
1: Δημιουργεί ένα πλαίσιο, ας πούμε, εκπαιδευτικό και περιμένει κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, από τον φοιτητή, ας πούμε, να ανταποκριθεί σε αυτό. Το
2: ναι, γιατί υπήρχε στα παλαιότερα χρόνια μία. Πώς να το πω. Απαρχαιωμένη άποψη του τι σημαίνει σύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας, με τις επιχειρήσεις ή με οτιδήποτε άλλο. Ήταν κακό.
0: Ναι, πώς λειτουργούν τα ξένα.
2: Αλλά να σας πω και κάτι άλλο με αφορμή αυτό. Την τεχνητή νοημοσύνη που λέτε και τις θέσεις εργασίας που χάνονται, μήπως θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο η πολιτεία σε αυτό που λέμε τεχνική εκπαίδευση. Δηλαδή, τι εννοώ, βγαίνουν σωριδών, δικηγόροι, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ειδικότητες επιστημόνων εντός εισαγωγικών, που πολλούς από αυτούς θα τους αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέγατε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά εγώ εδώ και τρεις μέρες, επειδή κάνω μια ανακαίνιση σπίτι μου, ψάχνω να βρω ηλεκτρολόγο και υδραυλικό, τα ραντεβού είναι μετά από ένα μήνα, και πραγματικά με πολύ κόπο ψάχνεις να τους βρεις. Και μάλιστα κάποιος από αυτούς μου είπε ότι μια γενιά τεχνητών τα χρόνια της κρίσης έφυγε στο εξωτερικό και είναι εκεί με πάρα πολύ καλούς μισθούς.
0: Συμπληρωματικά σε αυτό που λέει Δημήτρης, πρώτον ότι έγινε και εκεί έφυγε κόσμος στο εξωτερικό, και από την άλλη μεριά, εμείς στην εποχή της κρίσης, όσοι ενδιαφερόμαστε, ας γυρίσουμε λίγο και ας ψάξουμε τις ειδήσεις της εποχής εκείνης. Επί της ουσίας μανταλώσαμε το τεχνικό σκέλος της εκπαίδευσης.
1: Λοιπόν, ένα ποσοστό από αυτούς τους τεχνικούς που λέτε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι καλυμμένοι με καλώδια στην Κίνα, και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αντιγράφουν τις πρακτικές τους προκειμένου τα ρομπότ να μπορούν να κάνουν και αυτή τη δουλειά.
2: Σωστά.
1: Συνεπώς, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, ανεξάρτητα από τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Δεν μπορεί μια χώρα να εκπαιδεύει μόνο γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς. Εγώ που είμαι μηχανικός, θα σου πω πολύ απλά, ας πούμε, και τι θα επαναχτίσουν στους πολιτικούς μηχανικούς. Ποιος θα επαναχτίσει, δεν μπορεί να είναι όλοι πολιτικοί μηχανικοί.
2: Βέβαια. Χρειάζεται και ο άνθρωπος που θα είναι ο εργάτης που θα χτίσει. Και σίγουρα, ας πούμε, τη βρύση δεν μπορεί να την αντικαταστήσει, να την αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη, και μέχρι να την αλλάζει το ρομπότ, τουλάχιστον στην Ελλάδα θα περάσουν κάποιες δεκαετίες.
1: Ναι, το ελπίζουμε.
2: Ναι.
1: Γιατί βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ραγδαία η εξέλιξη.
2: Ναι. Τον, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και κυρίως, ας πούμε, είναι πάρα πολύ, χαμηλώνει πάρα πολύ, ας πούμε, το κόστος όλων αυτών, όλης αυτής της τεχνολογίας. Και που, όπως ξέρουμε, το κόστος χαμηλώνει όταν υπάρχει με τόσο μεγάλη χρήση. Σε κάθε περίπτωση όμως έχετε απόλυτο δίκιο ότι η τεχνική εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης που
0: πρέπει να το ξαναχτίσουμε.
1: Εσείς είπατε η πολιτεία, εγώ θα έλεγα η κοινωνία, ας πούμε. Δηλαδή, αν η κοινωνία δεν αντιληφθεί, ας πούμε, ότι είναι αυτά τα επαγγέλματα είναι εξαιρετικά χρήσιμα,
2: ναι,
1: και επικερδή,
2: Ναι, γιατί υπήρχε μια ολόκληρη κοινωνική κουλτούρα ότι για να είναι κανείς κοινωνικά αποδεκτός πρέπει να είναι γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός ή αρχιτέκτονας.
1: Μπορώ να σας μεταφέρω όμως, ας πούμε, κάτι από την προσωπική μου εμπειρία, ας πούμε. Χωρίς να έχω επιστημονικά δεδομένα γι' αυτό, θα άξιζε να υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σπουδάζουν part-time στο πανεπιστήμιο και χωρίς ιδιαίτερη διάθεση να πάρουν το πτυχίο τους, και ταυτόχρονα μετά τα πρώτα τρία χρόνια που αντιλαμβάνονται ότι πιθανόν μέσα από τις σπουδές τους να μην έχουν την επαγγελματική εξέλιξη που αρχικά οι οικογένειές τους είχαν σκεφτεί, πηγαίνουν σε τεχνικά επαγγελμάτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό γιατί ξέρετε κάτι, η βασική τεχνική εκπαίδευση έχει υποστεί, εννοώ της, η δευτεροβάθμια, έτσι, έχει υποστεί μεγάλη ζημιά και ψάχνονται τα παιδιά μετά. Επειδή ο χρόνος τελειώνει και η συζήτηση μαζί σας έχει ενδιαφέρον, εγώ έχω πολλές απορίες. Κύριε Σάμισον, και επειδή αύριο τα παιδιά περιμένουν τις βαθμολογίες τους, τι θα λέγατε σε ένα παιδί, σε ένα 18χρονο παιδί που θα ξεκινήσει τις σπουδές του, ποια είναι η συμβουλή που θα του δίνετε για να απολογηθεί σε αυτόν τον κόσμο που έρχεται, αυτόν που έχει να αντιμετωπίσει?
1: Ναι, κοιτάξτε, θα πρέπει τα παιδιά, ας πούμε, να καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευθύνη της δικής τους μάθησης, να είναι φιλόδοξα, να έχουν περιέργεια, δημιουργικότητα, φαντασία, να μην περιμένουν μόνο να μείνουν σε αυτό που θα τους διδάξουν, για παράδειγμα, αλλά οι ίδιοι, ας πούμε, ουσιαστικά να αναζητούν νέες γνώσεις, νέες εμπειρίες.
0: Τις αναζητούν τα παιδιά που είναι τα παιδιά του TikTok, του διαδικτύου, του... δεν ξέρω, δηλαδή αυτά.
1: Ένα ερώτημα είναι αν φταίει το TikTok, το διαδίκτυο. Ένα άλλο ερώτημα θα μπορούσε να είναι αν φταίει η εκπαίδευσή τους, ας πούμε, στο Λύκειο. Που,
0: δεν το συζητώ. Εγώ το είπα από την αρχή, κύριε Σάμψον.
1: Από τις πανελλήνιες εξετάσεις, εσείς κάνατε αυτή την κουβέντα και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πριν μιλήσουμε μαζί. Είπατε πως.
0: Ναι, γιατί αν η βασική εκπαίδευση κεντρίζει το μυαλό του μαθητή, το βάζει να σκέφτεται και όχι να παπαγαλίζει, δεν το λέω απλά και λαϊκίστικα, αλλά το ζούμε αυτό, δηλαδή πρέπει λίγο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τη βασική μας εκπαίδευση να την ξαναδούμε.
1: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, από εκεί ξεκινάει, ας πούμε. Δηλαδή θα έπρεπε, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης να μοιάζουν περισσότερο με τον νηπιαγωγείο. Πηγαίνετε σε ένα νηπιαγωγείο να δείτε τα παιδιά πόσο δημιουργικά είναι, με πόση χαρά πηγαίνουν να παίξουν με τα υπόλοιπα παιδιά, να φτιάξουν πράγματα με τα χέρια τους κτλ.
0: Καλά, δεν θα ανακαλύψουμε για την περιετηδά, υπάρχουν τα μοντέλα έτοιμα, είναι της Φινλανδίας κτλ. Ας πάρουμε λοιπόν κάτι για να μπορέσουμε να συντονιστούμε με την πραγματικότητα που διαμορφώνεται.
1: Περίπου, γιατί κάθε χώρα έχει και τις ιδιαιτερότητες.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά ναι, είναι μια καλή αρχή αυτή. Είναι μια πολύ καλή αρχή αυτή. Και με την ευκαιρία να πω ότι χθες η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι απαγορεύει πλήρως την τεχνητή νοημοσύνη στη σχολική της εκπαίδευση.
0: Ναι, ναι, αφού κάποιες από τις χώρες αυτές ήταν πρωτοποριακές και στα τάμπλετς και τα λοιπά, έχουν αρχίσει και τα αποσύρουν πια τα τάμπλετς.
2: Εννοείται μέσα στην τάξη, γιατί εκτός τάξης δεν μπορεί να το απαγορεύσει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι, έχει ενδιαφέρον, γιατί στην τάξη αναπτύσσεται ο λόγος, η σκέψη, η διάδραση κτλ. Κύριε Σάμισον, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ο καθηγητής, να είστε καλά, κύριε Σάμισον. Ο καθηγητής, ο κύριος Σάμισον, που είναι με γνωστικό πεδίο λοιπόν στα ψηφιακά συστήματα στην εκπαίδευση, πρέπει να καθίσουμε να δουλέψουμε, να δούμε τι θέλουμε.
2: Και άντε να δούμε τι θα απαγορεύσεις όταν τα κινητά και τα τάμπλετ θα έχουν μπει στις οθόνες των γυαλιών, γιατί τα έξυπνα γυαλιά έρχονται πια από όλες τις εταιρείες.
0: Καλά, μην φτάσουμε
2: και μετά όταν θα μπουν στους φακούς επαφής.
0: Ναι, ναι, δείχνουν το δρόμο οι προηγμένες χώρες. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε. Έχω δει τα μηνύματά σας και εσάς, κύριε Μάκη, λέω τα μικρά ονόματα, και εσάς, κύριε Καραγιάννη, και τον κύριο Δημήτρη και όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, έχουμε κάνει κατάχρηση του χρόνου μας. Να είστε καλά, εις αύριο τα υπόλοιπα. Γεια χαρά.
2: Καλή.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί τα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σήμερα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της στα Χανιά. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον ανακριτή, την Παρασκευή ο καθομολογία δολοφόνος. Στον εισαγγελέα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι σε Κάσο, Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Σήμερα γίνεται η κηδεία της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της, ο οποίος θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου και στα Χανιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε σήμερα το τελευταίο δύο στην άτυχη γυναίκα που έπεσε θύμα μιας φρικτής δολοφονίας, βασανισμού και δολοφονίας ουσιαστικά, μέσα σε κλίμα πένθους και βαθιά συγκίνησης. Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, οικογενή της είπαν το τελευταίο δύο στην άτυχη Σταυρού Λεβεντάκη, στο χωριό της, στο Βαρύπετρο. Η εξώδειος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως ο Σωτήρος. Να υπενθυμίσουμε ότι η γυναίκα είχαν χαθεί τέχνης από το 30 Μαΐου. Μέσα από την εντελεχή έρευνα της αστυνομίας βρέθηκε άγρια δολοφονημένη και παρά τις προσπάθειες του δράστη να παραπλανήσει συνειδητά τις αρχές, μέσα από μια πολύ καλά συντονισμένη αστυνομική έρευνα και επιχείρηση, οδηγήθηκε στην ομολογία ο δράστης που ήταν ενίκαιζε και το σπίτι της. Αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και άλλες πλημελιωματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Θα ζήτησε περαιτέρω προθεσμία και πήρε για να απολογηθεί την Παρασκευή. Mm-hmm. Δηλώνει δια του δικηγόρου του μετανιωμένος, αλλά οι συγγενείς ωστόσο του Σταυρούλα Ζεβεντάκη ζητούν τόσο απονομή της δικαιοσύνης όσο και ότι θα καταθέσουν μήνυση εκτός από τον σε βάρος του δράστη και σε βάρος τη συζύγου του για τον αποξιωτικό τρόπο που μίλαγε για την εκλειπούσα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε ότι το μοιραίο αποτέλεσμα προήλθε μετά από έντονο καυγά, ήταν τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά. Κάποιος ο οποίος δεν μετανιώνει, δεν ομολογεί, υποστήριξε ο δικηγόρος. Ωστόσο, καθομολογεί ανδράστης. Να υπενθυμίσουμε ότι προσπαθούσε να προσανατολίσει τις έρευνες των αρχών με πλήθος αντιθάσεων και αστήρικτων ισχυρισμών, με πολλά ψέματα, ακόμα και σε μπροστά στις κάμερες των μέσων ενημέρωσης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πολύζου. Από τα πρώτα 24 ώρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον σημερινό κατηγορούμενο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο ET News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, όπως εξήγησε, η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσίασε εξ αρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση.
2: Ουσιαστικά υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτήν την υπόθεση, ότι καθυστέρησε αρκετά να δηλωθεί η εξαφάνιση της γυναίκας αυτής και είναι απόλυτα κατανοητό, καθώς το βασικό μέλος της οικογένειας, ο αδερφός της, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Βέβαια, από τη στιγμή που δηλώθηκε, μέσα στα δύο πρώτα 24 ώρα, οι αστυνομικοί είχαν στοχεύσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο και στη συγκεκριμένη οικία, καθώς κατάφερε να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, παρόλο που είχε διαγραφεί το βασικό βιντεοληπτικό υλικό από τον κατηγορούμενο. Στη συνέχεια έγινε ανάκτηση από τους αστυνομικούς, κατάφεραν να βρουν ότι η γυναίκα προς την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία και δεν αποχωρεί ποτέ από αυτή ζωντανή, όπως αποδείχθηκε. Έτσι εστίασαν σε αυτόν τον άνθρωπο, βέβαια δεν το επέτρεψαν ποτέ να αντιληφθεί ότι είναι ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της και κατ' επέκταση για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Βοήθησε πάρα πολύ και οφείλουμε να το πούμε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έστειλε άμεσα κλιμάκιο στα Χανιά και μέσα σε 24 ώρες μάλιστα είχαμε καταφέρει να έχουμε και τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία τα οποία είχαν καθαριστεί επιμελώς από το δράστη, καθώς έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του. Ευτυχώς όμως το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και η τεχνολογία μας βοήθησε πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε την εξιχνίαση του εγκλήματος. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά την ανάκριση. Και το κίνητρο, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει από την ελληνική αστυνομία, παρά τα όσα έχει αναφέρει στην ομολογία του ο κατηγορούμενος, αλλά και αν υπήρχε με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε ό,τι διέπραξε ο κατηγορούμενος ή αν κάποιος είχε γνώση του τι ακριβώς διέπραξε και ουσιαστικά επέθελε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί, όμως θα ξεκαθαρίσει κατά την ανάκριση. Είναι ένα από τα άτομα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση για αυτή την υπόθεση. Θα σας εξηγήσω κάτι. Επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται πολλά χρόνια στην περιοχή, είχε ενσωματωθεί πλήρως με την τοπική κοινωνία. Κανένας από την τοπική κοινωνία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην δολοφονία αυτής της γυναίκας. Από τη στιγμή που υπήρχαν και άρεστες σχέσεις μεταξύ τους, άλλωστε είχε απασχολήσει μόνο μία φορά την ελληνική αστυνομία και μάλιστα για δικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και δεν στοχοποιούνταν από κανέναν όσο δράσει αυτής της εγκληματικής ενέργειας. Είναι απόλυτα κατανοητό και η δική του οικογένεια να θεωρεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αθώος. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ομολογία του κατηγορούμενου. Έχει περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας. Κάτι που ταυτίζεται και με την ιατροδικαστική εξέταση του θύματος. Και υπάρχουν και αρκετά στοιχεία σε βάρος του τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
0: Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, στο διπλοφωνικό, στον Λόγκο, όπου εκεί οι έρευνες συνεχίζονται φυσικά και οι αρχές εστιάζουν στην ταυτοποίηση ορφανού βιολογικού υλικού που εντοπίστηκε στο σπίτι. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Και οι έρευνες συνεχίζονται, όπως επίσης και οι αναλύσεις στα κυματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου έχει μεταφερθεί πλήθος στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει κάποιο βιολογικό υλικό το οποίο θεωρείται ορφανό, με την έννοια ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα σε ποιον ανήκει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Heart News, εντοπίστηκαν δύο τμήματα από τρίχες στο μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε κάτω από το σώμα της νεκρής γυναίκας. Η μία φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να ανήκει στην ίδια. Ωστόσο, το άλλο τμήμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν φαίνεται να ανήκει σε κάποιον από τους τρεις εμπλεκόμενους, δηλαδή τα δύο θύματα ή τον 65χρονο, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό αυτοφωνικό στον Λόγκο Αιγείου. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το πάζλ της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επίσης έχει καθυστερήσει και δεν έχει παραδοθεί ακόμα για να βγει και στο φως της δημοσιότητας, δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένουν και οι αστυνομικοί σημαντικά στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση. Πάντως, από την πλευρά της, η κυρία Δημοβλίδου, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, είπε ότι είναι υποδιερεύνηση ακόμα το αν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται στα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί για να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε μια ακόμα συγκλονιστική υπόθεση θα πάμε για τη συνέχεια και στην Λέσβο, όπου εκεί μία γιατρός έφυγε από τη ζωή ευνηδίως λίγες μέρες μετά το κετό. Τη Μυρσίνη Τζινέλη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία εδώ στη Λέσβο, η ιατρική κοινότητα, το νοσοκομείο όπου εργάστηκε, το ΕΚΑΒ που εργαζόταν τον τελευταίο χρόνο, από την απώλεια μιας 36χρονης γυναίκας, όπως είπες, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Την Παρασκευή το μεσημέρι γέννησε η γυναίκα με φυσιολογικό το κετό και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Πραγματοποιήθηκαν ιατρικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο. Την Δευτέρα το πρωί η γυναίκα διασωληνωμένη μπήκε στη ΜΕΘ και στη συνέχεια κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή. Πράγματι, την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στο Αττικό νοσοκομείο, αλλά η γυναίκα κατέληξε πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Να σου πω ότι, όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε συλληπιτήριο μήνυμά του, την Τρίτη το πρωί πραγματοποιήθηκε και χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, χωρίς να διαπιστωθούν οι πολλήματα του τοκετού. Και πραγματικά έτσι όλοι περιμένουμε απαντήσεις στο πώς έφυγε αυτή η γυναίκα. Γιατρός και η ίδια, γιατρός και ο σύζυγός της. Να σας πω ότι στη μευτική κλινική του νοσοκομείου της Μυτιλήνης βρίσκεται το κοριτσάκι της και πραγματικά όλοι είναι συγκλονισμένοι εδώ στην Λέσβο από την τραγική αυτή είδηση.
0: Πραγματικά και όχι μόνο στη Λέσβο, νομίζω όλοι είμαστε συγκλονισμένοι ακούγοντας αυτή την τόσο τραγική περίπτωση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη Τζινέλη. Να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στα δικαστήρια, όπου εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχουμε δύο σημαντικές υποθέσεις σήμερα. Αφενός η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη πηγαίνει στον εισαγγελέα και από ό,τι λέει η αστυνομία, δύο ήταν τα μαχαίρια με τα οποία του επιτέθηκε.

0: αγώνα γι' αυτό και χειρουργήθηκε χθες ο 24χρονος, πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα. Ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για απόπειρα αυτοκτονίας με πρόθεση και για παράνομη οπλοχρησία για τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε και παραπέφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
1: Να πάμε και στην άλλη υπόθεση, Κώστα, που έχουμε για την εγκληματική οργάνωση με τις ρευματοκλοπές. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως. Αυτοί πηγαίνουν στην εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι και αυτοί.
0: Ναι, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα και οι πέντε. Οι βασικοί κατηγορούμενοι πρόκειται για ένα 52χρονο, ένα 40χρονο και, ένα 43χρονο. Μαζί του συνελήφθησαν και άλλοι δύο, η αδερφή του ενός και ένας συνάδελφος του δεύτερου, οι οποίοι έχουν περιφερειακό ρόλο, δηλαδή κατηγορούνται μόνο για ρευματοκλοπή. Το βασικό είναι ότι οι τρεις τους φέρονται ότι από το 2017 μέχρι σήμερα έκαναν τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μετρητές του ΔΕΒΙΕ, είτε αναλογικούς είτε ψηφιακούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβασή τους με ειδικό λογισμικό στους ψηφιακούς μετρητές και κατάφερναν να παρουσιάζουν μειωμένη κατανάλωση ρεύματος από την πραγματική και έτσι χρεώνονταν πολύ λιγότερα χρήματα οι καταναλωτές, που κυρίως είναι επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα, συγκεκριμένοι φέρονται ότι εισέπραταν χρήματα γι' αυτό από τους καταναλωτές από 2 ως 6.000 ευρώ ανά περίπτωση. Τι εννοώ? Ότι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι ήταν συνδρομητική η σχέση τους, δηλαδή πήγαιναν κάθε εξάμεινο, ανανέωναν το λογισμικό και εισέβαλαν κάθε εξάμεινο χρήματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που εισέβαλαν και άπαξ χρήματα, καλύπτοντας όλη την περίοδο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 371.000 ευρώ πήραν όλο αυτό το διάστημα, ενώ η ζημία του ΔΕΔΙΕ ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια και 163.000, αν θυμάμαι καλά, 163.000 ευρώ. Πρόκειται για 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε Αττική, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, τέτοια περιπτώσεις, αλλά ακόμη και δύο απάτες με φωτοβολταϊκά, δηλαδή κατάφεραν το ειδικό αυτό λογισμικό να τοποθετήσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα, παρουσιάζοντας ότι έδιναν περισσότερο ρεύμα από αυτό που πραγματικά έδιναν στον ΔΕΔΙΕ. Αναμένεται να ασκηθούν σε λίγο διώξει σε βάρος τους, όταν αυτή την ώρα μπαίνουν στην εισαγγελία, αναμένεται να ασκηθούν διώξει σε βάρος τους, προκειμένου να παραπευθούν το πιθανότερο στον ανακριτή. Η ζημία του ΔΕΔΙΕ, όλο αυτό το διάστημα, την είπαμε τη ζημία του ΔΕΔΙΕ, απλώς να προσθέσω ότι βρέθηκαν στην κατοχή τους για όλες αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον 1.000 μολυδοσφαγίδες διαφόρων τύπων που φαίνεται ότι τοποθετούσαν στους μετρητές της ΔΕΗ, στους οποίους παρενέβαιναν.
1: Μάλιστα, απολύτως οργανωμένο το κύκλωμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο να δούμε εκεί τι γίνεται με την υπόθεση του μακελιού στα Μπορίζια. Σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελιό πηγαίνουν στην ανακρίτρια Ηρακλείου και αυτή τη φορά η απολογία αφορά το σκέλος της υπόθεσης για την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Λιγόλεπτη ήταν η παραμονή του στα δικαστήρια για τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή, μεθαύριο, μαζί με τα άλλα τρία μέλη της οικογένειας. Άρα δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή και τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη θα περάσουν το κατόφλινο δικαστηρίο για να απολογηθούν στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου του 2025. Την επόμενη μέρα, την 1η Νοεμβρίου, είχαμε το μακελιό στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων. Να πούμε ότι οι δύο που πήγαν σήμερα και πήραν την προθεσμία είναι οι άνδρες που φαίνονται στο επίμαχο βίντεο, ο ένας να πυροβολεί με το Καλάσνικοφ και ο δεύτερος να βρίσκεται ακριβώς πίσω του. Και ενώ οι άλλοι τρεις που συμπληρώνουν την πεντάδα την Παρασκευή είναι αυτοί που ήταν ήδη στις φυλακές όταν έγινε το μακελιό και τους οποίους επισκέφτηκε ο Φανούρης Καργάκης, το θύμα, λίγες ώρες πριν την έκρηξη. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δόθηκε εντολή από τη φυλακή για να μπει η βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ένα γεγονός που πυροδότησε τις εξελίξεις που είχαμε και το μακελιό της επόμενης μέρας, όπου πέρα από το Φανούρι Καργάκη έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οπότε την ερχόμενη Παρασκευή, λόγω και της ταυτόχρονης παρουσίας των πέντε μελών,

0: Τη οικογένεια Καργά και να μένει και ισχυρή παρουσία τη αστυνομία και παρουσία βέβαια των συγγενών του, όπω ήταν και σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ξανά στους δρόμους σήμερα οι αγρότες των Μαλγάρων στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης από Μάλγαρα, Κίμινα, Χαλάστρα και άλλα χωριά συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία και στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς τον κόμβο των Μαλγάρων. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι, Γέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δεκάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στον κόμβο των Μαλγάρων. Έχει στηθεί ένα φράγμα από κλούβα των ΜΑΤ και ουσιαστικά εμποδίζει τα τρακτέρ να βγουν πάνω στην εθνική οδό. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Μαλγάρων, όπου πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την παράκαμψη της εθνικής. Θα σου πω ότι 100.000 τόνοι ρυζιού παραμένουν αδιάθετοι στα σιλό των Κιμήνων, της Χαλάστρας και των Μαλγάρων. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και όπως τονίζουν, τα ζητήματα πλέον ξεπερνούν τους αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό που τονίζουν είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής, 20% τα φυτοφάρμακα, 30% το πετρέλαιο, ενώ όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση τους είχε υποσχεθεί 70 ευρώ αναστρέμμα αποζημίωση στο ρύζι, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους και μετατίθεται αυτή η υπόσχεση από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, βάζω στο τραπέζι και το ζήτημα της Μυδικής, του Τριφυλιού δηλαδή, καθώς έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποζημίωση για τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί από την ευλογιά, αποζημίωση de minimis για το Τριφύλι, ωστόσο εξαιρείται από αυτή την αποζημίωση ο νομός Θεσσαλονίκης και είναι κάτι για το οποίο αντιδρούν εδώ οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων. Και όπως αναφέρουν, αν δεν λυθούν τα προβλήματα που τους ξεπερνούν, θα κλιμακώσουν το επόμενο διάστημα της κινητοποίησης τους.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Σε ρυθμούς κινητοποίησεων βρίσκονται και οι αγρότες στην Λάρισα. Νωρίτερα, βέβαια, είχαμε και άλλου τύπου κινητοποίηση από το εργατικό κέντρο της πόλης με σωματεία και συνδικάτα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής κινητοποίησης για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο τώρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Με πορεία προς τα γραφεία της Επιθέωρησης Εργασίας ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση που διοργάνωσε σήμερα το Εργατικό Κέντρο της Λάρισας σήμερα το πρωί μαζί με συνδικάτα, το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, Τουρισμού, Επισητισμού αλλά και το Συνδικάτο των Οικοδόμων στο πλαίσιο της 24ωρης μεταλλικής απεργιακής κινητοποίησης που κηρύχθηκε βεβαίως η υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι αυξήσεις αλλά και τα μεταποστασίας, ιδιαίτερα εν μέσω του φέρους. Σε όλους αυτούς τους κλάδους βεβαίως που κινητοποιήθηκαν σήμερα και πραγματοποίησαν και την πορεία. Τώρα το απόγευμα στις 8.30 ώρα το ράδι, τη σκητάλη παίρνουν οι αγρότες εδώ, οι οποίοι θα φέρουν τα τρακτέρ τους μέσα στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Όπως αναφέρει βεβαίως και στο σχετικό κάλεσμα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες περισσεύουν και χειροτερεύουν και η μόνη απάντηση, διεκδίκηση και διεξόδου είναι οι κινητοποιήσεις, ώστε να δυναμώσει η πίεση προς την κυβέρνηση και να διεκδικήσουν οι αγρότες το αυτονόητο, δηλαδή να πληρωθούν για όσα τους χρωστάνε. Στο τέλος του μήνα έχουν ανακοινωθεί πληρωμές από οφειλές από επιδοτήσεις, οικολογικά και βιολογικά σχήματα, που όμως δεν είναι σίγουρο, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι αγρότες, αν θα πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους. Και βεβαίως οι ίδιοι μέσω της κινητοποίησης αυτής ασκούν πίεση ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Οι δυσκολίες για την παρούσα περίοδο είναι δεδομένες. Να πούμε ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, είναι η πρώτη φορά που μέσα στην αιχμή των αγροτικών εργασιών διοργανώνονται κινητοποίησεις στον Θεσσαλικό κάμπο. Η οικονομική αντοχή των αγροτών βρίσκεται στο κόκκινο. Και βεβαίως μέσω της σημερινής κινητοποίησης ζητούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες των πληρωμών και για τις επιδοτήσεις και για τα οφειλόμενα, αλλά και το κυριότερο να υλοποιηθούν και οι δεσμεύσεις που είχαν αναδειχθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και του Υπουργείου Πρωθυπουργού, στις πολύμερες κινητοποίησεις που έγιναν στα τέλη του περασμένου χρόνου και τις αρχές του τρέχοντος έτους. 55 μέρες κινητοποίησης είχαμε και βεβαίως είχαν καταλήξει σε κάποια, τουλάχιστον την ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων, τα οποία, όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, δεν έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμής και γι' αυτό το λόγο δεν συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους. Αναμένεται να έρθουν στην κεντρική πλατεία στις 8.30 το βράδυ, βεβαίως στο πλαίσιο της κινητοποίησης αυτής, και δηλώνουν ότι δεν θα υποστηρούν τη σημαία του αγώνα, ζητώντας παράλληλα να ανασταλούν και οι διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις τότε τις προηγούμενες, αλλά και παλαιότερες. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, έχουν προγραμματίσει στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν η Πανελλαδική Συνδυαστική Επιτροπή των Μπλόκων και έναν ενημερωτικό κύκλο ταχών με όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πάμε και στην Καλαμάτα, όπου και εκεί είχαμε το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες και κτηνοτρόφους της Μεσσηνίας, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στους δρόμους βγήκαν ξανά σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, λίγους μήνες μετά τα πολυήμερα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα, παραγραμματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εδώ στην Καλαμάτα. Η κινητοποίηση, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, Αγγέλη, εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να υποστηρίζουν τα προβλήματά τους που τους οδήγησαν στα μπλόκα τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο δεν έχουν επιληθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν οξυνθεί. Οι συγκεντρωμένοι λόγοι έκαναν για εκρηκτική αύξηση του κόστου παραγωγής, καθυστερήσεις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και για αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί λόγω των χαμηλών τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να σου πω ότι έγινε και για την ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι η τιμή του ελαιολάδου πλέον βρίσκεται κάτω από το κόστος παραγωγής, γεγονός που, όπως τονίζουν, καθιστά ασύμφορη τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας για πολλούς παραγωγούς. Θέλω να σου πω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γκέλη, επισημαίνεται ότι έως το τέλος Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο που αφορούν οικολογικά σχήματα και ενσυνδεδεμένες ενισχύσεις. Σύμφωνα μάλιστα με το Υπουργείο, οι καθυστερήσεις σχετίζονται με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τους εντατικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή αυτών των ενισχύσεων. Οι αργότερες πάντως από την πλευρά τους, και να κλείσουμε αυτό, ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εφόσον δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατομμυρίου ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση φοροδιαφυγής αυτή ήρθε στο φως όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ επίτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των στοιχείων που είχαν δηλωθεί, που είχαν δηλώσει οι συγκεκριμένες εταιρείες στις φορολογικές αρχές για το 2024. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, λοιπόν, οι ελεγκτές αντόπισαν μέσω ανάλυσης ακίνητα που προβάλλονταν στην ιστοσελίδα του μεσητικού γραφείου ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στα γραφεία της επιχείρησης και την εξέταση των σχετικών εντολών, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών τελικά δεν είχε δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε αρχικά εμφανίσει καθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιές περίπου 260.000 ευρώ. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο, τα δηλωθώντα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχείρηση εμφάνισε τελικά κέρδη 230.000 ευρώ. Η έρευνα των ελεγκτών επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία, που εμφανιζόταν ως πολίτρια σε αρκετές από τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε φυσικά υποψίες στις φορολογικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του ελέγχου, η κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τελικά τα δηλωθέντα έσοδα στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 600.000 ευρώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Κυκλάδες να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι μια ισχυρή δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 11 και 25 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Καρπάθου και νότια της Κάσου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα δύο νησιά. Σύμφωνα με όσα μας είπε νωρίτερα ο δήμαρχος της ηρωικής νησού Κάσου, ο Μιχάλης ο Ερωτόκριτος, η δόνηση ήταν έντονη, συνοδευόταν από έντονο βουητό, αλλά δεν έχουν καταγραφεί προφανώς θύματα ούτε και ζημιές. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να σας πω ότι και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καρπάθου εκδόθηκε νωρίτερα μία ανακοίνωση που συστήνει στους πολίτες και τους τουρίστες ψυχραιμία, αλλά επίσης συστήνει σε όλους να αποφεύγουν να είναι κοντά σε ετοιμόρροπα κτίσματα και να κινούνται στους δρόμους, ιδιαίτερα σε κάποιους, γιατί η Κάρπαθος είναι πολύ ορεινή και έχει και δρόμους ορεινούς, να προσέχουν το τυχόν θέματα κατολισθήσεων. Είναι βέβαια, πρέπει να πω, νησιά που είναι συνηθισμένα σε τέτοιου μεγέθους δονήσεις. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό αφορά την Κάρπαθο, γιατί εκεί η αστυνομία Καρπάθου ξιχνίασε μία σπήρα η οποία είχε σαν στόχο ηλικιωμένους. Είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν πολίτες. Εδώ λοιπόν είχαμε δύο νεαρούς που συνελήφθησαν, έναν άντρα και μία κοπέλα, οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην Κάρπαθο, εμφανίζονταν ως λογιστές ή βοηθοί λογιστών και τους ζητούσαν να καταγράψουν και να μετρητά κοσμήματα, χρυσές λίρες, οτιδήποτε τέτοιο, να τους τα δώσουν, να τα καταγράψουν για να επιδοτηθούν, λέει, από το κράτος και να αποφύγουν την φορολόγησή τους. Κατάφεραν να πείσουν δύο ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες τους παρέδωσαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ωστόσο, ευτυχώς η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα. Συνέλαβαν την κοπέλα την ώρα που ήταν στο λιμάνι της Καρπάθου για να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Εκείνη είχε πάνω της μέρος από τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα χρυσαφικά που είχαν πάρει από τις δύο ηλικιωμένες. Στην συνέχεια εντοπίστηκε ένα κατάλημα στο οποίο είχαν αποκρύψει τα υπόλοιπα και εκεί, αφού το παρακολούθησαν οι αστυνομικοί, συνέλαβαν και τον νεαρό, ο οποίος πήγε εκεί με σκοπό να παραλάβει τα κλοπημαία. Υπάρχουν λοιπόν δύο που έχουν συλληφθεί, αυτοί απολογούνται σήμερα, πρέπει να σας πω. Αναζητούνται ωστόσο και δύο άλλα άτομα, τα οποία φέρεται να ήταν μέλη της συμμορίας. Όπως λέει η αστυνομία, λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούς ρόλους αλλά και συγκεκριμένη μεθοδολογία.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Στον Βόλο θα πάμε για τη συνέχεια, εκεί όπου η Ένωση Καταναλωτών υποδέχεται με επιφυλάξεις τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει». Ο πρόεδρος της Ένωσης, Κωνσταντίνος Λιχναρόπουλος, σημείωσε ότι η εφαρμογή μπορεί να προσφέρει με χρήσιμες πληροφορίες, ωστόσο απέχει αρκετά από το να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τα νοικοκυριά. Η Ελένη Μανώλη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Όπως σημειώνει ο κύριος Λιχναρόπουλος, η πλατφόρμα αυτή έχει να αντικαταστήσει το παλιότερο e-καταναλωτής, το οποίο χαρακτηρίζει όμως ανεπαρκές λόγω των παλαιών λαθών και δυσλειτουργιών που παρουσίαζε. Παρά τη βελτίωση όμως, επισημαίνει ότι σήμερα η νέα εφαρμογή δεν περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ δεν συνεργάζεται με το σύνολο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αναγραφή της τιμής ανά κιλό ή λίτρο, στοιχείο που βοηθά ουσιαστικά τον καταναλωτή να συγκρίνει προϊόντα. Παράλληλα, αναδεικνύει η πλατφόρμα και τις κυκλικές προσφορές που εφαρμόζουν μεγάλες αλυσίδες, δίνοντας έτσι μια καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων εκπτώσεων. Ωστόσο, υποστηρίζω ότι τα στοιχεία δεν προέρχονται από επιτόπια καταγραφή στα ράφια, όπως κάνουν οι ενώσεις καταναλωτών που παρακολουθούν και αυτές, αλλά από τα τμήματα πωλήσεων των σούπερ μάρκετ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει αποκλίσεις μεταξύ της τιμής που βλέπει ο καταναλωτής στην εφαρμογή και εκείνης που τελικά συναντά στο κατάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά τέλος έκανε και στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συνδυαστεί και η Ένωση Καταναλωτών Βόλου προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση, να συνδυαστεί λοιπόν με τις πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, υπολογίζοντας όχι μόνο το κόστος των προϊόντων, αλλά και το κόστος μετακίνησης προς διαφορετικά καταστήματα. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από τέτοιες σύνθετες αναλύσεις μπορεί να προκύψει η πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Είναι ένα πρώτο βήμα λοιπόν, αλλά χρειάζονται και άλλα για να λειτουργήσει σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την έντονη διαφωνία τους με την πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ εκφράζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί της Υπήρου, τονίζοντας ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της περιοχής. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Ναι, Γκέλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν για τα νοσοκομεία της Υπήρου και της Λευκάδας, σύμφωνα με τους ίδιους λοιπόν προκηρύχθηκαν 56 θέσεις, ενώ το εξτάμενα κενά, και εδώ έγκυται η μεγάλη διαφορά, ξεπερνούν τις 200. Οι γιατροί αναφέρονται σε ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Φυλιατών και Λευκάδας, επισημένοντας ότι οι συνθήκες εργασίας αλλά και οι χαμηλές αποδοχές δυσκολεύουν την προσέλκυση νέων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, δε, σημειώνουν ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των υγειονομικών μονάδων της περιοχής Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Ανεμοζάλη, να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, μου είπατε. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, για να δούμε πώς εντείνονται όλο και περισσότερο οι πιέσεις προς το Υπουργείο Υποδομών να επαναφέρει το μέτρο της δωρεάν διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, όντως έχουμε κλιμάκωση των αντιδράσεων για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής μας, επί της Εγνατίας Οδού εννοώ τα διόδια. Έχουν καταθέσει τώρα ερωτήσεις για αυτό το θέμα και ο βουλευτής Εύρω της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Παπαδάκης, και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Κοινό είναι το αίτημα. Ζητάνε άμεσες ενέργειες από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων που έχουν έδρα τη Θράκη. Τώρα να σας πω ότι το αίτημα της επαναφοράς αυτής της ατελούς διέλευσης έχει γίνει θέμα και από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ με χθεσινή ανακοίνωσή της. Τονίζει ότι δικαίως ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλουν την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απαλλαγή αυτή δεν ήταν προνόμιο αλλά ένα αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου αλλά και άλλων παραμεθόριων περιοχών λόγω της γεωγραφικής τους θέσης η οποία προκαλεί και αυτό το αυξημένο κόστος μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Την ίδια ώρα η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η ΕΣΕ, ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει στο Υπουργείο και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης, επισημένοντας ότι η κατάργησή του αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος των τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργεί νέα εμπόδια στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας με έτοιμά του ζητούν από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε δράση που έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπηρετικών περιοχών, καθώς και την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, γιατί υπάρχει ένα πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως θα μας πει τώρα ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Και μάλιστα η είδηση συγκεκριμένη είναι στην επικαιρότητα, μιας και έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση σήμερα στην Αρκαδία και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Γέλη. Πράγματι υπάρχει αυτή η επιστολή έτοιμα των δύο επιμελητηρίων που έχει να κάνει με τη δράση που αφορά ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως λέγεται. Εστιάζοντας λοιπόν στο θέμα της δίμηνης καθυστέρησης που σημειώθηκε στο άνοιγμα του συστήματος, είναι το του ΟΠΣ και το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, τα επιμελητήρια ζητούν την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε οι επιχειρήσεις και οι μελετητές που ετοιμάζουν τους φακέλους να μπορέσουν γρήγορα να αναπληρώσουν το χρόνο, γιατί δεν είχαν χρόνο για αυτό. Υπάρχει, όπως επικαλούνται, μεγάλο ενδιαφέρον, το ανέφερες και εσύ, ζητούν γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, δηλώνοντας πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον αν κατατεθούν φάκελοι αρκετοί, ίσως να μην φτάνουν τα χρήματα δηλαδή της χρηματοδότησης. Γι' αυτό και ζητούν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Υποθέτω ότι θα το θέσουν στις συναντήσεις σήμερα και στον κύριο Παπαθανάση στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια στέλνουν με την επιστολή μήνυμα πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, την ίδια στιγμή που τρέχουν και άλλα προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, της μεταλλιγνητικής Μεγαλόπολης, και πρόσφατα μάλιστα εντάχθηκαν με απόφαση του κ. Παπαθανάση στον πυλώνα 3 με τη χρηματοδότηση κάποια σημαντικά μεγάλα έργα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, και όχι μόνο, σε όλη την Αρκαδία και σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου οι περιοχές ορίζονται στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, η οποία από σήμερα και για 5 μέρες γίνεται η πρωτεύουσα του ελληνικού μπάσκετ παιδών, καθώς φιλοξενεί το Final 8 του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Η Τάμια Δάμου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι αγώνες με τις ομάδες της Νικόπολης Τρέβεζας έναντι της ομάδας των Χανίων της Κρήτης. Οι αγώνες ήδη έχουν ξεκινήσει, είναι τα νέα τα παιδιά να συμμετέχουν με ιδιαίτερη θερμότητα στους αγώνες αυτούς, καθώς πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παίδων, που για πρώτη φορά φιλοξενείται στην Περιφερειακή Ενότητα Αθλώνας. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την ανάδειξη του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, αλλά και για την ανάδειξη ακόμα και της δικιάς μας περιοχής και όλες τις ομάδες που φιλοξενούνται εδώ, στις 8 ομάδες που δίνουν το δικό τους τελικό, σε μια περιοχή που προσφέρεται για αθλητικό τουρισμό και σε μια περιοχή που προσφέρει και πολύ καλές υποδομές για την διεξαγωγή τέτοιων πανελληνίων πρωταθλημάτων, όπως αυτό της καλαθοσφαίρισης που φιλοξενούμε εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Τις επόμενες ημέρες βέβαια θα διοργανωθεί και μια πολύ σημαντική επιστημονική προπονητική ημερίδα, το Σάββατο συγκεκριμένα 27 Ιουνίου, με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης. Την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, με την ημερίδα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. από την Φλόρινα θα πάμε στην κοντινή Κοζάνη και πιο συγκεκριμένα στην οδό νησί Καρπερό, η οποία βελτιώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις μεταξύ Γρεβενών και Δεσκάτης, προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την βελτίωση της οδού νησί Καρπερό, όπως πολύ σωστά προείπες, ενός δημοτικού οδικού άξονα μήκους 10,75 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει απευθείας τους δύο δήμους και θα εξυπηρετεί κατοίκους, αγρότες και ακτινοτρόφους της ευρύτερης περιοχής. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Δήμαρχοι Γρεβενών Κυριάκος Σταθαρίδης και Δεσκάτης Δημήτρης Φώτας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το έργο θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου πρόσβασης προς τις δομές υγείας, θα διευκολύνει τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινοτήτων. Το τμήμα που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γρεβενών εκτείνεται από το νησί έως τη γέφυρα του Αλιάκμονα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται στο Δήμο Δεσκάτης. Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή τριών ακόμα οδών που οδηγούν στο Πάρκο Αναψυχής Νησίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και στην Υδροληψία Αλιάκμονα. Τώρα, σε λίγες μέρες θα δοθεί σε κυκλοφορία και το τελευταίο τμήμα του Ε65, Καλαμπάκα, Ακόμπους Εγνατίας στα Γρεβενά. Έτσι, με το δρόμο νησί Καρπερό, η περιοχή θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στους βασικούς οδικούς άξονες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από τον πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ενώ οι απολυτριώς θα καλυφθούν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη οδική σύνδεση αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Οι πρώτες μελέτες για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του άξονα έχουν δρομολογηθεί ήδη από το 2022 και αφορούσαν οδικό τμήμα μήκους περίπου 11 χιλιόμετρων. Το έργο θεωρείται κομβική σημασία για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Μία μέρα πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Ρηβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους και τους φορείς του νησιού να καταθέσουν παρατηρήσεις. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Χρησιμοποιώντας έτσι και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στο οποίο συμμετείχε και αυτό στη διαβούλευση για το νέο ειδικό χώρο ταξικό των ΑΠΕ, τονίζει ότι σύμφωνα με την παρέμβασή του, βέβαια, το προτινόμενο σχέδιο δεν αποτελεί ουσιαστικά νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, αλλά παρατείνει και νομιμοποιεί τις προβληματικές ρυθμίσεις του ισχύοντος πλαισίου που ήταν το 2008. Επισημαίνει δε ότι οι μεταβατικές διατάξεις επιτρέπουν τη συνέχιση της αδειοδότησης και υλοποίησης χιλιάδων έργων ΑΠΕ με βάση το παλιό καθεστώς, ακόμα και σε περιοχές όπου το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς. Το επιμελητήριο τέλος υποστηρίζει το σχέδιο δεν στηρίζεται σε επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, ούτε εξετάζει επαρκώς τις σωρευτικές επιπτώσεις των έργων ΑΠΕ στη βιοποικιλότητα, τα δάση, τα ύδατα, τα εδάφη και το τοπίο. Να πούμε, μιλώντας και με τον εκπρόσωπο της κίνησης για την προστασία των νησίδων, κ. Παπαστά, μας είπε ότι πλέον αφού λύγει η διαβούλευση αυτή τη σημερινή ημέρα, ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ανασκουμποστούν και να αγωνιστούν για να προστατεύσουν τις περιοχές τους από τυχόν τέτοιου είδους τοποθετήσεις ανεμογεννητριών αλλά και φωτοβολταϊκών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του ειδικού ταρτάν για τα κουλουάρ του Στίβου στο πανθρακικό στάδιο της Κομωτινής, σε ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιάννη.
8: Καλησπέρα και όλοι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μετά από σχεδόν 5 χρόνια, ολοκληρώθηκε επιτέλους αυτό το έργο της τοποθέτησης νέου ταρτάν στον Στίβο του Εθνικού Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής. Και πλέον οι αθλητές, οι σύλλογοι θα έχουν τον χώρο τους να γυμνάζονται και να προπονούνται, διότι όλα αυτά τα χρόνια αναγκαζόντουσαν να πηγαίνουν ακόμη και σε γειτονικές πόλεις για προπόνηση. Τώρα, ένα κομμάτι αυτό. Ταυτόχρονα, με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, ξεκινά η αυτοψία του περιμετρικού χώρου για την κατασκευή και κερκίδας. Ένα πολύχρονο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, για το οποίο ο πρόεδρος του Πατρακικού Σταδίου Κομωδινής, Γιώργος Κυμπαρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωδινής, είπε ότι υπάρχει εξασφαλισμένο κονδύλι. Και άρα μετά τη χωροθέτηση του σημείου θα τρέξουν οι διαδικασίες. Αναμένεται και επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Βρούτση, για να δει από κοντά και ο ίδιος την κατάσταση. Συνάμα τώρα, σε συνεργασία με το Δήμο Κομωτινής, όπως είπε ο κύριος Κυμπαρίδης, θα αναμορφωθεί και το γήπεδο ποδοσφαίρου του σταδίου, με την αντικατάσταση του χλωροτάπητα και του αρδευτικού συστήματος. Και, όπως αποκάλυψε στην Ερκομωτινής ο πρόεδρος του Πατρακικού Σταδίου Κομωτινής, στις σκέψεις της διοίκησης, της νέας διοίκησης, που ανέλαβε το περασμένο Δεκέμβριο, είναι και η δημιουργία χώρου άθλησης ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά λοιπόν, σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα γήπεδα μπάσκετ και τένις που υπάρχουν, αναμένεται να μεταμορφώσουν το Πατρακικό Στάδιο Κομωτινής σε μια κυψέλη, σε έναν πολυχώρο αθλητισμού, για κατοίκους, για αθλητές, για αθλούμενους. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλε. Να επιστρέψουμε στα δυτικά και να πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνονται και παραδίδονται οι εργατικές κατοικίες στην Κυρακαλή Γρεβένων μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Δέσποινα.
9: Καλησπέρα, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά από 19 χρόνια αναμονή σε αυτή τη στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών να παραλάβουν επιτέλους τα κλειδιά των νέων τους σπιτιών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί αύριο, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, καθώς και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την περιοχή και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι 80 λοιπόν εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής αποτελούν ένα έργο που απασχόλησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία, με δεκάδες οικογένειες να περιμένουν την ολοκλήρωση του οικισμού. Οι εργατικές κατοικίες κατασκευάστηκαν με στόχο τη στέγαση εργαζομένων και οικογενειών της περιοχής. Η πορεία του έργου, ωστόσο, πέρασε από πολλές καθυστερήσεις και εμπόδια, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να περιμένουν επί σειρά ετών την ολοκλήρωσή τους. Η αυριανή παράδοση τώρα των κλειδιών σηματοδοτεί και το τέλος μιας μακράς περίοδου αναμονής, την έναρξη μιας νέας, αν θέλετε, καθημερινότητας για τους δικαιούχους. Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, βεβαίως, αναδεικνύει και τη σημασία που αποδίδεται στην ολοκλήρωση του οικισμού, ο οποίος θεωρείται ένας από τους από τα σημαντικότερα στεγαστικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η παράδοση των κατοικιών αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την τοπική κοινωνία, η οποία επί χρόνια βέβαια παρακολουθούσε την πορεία του έργου μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του επί 19 ολόκληρα χρόνια. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω λήξης της σύμβασης με το εργοστάσιο υποδοχής εκτός Κέρκυρα στα νότια του νησιού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κανονικά πραγματοποιείται από χθες η αποκομιδή σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο Νότο. Είχε λήξει σύμβαση με το τελικό αποδέκτη με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια όγκη σκουπίδιων σε πάρα πολλές περιοχές. Χθες λοιπόν δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ με το οποίο εγκρίνεται η μεταφορά συνολικής μέγιστης ποσότητας 21.000 τόνων αστικών αποβλήτων του Δήμου σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις, εκτός των νησιών βέβαια. Η απόφαση προβλέπει τη διοχέτευση των απορριμμάτων και στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της Διάδημας στη Δυτική Μακεδονία και στο χώρο υγειονομικής ταφής της Παλέρου στην Τελοκαρνανία, και είναι μια απόφαση που θα ισχύσει μέχρι 31/12/2027. Ωστόσο, υπήρχε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα από τον βουλευτή, τον κ. Λέκα Πλωνή, τον βουλευτή Κέρκυρας, ο οποίος επισημαίνει ότι η μεταφορά των απορριμμάτων έχει μετατραπεί από έξαχτη συνθήκη σε μια πανάκριβη συνήθεια που πλήττει οικονομικά τους Κερκυραίους και εκθέτει το νησί. Επιπλέον, επισημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση δεν προσφέρει ζητοκραυγές. Η αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ υπουργών, χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες ενέργειες μπαλώματα πάνω στο κουφάρι της Κέρκυρας. Στο μεταξύ, η αποκομιδή συνεχίζεται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου, με το Δήμο ωστόσο να εκτιμά ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μέρες για την επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Μαρίνα. Να πάμε τώρα να δούμε στα Χανιά και πάλι την Κατερίνα Πουλίσου για να μας πει αυτή τη φορά για την αρνητική, ομόφωνα αρνητική χθεσινή γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νομό Ρεθύμνου. Κατερίνα, σε άκουμε.
11: Γέλη, καλό απόγευμα και πάλι. Να πούμε ότι έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αρνητικές αποφάσεις, ομόφωνες, από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Το σκεπτικό της αρνητικής νομοδότησης στην έγκριση εγκατάστασης των 7 ανεμογεννητριών και των 7 αιωλικών πάρκων, καθώς και τα συνοδά έργα σε 13 περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, εστιάζει το γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση έχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να ζημιώσουν άμεσα τους μόνιμους κατοίκους, τη βιοποικιλότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών, αφού μεγάλο μέρος είναι σε περιοχή Natura. Το κείμενο γνωμοδότησης που συνοψίζει το σύνολο των προβληματισμών από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Ρεθύμνου έχει ήδη σταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επίσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για το θέμα. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανιών, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Ταταράκης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκθεση που ξεπερνά τα 28.000 στρέμματα σε περιοχές των τριών Δήμων. Πρόκειται για έργα που περιλαμβάνουν εκτεταμένες διανοίξεις, βελτιώσεις οδών, υποσταθμούς και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, επιφέροντας πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά όχι με αυτόν τον άκρητο τρόπο και χωρίς την διαβούλευση της πολιτείας των επιχειρήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση του κ. Σταδεράκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι και οι τρεις δήμοι σκοπεύουν να προσφύγουν με όλα τα νόμιμα μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του έργου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ως ο 8ος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πιστοποιείται και ο Δήμος Δράμας. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ρένα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αριθμεί περισσότερες από 1.900 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συνεργασίας για τη δημόσια υγεία και την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η πιστοποίηση τώρα ήρθε ως αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο χρόνο με επίκεντρο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, την κοινωνική πολιτική και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Και χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τις οικονομικές και υλικές παροχές όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα κοινωνικά φροντιστήρια και την υποστηρικτική διδασκαλία για μαθητές που γίνονται κάθε χρόνο με τη συνεργασία των ιδιοκτητών φροντιστήριων της Δράμας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής στήριξης και η δράση ισότητας των φύλων με την πρόσφατη λειτουργία και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, τα εξειδικευμένα προγράμματα που υλοποιεί κατά των διακρίσεων και στήριξη της οικογένειας. Η ένταξη και επιστοποίηση του Δήμου Δράμας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων δεσμεύει φυσικά το Δήμο για τη συνέχιση πολιτικών και δράσεων που προάγουν την υγεία, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών, με τη συνεργασία όμως πλέον και την τεχνογνωσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και των Ευρωπαϊκών Πόλεων Μελών του Δικτύου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τη Ρένα. Να πάμε και μία τελευταία βόλτα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και τη Ζάκυνθο, να δούμε εκεί τι γίνεται με τις φωλιές των χελωνών που καταγράφει ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνος Αρχαίλων. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και οι χελώνες και η καταγραφή προχωρά πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα, τα οποία επίσης ήταν πολύ υψηλά. Μιλάμε για 500 φωλιές χελωνών, περισσότερες από 500 φωλιές χελωνών. Έχουν ήδη μπει οι χλωβοί. Οι αρμόδιοι του Αρχαίλων είναι εδώ και εργάζονται καθημερινά και είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο κόσμος σε σχέση με παλιότερα χρόνια σέβεται πολύ περισσότερο και τις απαγορεύσεις οι οποίες έχουν μπει και τις φωλιές της ίδιας των χελωνών, κυρίως τις παραλίες που έχει πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ψαράδες. Αξίζει να πούμε ότι πριν από αρκετές δεκαετίες, βέβαια, από εκεί που η χελώνα ήταν ο εχθρός του ψαρά, πλέον έχει γίνει ο καλύτερος συνέτερός του. Και αυτό γιατί? Γιατί φύση θηρευτής η χελώνα κυνηγά τόσο τις μέδουσες, οι οποίες να πούμε ότι φέτος δεν υπάρχουν στη Ζάκυνθο καθόλου, αλλά μάθαμε φέτος εσγάτως ότι είναι και μεγάλος εχθρός του λαγοκέφαλου και ίσως είναι μία από τις περιπτώσεις της Ζάκυνθος που δεν έχει ακόμα σημειωθεί, δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχει ψαρευτεί κάποιο λαγοκέφαλο.
0: Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε την Ελλάδα με χελώνες για να διώξουμε τους λαγοκέφαλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα. Κλείνουμε όπως κάθε μέρα με μια γιορτή πολιτισμού, τα φετινά Ορέστια 2026. Παίρνει τον Μπρίκ. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και από μένα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που άνοιξε αυλαία στις 19 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή, ο Δήμος Ορεστιάδας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στις καθιερωμένες εκδηλώσεις πολιτισμού και μνήμης, οι οποίες φέτος τιμούν τη συμπλήρωση 103 χρόνων από την ίδρυση της νεότερης πόλης της Ελλάδας, μιας πόλης που γεννήθηκε μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Στο μήνυμά της, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η ιστορική διαδρομή της Νέας Ορεστιάδας βασίστηκε στη δύναμη, την εργατικότητα και το όραμα των ανθρώπων της, οι οποίοι μετέτρεψαν το δράμα του ξεριζωμού σε δημιουργία. Τα Ορέστια 2026 φιλοδοξούν να αναδείξουν τη δημιουργική ψυχή του τόπου, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και φέρνοντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις. Στις 7.30 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης παρουσιάζεται το βιβλίο του Αθανάσιου Ιωάννου Γουρίδη με τίτλο «Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού», το οποίο αποτελεί μια σημαντική καταγραφή της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, ενώ στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση με τίτλο «Τραγουδώντας την Αγάπη», μια χοροδιακή συνάντηση με έντεχνα, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στη Θεσσαλία αύριο θα έχουμε νεφώς αυξημένους, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια το πρωί. Άνεμη βόρεια, βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7, μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33, τοπικά και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Η ανάσα είναι σίγουρα μεγάλη για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτους νόμου Κατσέλη που φέρει η νομοθετική ρύθμιση. Πού συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή, μην τα έχουμε πει και από χτες, τα λέμε συνεχώς. Μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους στόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που φέρνει πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Όλα αυτά για όσους βέβαια προστατεύονται, γιατί υπάρχουν και τρεις κατηγορίες δανειοληπτών που εξαιρούνται. Και εκεί εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον, εκεί εστιάζεται την κριτική της και η αντιπολίτευση, πέρα από τις κατηγορίες προς την κυβέρνηση, για το ζήτημα της αναδρομικότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απέρριψε η ολομέλεια. Ήταν απαράδεκτη. Η θητεία τους έχει ανανεωθεί για 2 έτη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μονομερώς στους φορολογούμενους. Κατηγορηματικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatargate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές του ήταν νόμιμες και δηλωμένες. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στη Γαλλία στους 38,2 βαθμούς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία, ενώ ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στα νοσοκομεία και κλείσιμο χιλιάδων σχολείων. Και ο καιρός εδώ σε εμάς, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. 32 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από την εσωτερική επικαιρότητα και από το εξωτερικό. Καμίνι θυμίζουν ήδη πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη από το παρατεταμένο και ισχυρό κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, κυρίως στην Γαλλία, και το οποίο συνδέεται με ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο που ονομάζεται ο Mega Block. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που καταγράφονται. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές και φέρνει ανάσες σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες έρχεται μετά την απόφαση του Αριουπάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους τόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Τα λέγαμε και από χθες, Κώστα, από την πρώτη στιγμή. Αναλυτικά μας τα πες και με παραδείγματα για την ανακούφιση που φέρνει η ρύθμιση σε χιλιάδες δανειολήπτες. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από πολίτες, γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία δεν καλύπτει τρεις κατηγορίες δανειοληπτών. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους αγροτές μας. Βεβαίως δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες, όσους μπήκαν, δηλαδή όσοι μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Να πούμε λοιπόν ότι η ευνοϊκή ρύθμιση, η νέα ρύθμιση, έχουν γίνει πολλές σχετικά με το νόμο Κατσέλη, ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, εξαιρεί ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες αφιλετών. Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση που πήγε και συζητείται σήμερα στη Βουλή, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς, προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται τώρα όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυχθεί έκτοτε, δηλαδή δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους για σειρά μηνών ή ετών και έχουν χάσει οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Επίσης, όσοι έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε, για παράδειγμα με εφάπαξη καταβολή του υπολείπου, και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Αποκλείονται και αυτοί. Επίσης, όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, οφειλέτες λοιπόν που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, θυμίζω είναι νόμος του 2019, καθώς και οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι εδώ για αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό, στον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων, τίποτα απολύτως. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά χωρίς ενεργή ρύθμιση, και αυτοί αποκλείονται. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, τυχόν καταβληθέντα ποσά, υπερβάλλοντα ποσά, που δόθηκαν παρά επιπλέον ποσά δηλαδή, από το παρελθόν, δεν αναζητούνται αναδρομικά, προκειμένου να μην ανοίξουν ξανά δικαστικές υποθέσεις ακόμη και δεκαετίας. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που τίθεται. Ποιοι μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση, ποια είναι η περίμετρος, ποιους καλύπτει χρονικά, χρονολογικά να το πω καλύτερα. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη. Αρκεί η ρύθμισή του να παραμένει ενεργή. Η διάταξη τώρα που συζητείται στη Βουλή καλύπτει αναδρομικά όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσής τους. Μπορεί να εκδόθηκαν το 12, ο νόμος είναι από το 10. Είτε μπορεί να εκδόθηκαν το 18, μπορεί να εκδόθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το μοναδικό ουσιαστικό χρονικό όριο είναι η 5η Ιουνίου 2026, να είναι δηλαδή ενεργή ρύθμιση αυτήν την ημερομηνία. Που είναι η ημερομηνία, θυμίζω, που δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι λίγο πάνω σε αυτά.
6: Νομίζω το έχουμε καλύψει. Ακούσαμε και το νωρίτερα εδώ στο Star News Radio 105.8. Μίλησε και ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και μάλιστα ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την.
7: Ναι, ένα στοιχείο να πω μόνο για την αναδρομικότητα πάλι έχει ενδιαφέρον. Εάν η ρύθμιση είναι ενεργή σήμερα, mm-hmm. όλα τα επιπλέον ποσά τόκων που πλήρωσε κάποιος παράνομα τα προηγούμενα χρόνια. Το καπέλο που λέμε. Επειδή οι τράπεζες και τα funds servicers υπολόγιζαν τόκο σε όλο το κεφάλαιο, αναγνωρίζονται αναδρομικά. Αυτά λοιπόν τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν δεν επιστρέφονται στο χέρος μετρητά, να το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι,
6: αλλά
7: αξιοποιούνται για τη μείωση της οφειλής. Δηλαδή, συμψηφίζονται με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις, μειώνουν το αναπομείναν κεφάλαιο και εν τέλει οδηγούν σε ταχύτερη απεξάρτηση και συντομότερη λήξη της ρύθμισης. Θα αποπληρώσει δηλαδή νωρίτερα κάποιος αυτά που οφείλει. Κατακλείδη να πούμε ότι το πότε μπήκε κάποιος στον νόμο δεν παίζει κανένα ρόλο.
6: Κανένα ρόλο, ναι. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί δεν μη περιμένει κάποιος να πάρει λεφτά στο χέρι, απλά θα πει ψαλίδι από εδώ και πέρα στις οφειλές που χρωστάει που έχει μπροστά του. Έτσι, Κώστα Τσάπαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ρωτήθηκε στον σταθμό μας, στο Ερνιούζερ 15,8, για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειοληπτών που μένουν εκτός. Για να τον ακούσουμε.
8: Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητας αυτή την πτυχή. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο φιλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κασέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια, με την έννοια το ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
6: Αυτά λοιπόν είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών εδώ στο News Radio 105,8 στο ραδιοφωνό μας, και στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου καταρχάς τι θα κάνει το κόμμα του. Θα υπερψηφίσει την τροπολογία.
9: Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες, όταν ο κύριος Καραγκάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φαντς. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
10: Ναι.
9: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούνε οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα, ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
11: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι.
9: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι

0: επίκεντρο σήμερα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια, καθώς συζητείται από το πρωί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις πάγιων οφειλών σε 72 δόσεις, το στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τον παράνομο τζόγο, αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις καταρρύπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περιμέτρων ανακούφισης, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων διερωτήθηκε με ποια μεζούρα η κυβέρνηση μετρά τις ανάγκες ενός παιδιού στα 150 ευρώ. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε πως η αναβρομικότητα της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού και για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογους τόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σέρβισες να ξανανοίξουν τις υποθέσεις τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνει πάρα πολλούς απ' έξω και ζήτησε 120 δόσεις γιατί τα χρέη των πολιτών διωγγώνονται. Διερωτήθηκε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει επιλύσει η κυβέρνηση το τελευταίο όλα τα προηγούμενα 7 χρόνια και σημείωσε ότι η δίθεν ρύθμιση για τα δάνεια αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι υπηρέτης των δανειολητών αλλά των τραπεζών. Και μάλιστα λέγοντας ότι η πρόταση του κόμματός του είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειο όσο το αγοράζουν τα φαντς. Μάλιστα επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας πλακαδόρους του κυρίου Μητσοτάκη, ορισμένους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νεατιός, αφού χαρακτήρισε θείασο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι είναι συνώνυμη της διαφθοράς, σχολίασε την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, λέγοντας ότι με απλά λόγια η κυβέρνηση λέει στο δανειολήπτη: αναγνωρίζω ότι ο τρόπος του υπολογισμού ήταν λαθασμένος, αλλά θα σε αποκαταστήσω μόνο αν αντέξεις να πληρώσεις μέχρι σήμερα. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, και να πούμε ότι τώρα στο βήμα της Ολομέλειας βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αμβρουλάκης.
1: Από την κυβέρνηση, ποιος απάντησε στην κριτική αυτή?
0: Ο κ. Πυρακάκης, ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι η ελληνική οικονομία γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής, και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, λέγοντας επίσης ότι η ουσία της πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι δεν αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν, τις αδικίες να διαιωνίζονται και τις στρεβλώσεις να παγιώνονται. Αναφερόμενος ειδικά στη τροπολογία για τους δανειολήπτες, οι δανειολήπτες είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναβρωμικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάναμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και στο πλαίσιο αυτό, η εξήγηση ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης που ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το επομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής, ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Σχολιάζοντας τις τάσεις της αντιπολίτευσης, είπε ότι κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκριτοι υπερασπιστές των δανειολητών, ζητώντας όμως λιγότερα από όσα φέρνουμε εμείς σήμερα, ενώ κάποιοι είπαν την υπόθεση ως μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Έκανε ειδική αναφορά επίσης και στον νόμο Κατσέλη, ασφιβητώντας την αποτελεσματικότητά του. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά είχαν ανάγκη, ούτε όμως απέτρεψε την κατάθεση του πλαισίου. Το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Πυρακάκης, που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο, πληροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα που παρήγαγε διαρκώς αβεβαιότητα.
1: Είχαμε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ στις κατηγορίες αυτές του Υπουργού.
0: Είχαμε από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είπε ότι εμείς τόσα χρόνια ζητούσαμε να ρυθμιστεί το τοπίο και μας λέγατε λαϊκιστές. Και απευθυνόμενος προσωπικά στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, είπε ότι όταν ήταν στο ΠΑΣΟΚ δεν είχε πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, αλλά ως Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Επίσης και ο Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία. Η τροπολογία έχει ένα κενό, υποστήριξε. Δεν βάζει στο πλαίσιο όλους τους ανθρώπους που ενώ είχαν υπακτεί στον νόμο Κατσέλη έχασαν τη ρύθμιση αυτή. Γρηγόρη.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξη προς τον δανειολήπτη, στάθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
3: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια κρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική

0: απόφαση σε επίπεδο Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Ταχτή Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, Άγη. Καλό μεσημέρι.
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι για εμένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των δανείων που εντάσσεται στον νόμο Κατσέλη. Κρίνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς η υποκίνδυνος Μητσοτάκης. Ενώ αναφερόμενο συνολικά στα νομοσχέδια για τα μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε, είπε, τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία και αναφερόμενο στα συνολικά μέτρα στήριξης, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού όπως σημείωσε η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Ειδικά για την συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν, εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες, ενώ σημείωσε πως η άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί, θα δούμε αποκλιμακωθεί να περνάει και στιγμές και είμαι αισιόδοξος για την επιστροφή στην κανονικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
1: Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Άγη, γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτήν.
0: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε, λοιπόν, με απλά λόγια, το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
1: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έθεψε τα βέλη του και κατά της αντιπολίτευσης και με φόντορη δημόσια ζήτηση γύρω από νέες παροχές.
0: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
1: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, σχολίας από την πλευρά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς που θα μπορούσαν, όπως είπε, να εκτροχιάσουν την οικονομία.
3: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
1: Τώρα, πέρα από τα όσα υπόθηκαν το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, Άγη Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί είχαμε και χθες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και ουσιαστικά καταλάβαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει το μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και μάλιστα να θέσει ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
2: Ακριβώς. Επιλέγουν, λοιπόν, στην κυβέρνηση να θέτει την πολιτική ατζέντα με τα βάση τα όσα η κυβέρνηση σχεδιάζει αλλά και υλοποιεί. Το στίγμα, όπως είπες και εσύ, της στρατηγικής αυτής έδωσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός εχθές στη συζήτηση για την πορεία του κλιματολογίου. Ενώ η συνεχής αναφορά του Πρωθυπουργού στον ορίζοντα του 2030 και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, με ό,τι χαίρα δεν θεωρείται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αντιθέτως, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή κυβερνητική θητεία με την ανάγκη πολιτική συνέχεια και σταθερότητα με μετά τις εκλογές του 27 και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η αλλαγή της χώρας δεν αποτελεί έργο μιας τετραετίας, αλλά μια διαρκή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πολιτική συνέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε», το οποίο δεν έχει μετατραπεί. Έχει μετατραπεί σε κεντρικό επικοινωνιακό εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία, με επιλογή του Ενεστώτα, η οποία δεν είναι επίσης τυχαία, καθώς αποσκοπεί να υπογραμμίσει πως το κυβερνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν έχει περάσει και στις περιοδίες υπουργών και βουλευτών που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη και το προεκλογικό πρόγραμμα που καταρτίζεται, θα συνιστά μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι περιγράφονται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ως ένα συνεκτικό πλαίσιο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030, για τη μεταρρύθμιση του κράτους και τη μάχη με το αποκαλούμενο βαθύ κράτος. Και στόχο βέβαια της κυβέρνησης είναι το προεκλογικό πρόγραμμα να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Εξού και η κοινωνική πολιτική διαχρώνεται σε τέσσερις άξονες: για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του εργαστικού, τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.
1: Τώρα, επειδή είμαστε σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο, εδώ, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, τα έχουμε ξαναπεί, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί όμως επισήμως. Είχαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της κοιόδους κυβέρνησής του. Πώς σχολιάζουν την εξέλιξη αυτή από το Μαξίμου, τι λένε οι κυβερνητικές πηγές?
2: Στην κυβέρνηση δεν σχολιάζουν τις σχετικές ανακοινώσεις τελεχών, τουλάχιστον επισήμως από την Ελλάδα.
1: Ανεπισήμως όμως.
2: Ανεπισήμως αναφέρουν πως υπάρχουν παλιά και νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά σημασία έχει το πολιτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελείς του. Επιμένουν βέβαια να επανέρχονται στα βασικά ζητήματα τα κυβερνητικά, λέγοντας πως οι πολίτες έχουν λόγους να στηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε, όπως αναφέρουν τον κύριο Τσίπρα, γνωρίζουμε και την πολιτική που θα ακολουθήσει.
1: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε στο ΠΑΣΟΚ, τώρα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές αναταράξεις, στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σαφής επιστροφή σε κλίμα ενότητας και συσπήρωσης, με αφορμή και τις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Το απόγευμα, στελέχη και φίλοι του κόμματος δίνουν ραντεβού στο Καλέτζι Αχαΐα, στη γενέτρια της οικογένειας Παπανδρέου, σε μια εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό και έντονο πολιτικό φορτίο. Το βλέμμα πάντως στρέφεται στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, από την οποία αναμένεται τα πολιτικά μηνύματα για την επόμενη ημέρα του κινήματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και των επόμενων κινήσεων στη Χαρλαμπή Τρικούπη. Νότι, αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, όπως λέγεται το τραγούδι του παλιού του Πουλόπουλου, Ρελάντ.
2: Και αυτοί που έρχονται, και αυτοί που,
1: και αυτοί που έρχονται. Ακριβώς, βέβαια. Γιατί λένε οι πληροφορίες ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί Ρελάντ με αιχμή τις πολιτικές μεταγραφές και τη στρατηγική διεύρυνση, απαντώντας στις κινήσεις στελεχών που φεύγουν προς το κόμμα του, προς την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι είναι όμορφοι, αλλά στην πράξη αυτό φαίνεται. Έτσι λοιπόν, με φόντο φυσικά τη σημερινή συγκινησιακή φόρτιση εκδήλωση για τα 30 χρόνια, χτες συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την εκδημιακού ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργού, ιστορικού στελέχους της δημόσιας ελληνικής πολιτικής για μισό αιώνα περίπου, του Ανδρέα Παπαδρέου, στο Καρέτζι, στην γενέτρα των Παπαδρέου, θα μιλήσουν φυσικά ο γιος του, τον Παπαδρέου, το ιστορικό στέλεχος και προγραμματέας του κόμματος ο Κώστας Καραβέλης και οπωσδήποτε, άφησα τελευταίο γιατί είναι αναμενόμενο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα υπάρξουν μηνύματα εκεί, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτό που ορθώς Γρηγόρη ανέδειξε εισαγωγικά, στην κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων.
1: Ακριβώς,
2: δηλαδή, υπάρχει ο κύριος Σκανδάμης, γενικός γραμματέας, σε σειρά ετών, 5 ολόκληρα χρόνια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, επί ΠΑΣΟΚ, πρώτα-πρώτα επί Χάρη Καστανίδη, αλλά στη συνέχεια οι κυβερνήσεις πέφτουν, αλλάζαν, ήταν ακίνητος σε εκείνο το κρίσιμο πόστο για μέχρι το 2015 και ο Σκανδάμης. Έχει πάει πλέον ως τομεαρχής δικαιοσύνης, ανακοινώθηκε από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και μάλιστα ευνηδιαστικά, κάτι για το οποίο δεικτικά έλεγαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στελέχη που γνωρίζουν το χώρο της Αχαΐας συμπτωματικά, διότι εκεί ήταν υποψήφιος, αλλά εκεί ο ΠΑΣΟΚ εκλέγει έναν μόνο βουλευτή, τον Γιώργο Παπανδρέου, που ως πρώην πρωθυπουργός εκλέγεται χωρίς σταυρό. Και λένε ότι πάει να εκλεγεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα
4: με Σταυρό. Αυτή η μεταγραφή ακολούθησε τη μεταγραφή του κ. Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που βρίσκονται στη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι,
1: του κ. Τσίπρα.
4: Του ιστομεάρχε του κ. Τσίπρα, που με τη σειρά του αυτά τα άλλα στελέχη έχουν μετακινηθεί από το Πασόκ προς την Ελλάς και προκαλούν ένα κύμα απάντησης. Έτσι λοιπόν θεωρείται δεδομένο ότι με τρεις επιστροφές θα απαντήσει το Πασόκ τις αμέσως επόμενες μέρες. Βέβαια είναι ο κ. Αποστολάκης, τον Άβαρχος, ο οποίος ως αρχηγός του ναυτικού και του ΙΕΘΑ είχε καλές σχέσεις και με τον κύριο Καμένο, θεωρείται ως στέλεχος του Πασόκ. Βεβαίως ευλόγως είχε καλές σχέσεις με τον κύριο Καμένο, ήταν πολιτικός προστάμενος, αν και είχε φωτογραφηθεί κάποτε.
1: Και στη συνέχεια είχε και υπουργικό χαρτοφυλάκιο στην κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι.
4: Είχαν φωτογραφηθεί με τον κύριο Καμένο σε ένα κυνήγι Καρχαρία, που δεν θεωρήθηκε και τόσο νόμιμο τότε, γιατί ήταν σε. Τέλος πάντων, υποπροστασία το είδος το συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων, μετά είχε υπουργικό, είχε χαρτοφυλάκιο, μετά μετακινήθηκε επί της κυβέρνησης Ριζανέλ, μετά βρέθηκε πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη, θυμόμαστε όλοι ότι τον πήγε στο Μακρόνισο, οδηγώντας
1: αυτός. Και τώρα πηγαίνει στο Πασόκ.
4: Και τώρα πηγαίνει στο Πασόκ, όπως και στο Πασόκ πηγαίνει η κυρία Τζάκρη, η οποία και λένε τώρα από την άλλη πλευρά ότι τα έχει κάνει όλα. Έχει καταφέρει να έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, τα δύο με το Πασόκ και το πρώτο με Πασόκ, το δεύτερο Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και το τρίτο, το μνημόνιο του κ. Τσίπρα, γιατί είχε μεταγραφεί ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά βρέθηκε στο κόμμα του κ. Κασελάκη και τώρα φαίνεται ότι επιστρέφει. Αλλά και η κ. Κασιμάτη, η οποία ήταν ιστορικός τέλεχος της νεολαίας Πασόκ. Είχε αποστασιοποιηθεί την περίοδο των μνημονίων.
1: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφει.
4: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν 14, είναι 14 χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να θεωρείται δεδομένη και αυτή η επιστροφή. Εδώ θα πρέπει να πούμε, για να ξανάρθω στο εργοδότη του Πασόκ, ότι αυτές οι κινήσεις δεν περνάνε αυρόχης ποσή. Δηλαδή υπάρχουν στελέχη.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις, εσωτερικές φαντάζομαι.
4: Ναι, υπάρχουν στελέχη και μάλιστα τοπικά στελέχη των περιφερειών τους που έχουν ιδιαίτερη σχέση κυρίως με την κυρία Τζάκρη και την κυρία Κασιμάτη, γιατί ο κ. Αποστολάκης εντάξει ήταν πιο αποσυνδημένος αλλά που είχαν ενεργό ρόλο στο Πασόκ, οι οποίοι γκρινιάζουν να το πω έτσι και κομψά όσο γίνεται.
1: Γκρινιάζουν γιατί λένε ότι εμείς δεν φύγαμε ποτέ, έτσι.
4: Ναι, παρόλα αυτά εντάξει είναι προσπάθεια να απαντήσει το Πασόκ
1: σε αυτή την κατάσταση.
4: Στην εμφάνιση της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Να κλείσω σημειώνοντας ότι οι στελέχοι που βρίσκονται κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη λένε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός του κ. Στελεχών που περιβάλλουν τον κ. Τσίπρα δεν δικαιολογείται δημοσκοπικά. Περιμένουν το τίμα Ιουλίου που είναι το τελευταίο πριν από το καλοκαίρι των δημοσκοπήσεων, διότι έφτασε το απότετο στο 15% όταν είχε φύγει με 17%. Θεωρούν ότι θα ξεφουσκώσει και το Πασόκ θα αντέξει και θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Και να δούμε.
1: Να δούμε. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε. Ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, τώρα μίλησε εδώ στο News 105,8 και σχολίασε την αποχώρηση του κυρίου Σκανδάμη και την προσχώρησή του στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή του.
5: Ο κ. Σκανδάμης ήταν μέχρι μια μέρα πριν είπε ότι φεύγει το Πασόκ, την επόμενη ανακοινώθηκε. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα μέσα. Νομίζω ότι προφανώς κάποιοι άνθρωποι θέλαν ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι εύλογο, δεν θα αποφύγει να σχολιάσω. Νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
6: Θα μας σχολιάσετε όμως τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες επιμένουν τελικά να δίνουν το Πασόκ σε τρίτη, τέταρτη θέση.
5: Εγώ τρίτη είδα αυτό. Είναι ένα θέμα στο δημόσιο λόγο. Έχει να βγει η δημοσκόπηση από το Πασόκ για τέταρτο 20 μέρες.
7: Ναι.
5: Σε όλες τις μέρες είναι τρίτο. Όταν συνεχίζουμε και λέμε τρίτο τέταρτο.
7: Όχι, είναι τρίτο.
5: Αυτό πράγματι δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια άλλη αίσθηση.
7: Αλλά και το τρίτο σας ικανοποιεί όμως είναι.
5: Δεν είπα ότι μας ικανοποιεί. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα δεδομένα όπως προκύπτουν και άλλο να λέμε και πράγματα που δεν προκύπτουν. Ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τα προσωρινά, όπως πάντα συνήθως υπάρχουν για την είδηση νέων κομμάτων, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κάτσει σκόνη και να υπάρξει ο εξορθολογισμός και η κανονικοποίηση.
1: Τώρα, εξελίξεις, για να πάμε στο χώρο της αριστεράς, εξελίξεις και νέο κομματικό κραστές. Το ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση πολιτικής δραματίας να προηγείται του Εθνικού Συμβουλίου του Νέα Φορέα του Αλέξη Τσίπρα και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχείριση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής από την ηγεσία Φάμελου σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και από τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξη Τσίπρας με μήκημα στελεχών από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νεότερες πολιτικές παρουσίες. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ ημέρα εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η μέρα εξελίξεων και κυρίως η αυριανή. Όλα θα εξαρτηθούν από την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σοκράτη.
1: Στην πολιτική γραμματεία.
8: Πολιτική γραμματεία. Είναι σίγουρο ότι η μειοψηφούσα πλευρά θα αιτηθεί και συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής. Εκτός εάν είναι τελείως διαφορετική η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Όλοι ζητούν μια ξεκάθαρη, καθαρή λύση. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο κ. Φάμελος θα επιμείνει στην ίδια άποψη, δηλαδή στην στήριξη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέμα είναι το οποίο τίθεται επί του πρακτέου είναι πώς θα γίνει αυτό. Πώς δηλαδή θα συμπλέψει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς θα ενισχύσει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ολική καταστροφή. Τελευταία μάλιστα χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 0,8, 0,5, 0,8% για το ΣΥΡΙΖΑ, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ακόμα σε διψήφια νούμερα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Ενδεχομένως, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση περιπτωτικής συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, υπολογίζει ότι γύρω μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου να υπάρξει αυτή η νέα συνεδρίαση, που εκεί θα αιτηθεί, ξαναλέω, ένας καθαρός οδικός χάρτης.
1: Γιατί υπάρχουν και κρίσιμα ερωτήματα, υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Για παράδειγμα, θα εκπροσωπηθεί το κόμμα στην διεθνή Θεσσαλονίκη.
8: Όταν τίθεται αυτό το ερώτημα στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε όλοι, αναρωτιόνται γιατί μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Ενδεχομένως, εν της πράγμαση, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβρη είναι προβληματισμός αρκετών, ουσιαστικά να έχει μείνει ένα κενό κόμμα. Αυτό το αρνούνται με τα βδελιγνίας, η υπεύθυνη του κόμματος, και η Κουμουνδούρου κινείται με βάση την αυριανή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
1: Και μια σύντομη κουβέντα για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
8: Την ανακοίνωσε χθες. Οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι μέχρι το Σάββατο θα έχουμε άλλες τρεις κινήσεις από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Την πολιτική επιτροπή, σαν να λέμε εκτελεστικό γραφείο, το πολιτικό συμβούλιο, σαν να λέμε κεντρική επιτροπή, και το Σάββατο την ανακήρυξη του, τη δημοσιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου με εκδήλωση στις 7 η ώρα το απόγευμα που θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Πάντως χθες μετρήσαμε, αν
8: μπαιρθαμε σωστά, 18 γυναίκες, 32 άντρες, αν αναφέρεις σε αυτό.
1: Βέβαια, και τα περισσότερα πρόσωπα άγνωστα στο ευρύ κοινό, έτσι.
8: Βέβαια. Ναι, είναι νέα πρόσωπα. Ήθελε να αποφύγει, ήταν εμφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να αποφύγει την οποιαδήποτε ταύτιση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ρογμές στην ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Η παρέτηση με εχμές του Βασίλη Κοκοτσάκη και αποστάσεις που λαμβάνουν ακόμη δύο προβεβλημένα στελέχη προκαλούν νέους τριγμούς στο πολιτικό εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζο, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για αποχωρήσεις, Ευγενία, που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί είναι πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί καλά ένας μήνας από την παρουσίαση του νέου κόμματος.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι όπως τα λες και δεν είναι μόνο ο κ. Κοκοτσάκης, όπως άφησε να εννοηθεί και στη μακροσκελή ανακοίνωση της αποχώρησής του από το κόμμα, αφήνει και το ενδεχόμενο να παραιτηθούν και άλλα μέλη του κόμματος τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι δεν είχε καταγράψει στο μήνυμά του ο κ. Κοκοτσάκης μόνο εχμές, αλλά και πολύ σοβαρές καταγγελίες για το τι γίνεται μέσα στο κόμμα, ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Λέει λοιπόν ο κύριος Κοκοτσάκης Γρηγόρη πως στο νεοδρυθέν κόμμα υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, εξηγώντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και εξηγεί λοιπόν εδώ πιο αναλυτικά στην επιστολή αποστολή της παρέτησής του, ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση πολιτών για τη δημοκρατία να αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Καθώς επίσης δεν μπορεί να ανεχθεί ότι το κίνημα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Κάτι που είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας, Γρηγόρη, και εξηγώντας τους λόγους της απομάκρυνσής του, γίνεται ακόμη πιο αιχμηρός και καταγγελτικός για τις εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό ή πολιτικό θέμα. Καταγγέλει μάλιστα ο πραγματογνώμονας για τα Τέμπη, κ. Κοκοτσάκης, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ότι ποτέ η ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτηρίζει, της ελπίδας για τη δημοκρατία, δεν άκουσε τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά προέβαλαν μόνο τις δικές τους θέσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της λαϊκής βάσης. Και γίνεται ακόμη πιο αναλυτικός εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης, αναφορικά με τα κακώς κείμενα της ιδιότυπης, όπως τη χαρακτηρίζει η ηγεσία, λέγοντας ότι όποιες αποφάσεις παίρνονται από ελάχιστα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, ερήμην των υπολείπων, κάτι που η επικεφαλής του εγχειρήματος, η κυρία Καριστιανού, φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη, καθώς όλες οι κρίσιμες αποφάσεις που καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία του κόμματος έγιναν με την ανοχή και την αποδοχή της.
1: Προκαλούν αίσθηση οι καταγγελίες αυτές στον κύριο Κοκοτσάκη.
9: Είναι πάρα πολύ σημαντικές για το πρόσωπο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό
1: και
9: πρόσωπο.
1: Και άλλα πρόσωπα, όπως μας είπες, που ετοιμάζονται να χωρίσουν από την ελπίδα για τη δημοκρατία.
9: Είχαμε μια επικοινωνία, Γρηγόρη, δεν επιβεβαιώνουν τίποτα προς το παρόν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ίσως και τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να έχουμε και άλλες ηχηρές αποχωρήσεις και από μάλιστα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Και μάλιστα την ώρα που τα δημοσκοπικά του ποσοστά του νέου κόμματος είναι σε καθίζηση. Έτσι είναι.
9: Σε καθίζηση. Με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έχουν τρομερή καθίζηση τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού.
1: Και όλα αυτά πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυσή του.
9: Επιμήθειο είναι ότι ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει λόγο για μία αυλή γύρω από την κυρία Καριστιανού, η οποία δεν ακούει πλέον τη βάση και προχωρεί κατά μόνας.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Και εγώ, Γρηγόρη.
10: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ερνήσου Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε εκτός συνόρων. Τώρα, ακραίος καύσωνας έχει παραλύσει κυριολεκτικά τη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Σε τμήματα της Ισπανίας, ο υδράργυρος αναμένεται να εκτιναχθεί έως και τους 40 βαθμούς. Στην Ιταλία, 16 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ αυτών Μιλάνο και Ρώμη, ενώ στη Βρετανία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Γαλλία τώρα, συνδέομαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτηριά μας στο Μαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί εκεί η θερμοκρασία σε πολλές γαλλικές πόλεις φτάνει και τους 44 βαθμούς και βέβαια έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για την προστασία των πολιτών. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
11: Καλώ σα μεσημέρι. Τα χειρότερα του καύσωνα δεν έχουν τελειώσει ακόμα, θεωρεί η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ζέστη θα είναι αφόρητη και σήμερα το απόγευμα σε όλη την Γαλλία, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς έως και 43-44, κυρίως στις πόλεις Μπορντό, Νάντι και Παρίσι. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει 38 βαθμούς, 39 στο Παρίσι. Οι ανομαλίες της θερμοκρασίας φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ έως και τους 20 βαθμούς περισσότερο από το μέσο όρο των θερμοκρασιών το μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Όπως είπατε, σχολεία παραμένουν κλειστά, γύρω στα 6.000 σχολεία. Σήμερα Τετάρτη είναι τα σχολεία μόνο το πρωί και κυρίως έχουν προσαρμοστεί ορισμένα σε διαφορετικά ωράρια από ό,τι προηγούμενα. Επίσης, τα νοσοκομεία είναι υπό ένταση και έχουν ενισχυθεί οι ομάδες στα επίγοντα περιστατικά για να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς που έρχονται με με ανάγκη για βοήθεια. Επίσης, πρόκειται να αυξηθεί η θερμοκρασία και αύριο. Σπάσαμε χτες ήδη το ιστορικό ρεκόρ αναφορικά με την ζέστη και σήμερα χειρότερα από χτες νέο ρεκόρ, και αύριο θα έχουμε νέο ρεκόρ στις θερμοκρασίες. Αναμένεται να υποχωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο, αλλά η Πρωθυπουργός Οικολογικής Μετάβασης θεωρεί ότι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η μέρα της Βαστίλης 14 Ιουλίου, αναμένεται να την ζήσουμε με καύσωνα, και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όσον αφορά τη μεγαλειώδη παρέλαση που είχε προγραμματίσει ο Γάλλος Πρόεδρος, την τελευταία του συγκεκριμένα.
1: Για τις 14 Ιουλίου μιλάμε πάντα, έτσι.
11: 14 Ιουλίου μιλάμε, ότι ουσιαστικά θα έχουμε ένα συνεχόμενο καύσωνα.
1: Ένα μήνα σχεδόν
11: με θερμοκρασίες που δεν είναι συνηθισμένη η Γαλλία, και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον πληθυσμό. Γι' αυτό και προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις. Παραδείγματος χάρη, στέλνουν τώρα κινητές μονάδες κλιματιστικών σε σχολεία για αύριο, που σε ορισμένες περιοχές είναι ανοιχτά τα σχολεία ολοήμερα και δεν αντέχεται η θερμοκρασία 36-38 βαθμούς μέσα στις τάξεις.
1: Καλή δύναμη, Θωμαίδα, σε όλους τους ανθρώπους εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε το Παρίσι, πάμε στην Ιταλία. Δύο θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό σε δεκάδες πόλεις στην Ιταλία λόγω καύσωνα. Ο Κρίστιαν Μαυρίσιο, το αποκριτής μας, θα μας δώσει την εικόνα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι από το καυτό Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε τρία θύματα από ό,τι φαίνεται, που να οφείλονται από τις υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών εδώ στην κεντροβόρεια Ιταλία. Αναλυτικά, συνεχίζει και βράζει αυτό το μεγάλο μέρος της χώρας, με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες, αλλά και πάρα πολύ υψηλή υδρασία. Ενδεικτικά, εχθές είχαμε σαν πιο ζεστή πόλη την Φλωρεντία με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως, για παράδειγμα, στην περιοχή της Κρεμόνα, δηλαδή στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η θερμοκρασία που νιώθει ο άνθρωπος ήταν περίπου στους 50 βαθμούς, δηλαδή 40 περίπου βαθμούς Κελσίου, συν πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια αφόρητη θερμοκρασία. Και αυτό το πράγμα, Γρηγόρη, έφερε και το γεγονός πως οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15%, και επίσης είχαμε με αυτή τη ζέστη και πάρα πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος, υπέρογγη θα έλεγα, που εχθές άγγιξε τα 55 γίγαβατ, το οποίο αναλογικά σας δείχνει πως είναι πάρα πολύ ψηλή, εφόσον μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε φτάσει τους 44 σαν τιμή.
1: Κρίστιαν Μαυρίς, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους εσάς στην Ιταλία. Τώρα πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας για την εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας, αλλά και για το αν έχουμε πιθανότητα να μας επηρεάσει αυτός ο καύσωνας στην Δυτική Ευρώπη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούλου. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε δοκιμαστεί και εμείς αρκετά και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Φέτος κινδυνεύουμε από αυτό το καύσωνα τουλάχιστον που είναι σε εξέλιξη Δυτική Ευρώπη?
13: Κατηγορηματικά όχι, Γρηγόρη. Φέτος είμαστε πραγματικά ευνοημένοι. Ο Ιούνιος έχει κυλήσει τέλεια, θα έλεγα, θερμοκρασιακά, ακριβώς όπως ταιριάζει κανονικά στην εποχή, χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς καμιά απόκληση από το μέσο όρο. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύουμε από αυτό το τρομερό, πάρα πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης σε καμία περίπτωση. Σε εμάς η κυκλοφορία ευνοεί και τα μελτέμια που μας δροσίζουν και κάποια αστάθεια που θα φέρνει μπόρες κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές. Άρα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή θα πορευτούμε με έναν βοριά στο Αιγαίο που δεν θα ξεπερνά τα 6 μποφόρ, θα κρατήσει βέβαια αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όχι σε ακραίο επίπεδο, θα έχουμε κατηγορία 3, κίτρινη κατηγορία, και επίσης θα έχουμε αρκετές μπόρες όπως και αυτήν την ώρα, κυρίως λοιπόν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, βασικά σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας μας. Από την Παρασκευή θα δούμε σιγά σιγά να ζωηρεύει το μελτέμι, με 7 μποφόρ την Παρασκευή στο Κάβο Ντόρο, όχι γενικευμένα, αλλά το Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη, χρειάζεται προσοχή, διότι πια στο Αιγαίο θα έχουμε 7 ακόμα και 8 μποφόρ, άρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι σαφώς πιο αυξημένος, θα περιοριστεί και αυτή η αστάθεια, θα έχουμε λιγότερες μπόρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά το Σαββατοκύριακο, και θερμοκρασίες που θα κρατήσουν τη ζέστη στα ανεκτά επίπεδα, γύρω στους 35 με 36 βαθμούς στα είναι οι μέγιστοι στη χώρα μας, που είναι κανονικοί για την εποχή, και έτσι θα ξεκινήσει και ο Ιούλιος, χωρίς ακρότητες θερμοκρασιακές, με κάποιες αστάθειες, χωρίς να μας ανησυχεί κάτι προς το παρόν.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αυτές τις συνθήκες, με το όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει αποδράσεις στις κοντινές παραλίες, χρυσάφει όμως οι τιμές για μια βουτιά στη θάλασσα. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλληνα Καραθάνο, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σ' άκουγα το πρωί στον Βασίλη Δαμόπουλο Έλληνα και την Μαρία Γεωργίου, που έδινε στο ρεπορτάζ, και πραγματικά ήταν απίστευτο. 100 ευρώ μόνο για μια ομπρέλα.
13: Πραγματικά βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι επιλέξουν να κάνουν μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία της Αττικής, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και στα 100 ευρώ που έχεις αναφέρει, εγώ θα προσθέσω την είσοδο για ένα ή δύο παιδιά, που κυμαίνεται από 10 έως 15 ευρώ, καφέδες, χυμή, αλλά και το κόστος στάθμευσης, τότε συνολικά η οικογένεια μπορεί να ξεπεράσει και τα 150 ευρώ μόνο για λίγες ώρες στη θάλασσα, χωρίς να υπολογίσουν εδώ και το φαγητό μέσα.
1: 150 ευρώ η βουτιά. Βουτιά και 150 ευρώ, έτσι, ωραία.
13: Μάλιστα. Ακριβώς. Βέβαια, αυτές οι τιμές είναι στα νότια προάστια της Αττικής, σε πολύ ωραίες περιοχές όπως είναι Άλυμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν οι λουόμενοι θέλουν να βρουν πιο οικονομικές επιλογές, θα πρέπει να ταξιδέψουν ακόμα πιο μακριά στην Αττική και να φτάσουν μέχρι την Ανάβυσσο, την Παλαιά Φώκια και το Θυμάρι. Εδώ το σετ ξαπλώστρας κοστίζει περίπου 20 ευρώ το πιο οικονομικό. Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ελάχιστη κατανάλωση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ για δύο άτομα το Σαββατοκύριακο. Πιο ικανοποιητικές τιμές ίσως είναι στο Σκηνιά, όπου εδώ το σετ ξαπλώστρα φτάνει περίπου τα 20 ευρώ, με 5 ευρώ είσοδο. Στην Αρτέμιδα επίσης περίπου οι τιμές είναι όπως και στην περιοχή του Σκηνιά, και στο Πορτοράφτη περίπου, είναι όμως περιοχές πολύ μακριά για κάποιον που μένει στο κέντρο της Αθήνας.
1: Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ, στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα, ενώ η Κολομβία λήγησε το Κονγκό με 1-0. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι άλλαξε από την πρεμιέρα για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τον superstar τον Πορτογάλο. Πώς γίνεται η ομάδα που κόλλησε στο 1-1 με τον Κονγκό να ρίχνει 5 γκολ στο Ουσμπεκιστάν? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Θα λέμε δύσκολο στο κριτήριο. Μιλάω για
1: αλλά ωστόσο είναι εμφανής η διαφορά.
14: Ναι, αλλά και το Κονγκό πάλι δεν ήταν καμιά υπερομάδα που στάθηκε τότε εμπόδιο. Πάντα σε κάθε Μοντιάλ, πάντα σε κάθε πρεμιέρα, πάντα υπάρχει μια ομάδα που στραβοπατάει, είτε είναι η Ισπανία είτε είναι η Πορτογαλία. Τώρα λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο τυχερή η Πορτογάλη, με το Ρονάλντο και αυτός να θέλει να απαντήσει σε όσους τον χαρακτήρισαν τελειωμένο, να κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση, και βέβαια και με την Πορτογαλία να παίζει για το Ρονάλντο, που τα λέμε, γιατί νομίζω είναι ένα Μουντιάλ που θα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είτε τώρα ο Ρονάλντο πέτυχε για έκτο συνεχόμενο Μουντιάλ γκολ. Είτε ο Μέση που σκοράρει συνέχεια, γι' αυτό λέω είναι σκανάνες Μουντιάλ που έχουμε συνεχώς αλλαγές στα ρεκόρ.
1: Τώρα είχαμε τη μεταμόρφωση λοιπόν της Πορτογαλίας, απ' την άλλη είχαμε την Αγγλία που σκόνταψε και έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Τι έφτεξε?
14: Τι έφτεξε? Η καλή άμυνα της Γκάνας. Γκάνα είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι η περισσότερη μια ομάδα της Αφρικής. Είναι μια καλή ομάδα με ποδοσφαιριστές, αθλητές με γερά κορμιά, που βλέπαμε με το που έπαιρνε την μπάλα ο Χάρι Κέιν, 2-3 Γκανέζοι που ήταν πάνω του και τον εμπόδιζαν να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά και το δοκάρι είχε η Αγγλία, και ένα εξαιρετικό τέτα-τέτ, ένα φάουλ, ένα σούτ που πέρασε λίγο πάνω τα δοκάρια του Χάρι Κέιν.
1: Γιατί στην τρίτη αγωνιστική τώρα των ομίλων αλλάζει κάτι?
14: Αλλάζει. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για όσους παρακολουθούν.
1: Δηλαδή,
14: γιατί πλέον σε κάθε ομιλό τα παιχνίδια του ομίλου θα είναι την ίδια ώρα.
1: Σημαντικό αυτό, βέβαια.
14: Ναι, ναι, ώστε να μην υπάρχουν μαγειρέματα. Ότι εμάς μας συμφέρει η ισοπαλία, οπότε αφού κέρδισε ο άλλος, με ισοπαλία είμαστε OK. Είναι ταυτόχρονα την ίδια ώρα για να περιοριστούν τα μαγειρέματα. παιχνίδια πάντα.
1: Βεβαίως. Τώρα, τι περιμένουμε από όσο έτσι να κλείσουμε με αυτό, ξεχωρίζει κάποιο
14: λοιπόν, αγώνα. Έξι παιχνίδια είναι τα περισσότερα τώρα. Νωρίς στις 10 η ώρα Ελβετία-Καναδάς είναι το ντέρμπι του ομίλου. Ο νικητής θα πάρει και την πρωτιά. Και Βοσνία-Κατάρ, και εδώ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Ο νικητής θα πάρει την πρόκριση ως τρίτος εφόσον κερδίσει. Μία η ώρα έχουμε Μαρόκο-Αϊτή και ματσάρα Σκωτία-Βραζιλία και οι δύο θέλουν τη νίκη για διαφορετικό λόγο, ειδικότερα η Σκωτία για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Και στις 4 ώρα τα ξημερώματα η Νότια Αφρική κόντρα στην Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική θέλει μόνο και μόνο νίκη. Και την ίδια ώρα η Τσεχία κόντρα στο Μεξικό, πως τώρα εκ το απόλυτο έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε κάποιους τυχερούς φίλους του ποδοσφαίρου να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζει διαγωνισμός με έπαθλο εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς, το μικρό τελικό και φυσικά το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα, εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, τον Ντάλλας και την Ατλάντα, 14 και 15 Ιουλίου. Εισιτήρια για το μικρό τελικό στο Μαϊάμι, 18 Ιουλίου. Και το μεγάλο όνειρο, εισιτήρια για το τελικό του FIFA World Cup στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία του φετινού Παγκόσμιου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου. Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό Instagram και να επισκεφτούν μέσω του λογαριασμού του το Instagram account του. Ο Earth Sports Official στη συνέχεια να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και mention σε κάποιον ή κάποια ενήλικα φίλο ή φίλη του στα σχόλια. Η διαδικασία θα λήξει στις 30 Ιουνίου στις 12.30. Στο έπαθρο να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και διαμονής. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός συνόρων καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα ΗΠΑ και Ιράν για το τι συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, ο Λίβανος και τα Σινά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο την ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη επεξεργάζονται σχέδιο για τον απεγκλωβισμό άνω των 1.000 πλοίων και 11.000 ναυτικών από τα στενά. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, είναι στην σύνταξη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
15: Να ξεκινήσουμε με μια ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στο Truth Social και αναφέρει ότι παρά τα fake news που διακινούνται, το Ιράν μας διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει και δεν έχει λάβει, δεν έχει λάβει τέλη διέλευσης ή ασφαλιστικά κόστη, κάποια άλλα κόστη από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν αυτή η πληροφόρηση εννοεί από το Ιράν είναι λανθασμένη, τότε οι διαπραγματεύσεις θα τελειώσουν, θα τερματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται επίσης και στο θέμα των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί τίποτα, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν και ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αγοραστούν αγροτικά προϊόντα από τους Αμερικανούς αγρότες, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Τώρα, είναι μια θέση που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο η ρητορική του Ιράν είναι διαφορετική. Για τα στενά του Ορμούζ το Ιράν λέει ότι θα έχει τον έλεγχο και μετά το πέρας των 60 ημερών, χωρίς διόδια είναι σίγουρα αυτό το διάστημα των 60 ημερών και είναι σε συνεννόηση με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών. Πάντως, έχοντας πει αυτά Γρηγόρη, είναι γεγονός ότι η διέλευση από τα στενά συνεχίζεται. Υπάρχει αυτό το σχέδιο των ΗΠΑ που είπες, με τη συμμετοχή βεβαίως όμως του Ιράν, του ΟΜΑΝ και των χωρών του κόλπου. Πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου έπεσε του Brent σε 75 δολάρια το βαρέλι και αυτό είναι η τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική είδηση και αυτό με τα στενά του Ορμούς ανοιχτά μόλις για λίγες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, παραμένουν εκεί χιλιάδες ναυτικοί και πλοία που αναμένουν να περάσουν από τα στενά και αναμένουν να δούμε βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις της διαπραγματεύσης με τα ακαθόδη θέματα των παγωμένων κεφαλαίων, του πυρηνικού προγράμματος βεβαίως, για το οποίο επίσης υπήρξε μια δήλωση πριν από λίγο του υφυπουργού εξωτερικών του Ιράν, ότι η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν δεχτεί επιθέσεις και του πυρηνικού υλικού θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί το πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, ενώ οι Αμερικανοί λένε ότι θα γίνει άμεσα η επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Και βεβαίως το θέμα του Λιβάνου, που και εκεί συνεχίζεται ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Ισραήλ προτίθεται να αποχωρήσει από κάποιες συγκεκριμένες ζώνες βόρειο του ποταμού Λιτάνη, αλλά τον Ισραήλ Κάτς, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει συνολικά από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το απαιτήσουν οι ΗΠΑ.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άκυρο χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από τις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, επανέλαβε πως δεν πήρε μίζες, ενώ επισημαίνει ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Πατζέρη δηλώνονται κανονικά στην εφορία και ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν.
16: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθη ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα.
17: Μπουρδα
16: αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε.
17: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται. Είναι της βελγικής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

jazz και soul ατμόσφαιρα εδώ με το κομμάτι The Light Shines Brightest in the Dark ο John Batiste από το 2023 και από το soundtrack της ταινίας Marlowe. Για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο είτε από τους 93,6 είτε μέσα από τις τηλεοράσεις αν θέλετε, είτε διαδικτυακά από όπου κι αν είστε, μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO. Τζάζ αισθητική έχει και το επόμενο κομμάτι, ο Nick Waterhouse, και αυτή η μοναδική του ικανότητα να αναβιώνει αυθεντικούς ρετρό ήχους χωρίς να αντιγράφει. Από το δεύτερο του άλμπουμ, το Holy του 2014, ακούμε Well, It's Fine.

τραγούδι που έγραψε ο Αντριάνο Τσελεντάνο το καλοκαίρι του 1962, που εδώ το ακούσαμε στην εκτέλεση του Βινίτσιο Κάποσέλα, Si Spento il Sole. Και έρχεται ο Γκίτκιν, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του πολυπράγμων Αμερικανού κιθαρίστα και παραγωγού Brian Jay. Επέστρεψε με νέο άλμπουμ και σίγγλ, το Night Tripper, ένα κομμάτι που αποτελεί έτσι έναν ξεκάθαρο φόρο τιμής στον εμβληματικό ήχο της Νέας Ορλεάνης. Κλείνοντας πονηρά το μάτι στον θρυλικό Dr. John, ο οποίος στα τέλη των 60s και αρχές των 70s είχε υιοθετήσει την περσόνα Dr. John the Night Tripper. Το ακούμε, Γκίτκιν. Καλησπέρα και πάλι.

I Lied to You από το soundtrack της ταινίας τρόμου Sinners, ο πρωτοεμφανιζόμενος Miles Keaton ανακάλυψε το σκηνοθέτη Ryan Coogler μόλις 20 ετών. Ερμηνεύει εδώ μια μοντέρνα blues μπαλάντα που έγραψε ο Ραφαέλ Σαντίκ με μια ωριμότητα που πραγματικά σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και έρχεται ένας από τους πιο αυθεντικούς bluesmen, ο Allen Burnside, ο άνθρωπος που μετέτρεψε το επίμονο παίξιμο μίας και μόνο συγχορδίας σε ολόκληρη σχολή παίξηματος. Εδώ σε ένα κομμάτι του 1967, Poor Black Matty.

Η Αμερικανίδα Soul Jazz τραγουδίστρια, η Lady Blackbird ήταν αυτή, με την εντυπωσιακή φωνή από το άλμπουμ της Slang Spirituals. Ακούσαμε το κομμάτι Like a Woman, Holy Hive featuring El Michel Zafer, για να ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο. Και μέχρι να συνδεθούμε με το 8 News Radio, να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα μιλώντας στο Κοινοβούλιο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η κυβέρνηση φέρνει ετερόκλητες διατάξεις με νομοσχέδιο σκούπα, υποβιβάζοντας τη διαβούλευση και περιορίζοντας τον έλεγχο, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών. Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε την Ουάσιγκτον πως δεν ζητά ούτε λαμβάνει ασφάλιστρα ή άλλες χρεώσεις στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αν το πράξει, διαπραγματεύσει θα τερματιστούν άμεσα. Απέρριψε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων. Νέες κινητοποιήσεις αγροτών κτηνοτρόφων, αποκλεισμοί στα Χανιά, παρατεταγμένα τρακτέρ στα Μάλγαρα. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, στους 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Hell at Night από το πολύ ενδιαφέρον ντουέτο του rapper Big X The Plug και της ανερχόμενης country τραγουδοποιού της Ella Langley. 35 λεπτά μετά τις 3, τέταρτο και τελευταίο μισάωρο σημερινής εκπομπής και για λίγο ακόμα στην παρέα στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη, Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο και από το άλμπουμ Whitey Ford Sings the Blues το επόμενο κομμάτι, το δεύτερο solo studio άλμπουμ του Αμερικανού Everlast και το πρώτο μετά την αποχώρησή του από τους House of Pain. Ακούμε Saving Grace Everlast, καλησπέρα και πάλι.

γνώριμο, χαλαρό, hip-hop groove της δεκαετίας του 90, η Fun Loving Criminal σε μια εξαιρετική διασκευή του κλασικού κομματιού των Climax Blues Band. Couldn't Get It Right από το άλμπουμ τους γεμάτο με διασκευές, το Mimosa, και πάμε να συνεχίσουμε με τον Μάρκος Γκαρσία, έναν χαρισματικό κιθαρίστα και παραγωγό της Afrobeat κολεκτίβας των Antiballas. Εδώ μέσα από το προσωπικό του project ως Τσίκομαν παντρεύει την κουβανέζικη καταγωγή του με την underground κουλτούρα της Νέας Υόρκης. Από το 2009 ακούμε Ease On Out, Τσίκομαν.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Ακούτε κόσμος.

σπουδαίος Bootsy Collins εδώ από το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα στο 2025 με τίτλο Album of the Year Number 1 Funkateer Anybody Out There, το single και μαζί του η Myra Washington στα φωνητικά. Εδώ κάπου κλείνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Παντζόγλου και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Κλείνουμε με ένα από τα πιο καθοριστικά κομμάτια της δεκαετίας των Zeros για το αμερικανικό hip-hop από τον Γαβρίλ Ρεμούνδο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. If I can't. Yeah.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Universe, το ξεκίνημα της εκπομπής, 8 λεπτά μετά από τις 4. Είναι απόγευμα Τετάρτης, ακόμα ένα ζεστό απόγευμα του Ιουνίου. Τετάρτη και 24 λοιπόν, και είμαστε εδώ. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε μέρα, με τις μουσικές μας. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι στον ήχο σήμερα, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και λίγο πριν μπω στο στούντιο, διάβαζα ένα άρθρο για τα μικρά νησάκια που όλοι αγαπάμε και όλοι γνωρίζουμε, και έβλεπα και φωτογραφίες και σκέφτηκα λοιπόν, now or never, μακάρι.

και στην αρχή. Για το now θα μιλήσουμε εμείς, για αυτό που θέλουμε τώρα να συμβεί. Και στο τώρα θέλουμε διακοπές, όπως καταλάβατε, αλλά αργούν. Πείτε μας κι εσείς πώς το βιώνετε.

Susan O'Neill και Valerie June, For What It's Worth, εδώ στο Κόσμος 93,6. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr αυτό το απόγευμα Τετάρτης, και live αλλά και on demand. Μας ακούτε όποτε εσείς θέλετε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Και αν θέλετε να βρεθούμε στη μέση της διαδρομής, 210-606-6429, αλλιώς Κόσμος 936 για Facebook και Instagram, αλλιώς Κόσμος Radio για Viber. Αυτή είναι η τρεις τρόποι επικοινωνίας. Για να συναντιόμαστε

is Love and Hate in a Different Time. Έβλεπα το άρθρο του Αγγέλου Κλάδη στο One Man που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για τα μικροσκοπικά νησάκια που ίσως δεν γνωρίζουμε. Έτσι ήταν, έτσι είναι ο τίτλος. Και εκεί λέει για τη Φορμίκουλα, τη μικροσκοπική Φορμίκουλα, ένας φρυγανότοπος με δύο μικρές λέει παραλίες σαν παραμύθι. Ο φάρος στη βορειοδυτική πλευρά χρονολογείται από το 1915. Εκεί πας με θαλάσσιο ταξί από τον Μύτικα έτλο Ακαρνανίας. Γράφει για το παλαιό τρίκερι στον Παγαστικό. Λέει για το γυαλί νησίρου. Λέει επίσης για τους οθονούς διαπόντιες νήσι, το μεγαλύτερο νησί της Ιστάδας, η Οθονή, και αποτελεί και το δυτικότερο σημείο όλης της χώρας, στα σύνορα Ιωνίου και Αδριατικής θάλασσας. Λέει και για το δοκό της Ίδρας, αυτή τη μικρή κουκίδα στον Αργοσαρονικό. Δεν ξέρω αν σας αρέσει να ανακαλύπτετε αυτούς τους τόπους, τους μικρούς και τους απομονωμένους. Μπορείς να δεις μια άλλη Ελλάδα εκεί, σε αυτά τα μέρη, με ανώθευτες παραλίες, με ανώθευτη ομορφιά, που σίγουρα πρέπει να διαφυλάξουμε. Και νομίζω πως ένα από τα δικά μου όνειρα είναι να επισκεφθώ κάποια στιγμή τους Οθονούς. Εσείς ποιο μέρος θέλετε, σε ποιο μέρος θα θέλατε να πάτε, για πείτε μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση νομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο Πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης που είναι εξαιρετικά παρεμβατικό και έχει φέρει μέχρι στιγμής μειώσεις σε εκατοντάδες προϊόντα δεν το πήρε καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο Air News. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Έκρηξη του τράφικινγκ το 2025 με 881 νέα θύματα, εκ των οποίων 108 παιδιά. Έρχεται νομοσχέδιο με αυστηρότερο πλαίσιο. Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία. Κόκκινος συναγερμός εκδόθηκε σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, καθώς και σε 16 πόλεις της Ιταλίας. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

πολύ ωραίος αυτός ο συνδυασμός από ηλέκτρο με down tempo μαζί. Και έτσι επιστρέψαμε. Ρούτι και Monsters σε Mala Remix και λίγο πριν το Only από Little Sims και Lydia Kito. Και επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής το απόγευμα της Τετάρτης στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί εδώ στο Κόσμος. Αυτό έχει τίτλο Goodbye. Φοβερή μπάντα Collect 200.

Soul Tropical του 2023 και βλέπα τώρα στο lifeo.gr για τη νέα ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγρια Ζωής Άνιμα, που δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από διάφορες περιοχές της Αθήνας με μικρά γλάρων. Στη δημοσίευση αυτή εξηγεί ο Σύλλογος τι συμβαίνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τα τελευταία χρόνια, που οι γλάροι έχουν απικήσει σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, και αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα με τις αντιδράσεις ορισμένων πολιτών που απαιτούν από τον Σύλλογο να περισυλλέξει τα μικρά. Τι συμβαίνει, λέει, αυτές τις μέρες με τα γλαράκια, έτσι ξεκινάει η ανάρτηση. Και εξηγεί ότι σε όλες τις συνοικίες του Πειραιά, στην Νέα Σμύρνη, στην Καλυθέα, στο Μοσχάτο και στο Φάληρο, αλλά και στην Πατησίων, στη Σόλωνο, στα Σεπόλια, νεαρά γλαράκια κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια ή φωνάζουν από ακάλυπτους πολυκατοικιών τους γονείς τους. Και αν κοιτάξει κανείς πάνω στις ταράτσες, θα δει τους ανήσυχους γονείς να πετάνε και να φωνάζουν, ίσως, λέει, να σκέπτονται κιόλας: πάλι έφυγε πρόωρα το ανυπόμονο παιδί μας. Διότι αυτό ακριβώς συμβαίνει, εξηγεί η Άνιμα. Η ανάρτηση συνεχίζει παρουσιάζοντας, λοιπόν, τι συμβαίνει αυτό το διάστημα. Τα τελευταία χρόνια που οι γλάροι, λέει, έχουν απικήσει στην Αθήνα, όπως και στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη, κάθε Ιούνιο και Ιούλιο επαναλαμβάνεται το ίδιο φαινόμενο και κατά συνέπεια είναι συχνή και οι διαπληκτισμοί μας με κάποιους πολίτες που απαιτούν να μεταβούμε άμεσα για να περισυλλέξουν το άτακτο μικρό. Όπως σημειώνει η δικιά τους προσέγγιση και γράφει η Άνιμα, η δικιά μας προσέγγιση είναι η εξής: αν το γλαράκι είναι υγιές, χωρίς κατάγματα και τραύματα, πιάστε το με μια μεγάλη πετσέτα και ανεβάστε το στην ταράτσα να το βρουν οι γονείς, ή αν είναι αρκετά μεγαλωμένο και είστε κοντά στη θάλασσα, αφήστε το στην παραλία. Αν πάλι, λέει, χρειάζεται περίθαλψη, βάλτε το σε ένα χαρτόκουτο και φέρετε το στην Άνιμα. Είμαστε 7 ημέρες την εβδομάδα ανοιχτά, ακριβώς γι' αυτό κάνουμε τα πάντα εκτός από την περισυλλογή, γιατί δεν είμαστε τόσοι ώστε να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα.

0: Μπεϊρούτ από εκείνα τα παλιά και κάπως ξεχασμένα Σάντα Φε. Εδώ στο Κόσμος 93,6 θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στα Γιάννενα, άλλη μία στο κέντρο της πόλης. Καλησπέρα και στην Καλυθέα, καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε στο γραφείο, στα ακουστικά σας, στα κρυφά, το έχουμε ξαναπεί. Δεν ενοχλούμε τους γύρω, αν και η μουσική ενώνει.
1: Thought of you make my heart beat fast. Too soon and I'm way too attached. You're the best that I ever had. This the first

Hotel California αυτό που έφυγε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με αυτή τη μελωδία. Από το τελευταίο νησί, την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ. Κωνσταντής από Κωνσταντίνου. Μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

If you don't want my love. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, Τζαλίνα κοντά. 4 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα αυτό της Τετάρτης μέχρι τις 6. Δεύτερη ώρα εκπομπής με Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο και Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά.

Easy to love, η αγάπη είναι καλοδεχούμενη πάντα. Εμείς νομίζω σε αυτή την ψηφιακή εποχή την έχουμε κάνει κάπως δύσκολη. Μου άρεσε που λέτε και είπα να σας το πω να το διαβάσετε, το άρθρο του Νικού Μαστροπαύλου στη Life, προχθεσινό άρθρο για τους κολοκυθανθούς, που είναι μια εικόνα από Ελλάδα εκτός από γεύση, και σε αυτό το κείμενο έχει πολύ ωραία στοιχεία και πολύ ωραίες εικόνες και αναμνήσεις επίσης, και γράφει: ας ξεκινήσουμε να τα λέμε όπως ακούγονται στην προγονική λαλιά, κολοκυθοπούλια, όπου πουλιά είναι τα λουλούδια, ακριβώς όπως λέγονται αλλού κολοκυθολούλουδα, ή σε άλλα λίγη μέρη κολοκυθοκορφάδες. Όπως και να τα πούμε, αυτά είναι τα πρώτα λέει λουλούδια που ήρθαν μαγειρεμένα στο τραπέζι μας και το διάνθησαν με νοστιμιά. Μια έκλαμψη της σοφής κουζίνας του τίποτε δεν πάει χαμένο και όλα μπορούν να μεταποιηθούν σε απόλαυση χάρη στο προνόμιο της φαντασίας των ανθρώπων που ζουν σε αρμονία με τη φύση. Πόσο σωστό είναι αυτό. Αυτά λέει που σήμερα κάτω από τον ένα στον ουρανό του οδηγού Μισελέν φαντάζουν ως πρωτοποριακές τάσεις της γαστρονομίας με μέλλον, η έγνοια για μηδενικά απορρίμματα, η τάση δηλαδή από το χωράφι στο τραπέζι, το ενδιαφέρον να γνωρίζουμε τι υπάρχει στο πιάτο μας και από πού ήρθε, ήταν καθημερινότητα στις παραδοσιακές κοινωνίες και βασική αρχή της πραγματικής βιωσιμότητάς τους. Ο μικρός κήπος συχνά στην πίσω αυλή του σπιτιού, μπροστά στην πόρτα της κουζίνας, δίνει ο ίδιος με τη θελερότητά του τις πρέπουσες απαντήσεις. Οι καλές μαγείρισες ήταν και καταρτισμένες περβολάρισες που γνώριζαν τις δυνατότητες και την εξέλιξη των πρώτων υλών της μαγειρικής τους από πρώτο χέρι, και γι' αυτό ήταν αυτάρκες και πλούσιες, όχι μόνο με φρέσκες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούσαν στην πιο καλή ώρα τους, αλλά και σε πρωτότυπες ιδέες. Πόσο ωραίο είναι αυτό, πόσο ωραίο είναι αυτό το κείμενο και πόσο ωραία περιγράφει τη γεύση, το φαγητό και την ιστορία μαζί με τις αναμνήσεις που ξυπνάω.

2 και 14 για την ακριβία ώρα Ελλάδος, θα περάσει, θα είναι πιο κοντά στη γη και θα μπορεί να παρατηρηθεί από τις περιφέρειες του ημισφαιρίου μας στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης σχεδόν από παντού τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά, και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη γη, αλλά θα είναι ορατός από τις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα. Τότε θα μπορεί κανείς να τον θαυμάσει. Για εμάς εδώ θα είναι Σάββατο μεσημέρι, μια χαρά, θα είμαστε στη θάλασσα φαντάζομαι οι περισσότεροι, οπότε όλα οκ.

Lane επέστρεψε με ένα καινούριο τραγούδι που έχει τίτλο Pizza Mind και αυτό το γεμάτο συνέστημα πιάνο. Μάλιστα μπορεί ο τίτλος να ακούγεται ελαφρύς, αλλά κρύβει κάτι άλλο. Είναι ένα σχόλιο πάνω στην εποχή, για την εποχή μας, για την εποχή στην οποία ζούμε. Λοιπόν, βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε για ειδήσεις. Με Stevie Wonder.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιές, αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτία. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφ και δύο ελικόπτερα. Νέα φωτιά ξέσπασε στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εξέλιξη τη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Κάτω από τα 75 δολάρια το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και ξιχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο. 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έφριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 33 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα

μαζί. Existe Uma Voz, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, 24 λεπτά μέχρι τις 6, μέχρι να φύγουμε. Και καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Επιστρέφουμε στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε, το θέμα ταξίδι. I've got to travel alone.

Σαπμάμα, Μπλακθό, Τραφίκι και τελευταίες καλησπέρες που λέτε στο 210-606-6429, αλλιώς Viber και γραπτό μήνυμα Cosmos Radio, έτσι θα μας βρείτε. Έβλεπα τώρα για αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία για ένα δεκαήμερο εργαστήριο δημιουργίας ντοκιμαντέρ από τις 28 Ιουνίου μέχρι και τις 9 Ιουλίου στα χωριά του Ταϊγέτου, που θα υποδεχθούν νέους κινηματογραφιστές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο του δεύτερου International Ταϊγέτος Film Camp, ενός πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος αφιερωμένου στο δημιουργικό ντοκιμαντέρ. Στόχος λοιπόν είναι η δημιουργία ενός διεθνούς πεδίου συνεργασίας μεταξύ φοιτητών κινηματογραφικών σχολών και νέων δημιουργών, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών του χώρου καλούνται να αναπτύξουν, να γυρίσουν και να ολοκληρώσουν ντοκιμαντέρ μέσα σε μόλις 10 ημέρες. Ενδιαφέρον, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που μελετούν και παρακολουθούν το σινεμά.

Κασανίνο, Βία Παρτενόπε, από το 2024, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σας θυμίζω απόψε στις 8 από το στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, κατευθείαν απευθείας η Black Star Tribute Band, που θα παρουσιάσει live ολόκληρο το συγκλονιστικό Requiem του David Bowie, το Black Star, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε 2 μόλις ημέρες πριν από το θάνατό του το 2016. Απευθείας λοιπόν μετάδοση από το Κόσμος 93,6. Ο Γιώργος Μουχταρίδης θα παρουσιάζει την εκπομπή. Να είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. Και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Σε λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα φυσικά. Ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο για τις δήρωσεις που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Φινάλε με Μάριο Μπιόντι, κάτι από τα παλιά. This is what you are. Και αυτό μετράει 20 χρόνια, απίστευτο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Canegle, Neville Brothers. Για το ξεκίνημα της Τετάρτης, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Με Neville Brothers και Fly Like an Eagle ξεκινήσαμε. Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου, Κόσμος 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ηχού, παρέα μέχρι τις 8. Κάθε απόγευμα παρέα στον κόσμο και special βραδιά σήμερα με David Bowie Tribute στο στούντιο κάτω εδώ στην ΕΡΤ που σας περιμένουμε. Γιορτάζουμε.

Bad Dreams από το Daddy Swims 2-10-66-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για εσάς τους καινούριους της παρέας μας που δεν γνωρίζετε τα κατατόπια. Να στέλνετε τα μήνυματά σας και στο Viber, στο Messenger που ακολουθεί σελίδες μας στα social media. Στέλνεις τα μήνυματά σου. Αφιέρωμα ο Κόσμος λοιπόν στο David Bowie με ένα live στο στούντιο Β της ΕΡΤ κάτω σε λίγο στο πρώτο όροφο στο ισόγειο στις 8 η ώρα. Εμείς πάμε δεκαετία 70 να απολαύσουμε μία από τις ωραιότερες στιγμές του David Bowie και θα σας δούμε στις 8 κάτω στο στούντιο Β.

10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie, 10 χρόνια από το Black Star με την Black Star Tribute Band. Το βράδυ ζωντανεύει λοιπόν εδώ. Ο Γιώργος Μουχταρίδης παρουσιάζει, Γιώργος Μπίλιος στη φωνή, Λουίς Καλίστρατος Δρακόπουλος στα drums, στα τύμπανα, George Gaudí, μία ωραία παρέα, μουσική. Ο Γιώργος Μουχταρίδης το παρουσιάζει. Σε λίγο θα γίνουν όλα αυτά. David Bowie, αυτή η μέρα αφιερωμένη και ζωντανά, έτσι θα το ακούσετε. Με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από το Κόσμος.

Στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Cosmos Radio. Στο search που έχεις στο Viber θα βρεις τον κόσμο και θα στέλνεις τα μηνύματά σου. Το πιο εύκολο νομίζω, και στο Messenger φυσικά. Τις official σελίδες μας τις βρίσκεις στα social media. Εκεί τρέχουν και διαγωνισμοί, παίρνεις μέρος για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα διάφορα που γίνονται αυτό το έντονο καλοκαίρι.

Στο 2026 και αυτό το single Double Tigers Lie and Robbie Walk Away. Ακούσαμε Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας 24 Ιουνίου και η Brew Comp. Tears Won't Lie από το νέο της single. Ωραίες παραγωγές και ωραία άλμπουμς αυτή η χρονιά. Ίσως καλύτερη μουσικά από το 2025.

Tears One Lie, ακραίος καύσωνας, έτσι, και στο επίκεντρο η Γαλλία με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και άνθρωποι και με φίλους που μίλησα που είχαν πάει και στις συναυλίες των Iron Maiden που έγινε και διακοπή ρεύματος γιατί είχε και κλιματισμό σε κλειστό γήπεδο, ταλαιπωρήθηκε πολλοίς κόσμος και στη Γαλλία γενικότερα έχασαν και τη ζωή τους άνθρωποι, πάρα πολύ σκληρός καύσωνας και στην Ισπανία έφτασε μέχρι και τους 45 βαθμούς Κελσίου στην Αντούχαρ. Να πάμε και εμείς στην Ισπανία μουσικά να ακούσουμε την Έλενα Αντούχαρ στο Perdí la voz. Το έχουμε πει στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει από τα μελτέμια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση των ορχομενών Βιωτίας. Ενεργούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εξάρθρος κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και ξεχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε χωριό του Αγρινίου. Συνελήφθη 26χρονος μετά από καταγγελία για επίθεση σε βάρος της μητέρας του και ότι απείλησε τον πατέρα του με κυνηγετικό όπλο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγο της περιδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, στους 33 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr.

Σε Ζωτ Αντρέ ακούσαμε από τον Ιμπραήμ Μαλούφ και τη Μέλλοντι Γκαρντό. Αυτό κι αν είναι όμορφη συνεργασία. 7:25 είναι απογευματάκι οι Τετάρτες, 24 Ιουνίου. Ο Κόσμος 93,6 είναι στα ραδιοφωνά σας. Άλλοι πάλι ακούτε μέσα από το erteco.gr. Εκεί βρίσκεται όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά, on demand, εκπομπές, podcast. Ό,τι χρειάζεται το βρίσκεις εκεί όλες τις ώρες. Βάγια Κοντιός, Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου.

το Ρίκο από τους Βάλια Κοντιός. Μία έρευνα λέει λοιπόν ότι οι άνθρωποι που ακούνε μουσική με θλιβερούς στίχους νιώθουν καλύτερα γενικά με το μινόρε. Τα λέμε τόσο καιρό, γιατί κάποιοι παθαίνουν κατάθλιψη εύκολα με λυπητερά τραγούδια. Αντίθετα, το έχουν πει οι ερευνητές ότι θλιμμένη μουσική δεν κάνει τους ανθρώπους πιο λυπημένους. Έρευνα έδειξε ότι ενεργοποιεί την προλακτίνη, μια ορμόνη που σχετίζεται με παρηγοριά και γαλήνη. Η θλίψη στη μουσική λειτουργεί σαν αγκαλιά και είναι και πιο χαρούμενοι οι άνθρωποι που μπορούν να ακούν μινόρε. Λογικό, γιατί αν κάποιος ας πούμε αποφεύγει πάρα πολύ έτσι τους θλιμμένους στίχους και τις μελαγχολικές μελωδίες, ίσως να νιώθει ότι δεν αντέχει παραπάνω θλίψη, κάτι τέτοιο. Ίσως έχει και ένα common sense όλο αυτό, τουλάχιστον και με την έρευνα αυτό βγαίνει, αλλά υπάρχει ένας μετρητής, ο μετρητής Γιασμίν Λεβί. Αν μπορείς να ακούς Γιασμίν Λεβί, γιατί και η ίδια έχει πει στις συνεντεύξεις της ότι θέλει να είναι θλιμμένη, δεν μπορεί να γράψει μουσική αν είναι θλιμμένη καθόλου. Αν είναι χαρούμενη δεν γράφει ποτέ μουσική, δεν είναι δημιουργική καθόλου, και ότι αν δεν είναι minimum στα πατώματα, τραγούδια από τη Γιασμίν Λεβί δεν βλέπεις. Για να δούμε τεστ Γιασμίν Λεβί. Είναι δυνατό, σε παίρνει εύκολα από

0: out and touch
1: the... Personal Jesus από τον Johnny Cash. Σε μία από τις καλύτερες στιγμές του Bruce Springsteen, μέσα από το Nebraska, ένα τραγούδι που το έχει παίξει μάλιστα και τις λιγότερες φορές που έχει ακουστεί σε live, φοβερό, γιατί είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του δίσκου και είναι και πάρα πολύ ωραίο αυτό που βάζει το τραπέζι ο Bruce Springsteen, ο λόγος για τον οποίο το έγραψε, σε ένα road trip του το σκέφτηκε, που δείχνει έναν άνθρωπο που είναι τόσο χαμένος, έχει χαθεί τόσο πολύ, που κάνει κάτι παράνομο και τρέχει με το αυτοκίνητο του ώστε να τον σταματήσει ο αστυνομικός για να τον δει κάποιος, να γίνει ορατός με κάποιο τρόπο. Σχετίζεται πολύ με τη σχέση του με τον πατέρα του, γιατί ήταν η βασική ιδέα του Νεμπράσκα, που κλείστηκε σε ένα σπίτι για να το γράψει το ωραιότερο άλμπουμ της καριέρας του. Εδώ Trent Moller το edit, έχουν βάλει το δικό τους χρώμα πάνω στο State Trooper. Όχι ότι χρειάζεται κάτι το State Trooper, αλλά υπάρχει και αυτό.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντ Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Η λυσιστράτητου Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φοβερή εκτέλεση Knocking on Heaven's Door, Water Boys με το δικό τους ήχος. Ήχο, Water Boys, ήχο ξεκάθαρα. Έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στον κόσμο, 93,6. Απογευματάκι Τετάρτης είναι 24 Ιουνίου. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. 24 Ιουνίου είναι η επέτειος γέννησης του Τζεφ Μπεκ. Γεννήθηκε το 44, 24 Ιουνίου, και έφυγε το 23 στις 10 Ιανουαρίου. Λίγο πριν φύγει ηχογράφησε μια φοβερή εκτέλεση του Moon River παρέα με τον Eric Clapton. Είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες στην ιστορία της κιθάρας, της μουσικής, σίγουρα κορυφαίος από τους κορυφαίους, τον έχουν πάντα στην τριάδα δίπλα στον Τζίμι Χέντριξ. Είναι, νομίζω ότι ο Τζεφ Μπεκ μαζί με τον Τζίμι Χέντριξ και τον Άλμπερτ Κινγκ είναι στην κορυφή. Οι κιθαρίστες πάντα κάνουν quote αυτούς τους τρεις, και ο Γκίλμουρ το έλεγε ότι ο μοναδικός κιθαρίστας, αν ζήλευε ποτέ, θα ήταν ο Τζεφ Μπεκ. Και έχει κάνει και πάρα πολλά, πάρα πολλά για τη μουσική, φοβερές πατέντες, πειράματα και με τις χορδές. Η Stratocaster του ανήκει, όπως έλεγε, αλλά και υπάρχει εννοείται μοντέλο του Jeff Beck από τη Fender Stratocaster, και η Gibson έχει μοντέλο του Jeff Beck, αλίμονο, με 8 γκράμμι και 2 φορές στο Rock and Roll Hall of Fame, με Yardbirds και σε solo καριέρα. Jeff Beck έκανε πάρα πολλά σε μία μόνο ζωή. Μία από τις μεγαλύτερες επιρροές στους κιθαρίστες. Πατέντες φοβερές, το fingerstyle που έκανε από τη δεκαετία του 80, σταμάτησε να χρησιμοποιεί πένα.

Έχει ένα τεράστιο συνδυασμό ήχων χρησιμοποιώντας τον αντίχειρά του για να χτυπά τις χορδές, τον παράμεσο για το βιμπράτο και το μικρό του δάχτυλο στο volume knob. Αλλά Buchanan και τα tones, αυτά να τα λέμε. Σαν να είναι φωνή. Ανθρώπινη φωνή ο τρόπος που έπαιζε ο Μπεκ. Είχε πετάλια, εννοείται εφέ. Με τον Τζεφ Μπεκ όλα είναι στα χέρια του, έτσι λέει ο Κλάπτον. Το θαύμαζε πολύ.

Moon River λοιπόν, για τον Jeff Beck που γεννήθηκε 24 Ιουνίου σαν σήμερα το 1944, σίγουρα στην τριάδα με τους σπουδαιότερους κιθαρίστες που πέρασαν ποτέ. Φαινόμενο, από αυτά τα φαινόμενα που σε σοκάρουν. Δεν ήταν απλά ένας καλός κιθαρίστας, ήταν σχεδόν απόκοσμο το κοντρόλ που είχε στη μουσική, σε όλα. Αλλά βέβαια εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε ότι επειδή όλοι επηρεάζονται από κάπου, υπάρχει η πιο ωραία εκδοχή της προσέγγισης του Jeff Beck, που είναι το πιο βιωμένο ακόμη, το πιο συγκλονιστικό ακόμη, και φαίνεται και η επιρροή του Beck σε αυτό εδώ το τέμ, Roy Buchanan, που δεν πήρε και ποτέ τα φώτα που άξιζε να πάρει, γιατί σίγουρα είναι στην πεντάδα με τους μεγαλύτερους κιθαρίστες.

Συγκλονιστικός Roy Buchanan στο Wayfaring Pilgrim, εδώ φαίνεται καθαρά. Καλό και μόνο σε αυτό, σε πολλά του Buchanan, αλλά εδώ φαίνεται η επιρροή του Jeff Beck και για το Cosby Vendetta Bus Lovers, το μεγαλύτερο του κομμάτι που του το χάρισε ο Stevie Wonder και έχει special thanks στο Blow by Blow. Ευχαριστεί τον Stevie Wonder γιατί έγινε μια τράμπα με κάποια τραγούδια και του έδωσε αυτό το τραγούδι που το έχει ηχογραφήσει η γυναίκα του Stevie Wonder. Και το αφιέρωσε στο Roy Buchanan, πολύ ωραία κίνηση, γιατί τον θαύμαζε και όλη αυτή η τεχνική που ακούγεται λίγο σαν βιολί με τα tones, με το volume και την νότα και το bending, όλο αυτό είναι λίγο και ειδικό της Buchanan. Του δώσε τα special thanks έτσι όπως άξιζε, σπουδαίοι κιθαρίστες. Επίτηδες γέννησε Jeff Beck, Willie Nelson σε καινούριο άλμπουμ. Caught me by surprise.

Νέλσον στα 90 του βέβαια, και η Ελεάνα που φτιάχνει συνταγή με μακαρονάδα με πεταλίδες από την Ίσορο και στέλνει τις φωτογραφίες με πεταλίδες, με θάλασσες, με νησιά, με εικόνες καλοκαιρινές, όσο έχουμε εμείς ακόμη δροσιά, έτσι, με βοριάδες και μελτέμια, γιατί τα 45 στην Ευρώπη δίνουν και παίρνουν. Εδώ ολόκληρη συναυλία των Iron Maiden καταστράφηκε στο Παρίσι, που ήταν να μαγνητοσκοπηθεί κιόλας, και έκλεισε το ρεύμα για μία ώρα, ολόκληρη ώρα, με 45 βαθμούς. Χάθηκε και το encore, τα τρία καλύτερα τραγούδια, και είναι στεναχωρημένοι οι Maiden πολύ και οι fans.

Σερένα Μπρανκάλε από την Ιταλία μαζί με Ρίτσαρντ Μπόνα. Σε αυτή τη συνεργασία έκπληξη για το 2026, Tones, Gangsta Grass, Long Hard Times to Come.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

ήθελες ότι του τέριαξε και τέλεια το Let It Be του Nick Cave. Δεν ξέρω αν θα το παίξει σήμερα, δεν νομίζω. Θα παίξει πολλά πολλά άλλα όμως ωραία που του ταιριάζουν πιο πολύ. Κάποια πεσά στον δρόμο προς πλατεία νερού. Nick Cave θα εμφανιστεί σε λίγη ώρα. Τετάρτη 24 Ιουνίου, 8 παρα 25 κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας. Και αφιέρωμα στα 10 χρόνια από τον Black Star με την Black Star Tribute Band David Bowie. Αφιέρωμα έχουμε σε λίγο ζωντανά. Είστε καλεσμένοι, θα σας δούμε στο στούντιο Β της ΕΡΤ που θα απολαύσουμε αυτό το live και φυσικά συντονιστείτε γιατί θα παίζει ζωντανά, θα το ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, θα είστε συντονισμένοι μαζί μας στο live που θα γίνεται κάτω σε 25 λεπτά.

Συγκλονιστική η Mary J. Blige εδώ με τους U2, με τον Bono στο One που τη στέριαξε πάρα πολύ. Έτσι το έχουμε πει ότι πολλοί καλλιτέχνες φαίνεται όλη τους η ικανότητα όταν βρίσκονται σε ένα διαφορετικό μουσικό περιβάλλον, όπως εδώ ξαφνικά που κάνει το μπαμ η Mary J. Blige, όχι μόνο στο δικό της περιβάλλον μουσικά. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand για εσένα όλες οι εκπομπές και τα podcast. Κάλλας και Ναΐκα. Θα δούμε την Ναΐκα 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Bam Love 2026 από το 6 βότο το άλμπουμ. Πάμε IT.

αν και υπάρχουν διάφορες παροιμίες που το υποστηρίζουν αυτό, υπάρχει και έρευνα που λέει ότι αν μιλάς πολύ για κάτι, οι άνθρωποι που μιλούν πολύ για τους στόχους τους, τους πετυχαίνουν λιγότερο. Ούψ! Έτσι δείχνει η έρευνα. Το να μοιράζει δημόσια ένα στόχο δίνει στον εγκέφαλο μια προώρη αίσθηση επιτυχίας, σαν να το έχεις ήδη πετύχει. Οπότε λες μετά, εντάξει, το είπα 15 φορές, είναι σαν να το έκανα. Λιγότερη κινητοποίηση για να το υλοποιήσεις. Κράτα τα όνειρά σου λοιπόν για τον εαυτό σου. Μήπως και θα κάνεις, όχι τίποτα άλλο, αυτό λένε οι ερευνητές.

Φλάβια Κοέλιο, Fall Amour και Λέων Φάλι στο Ζούμπι για το 2026 και αυτό το single. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Απόγευμα Τετάρτης 24 Ιουνίου, 10 χρόνια από τον Black Star, 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Ένας άνθρωπος, ένας... δεν ήταν απλώς ένας καλλιτέχνης ο David Bowie. Όπως έλεγε και ο ίδιος, δεν του φτάνει να είναι απλά ένας καλλιτέχνης ή ένας άνθρωπος. Θέλει να είναι υπεράνθρωπος. Να είναι κάτι larger than life. Ήθελε να είναι ο David Bowie και τελικά τα κατάφερε. 25 χρόνια κόσμος, ένα αφιέρωμα tribute στον David Bowie με μια μεγάλη παρέα μουσικών. Αυτή τη στιγμή στο στούντιο Β της ΕΡΤ που έχετε έρθει, έχετε κερδίσει διπλές προσκλήσεις. Μια μεγάλη γιορτή παρουσιάζει ο Γιώργος Μουχταρίδης και φυσικά όσοι δεν προλάβατε, δεν καταφέρετε να έρθετε, θα το ακούσετε αυτή τη στιγμή ζωντανά. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ στον κόσμο, να μεταφερθούμε στον κόσμο του David Bowie με την Black Star Tribute Band. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου, ο Γαβρίλ Ρεμούνδος φρόντιζε τον ήχο μας, Πέτρος Αδάμ θα είναι κάτω. Γιορτή μεγάλη στο στούντιο Β, Black Star, Power of Stellar για το τέλος, φιλιά πολλά. Τα λέμε αύριο εμείς. 6 dance.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. More.com, artinfo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιώς 260. Σε Πούκου, δηλαδή Χαρακίρι, η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιώς 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, είναι 12 λεπτά μετά τις 8. Δεν ακούτε τη συνηθισμένη φωνούλα του αγαπημένου σας Πέτρου Αδάμ. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης. Είμαστε ξανά για δεύτερη μέρα σήμερα στο ραντεβού μας. Εκτάκτως σήμερα για μία ώρα και μόνο, γιατί έχουμε τη χαρά, την τιμή και από ό,τι φαίνεται θα και την απόλαυση να ακούσουμε για πρώτη φορά ζωντανά το Black Star, το κύκνιο άσμα όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε του David Bowie. Για πρώτη φορά πεταγμένο ζωντανά στην Ελλάδα από τότε που κυκλοφόρησε στις 8 Ιανουαρίου του 2016. Ένα άλμπουμ που ενώ παίχτηκε με τους καλύτερους τζαζίστες μουσικούς της Νέας Υόρκης, της σκηνής του Greenwich Village εκείνη την περίοδο, ουσιαστικά είναι ένα progressive rock album, δηλαδή το ακούει κανείς, στο πρώτο κομμάτι δίνει το στίγμα του, είναι ένα prog rock album, δύο τραγούδια παντρεμένα σε ένα, και μας δώσαν αυτό το 9 λεπτό έπος ξεκίνημα του Black Star. Να θυμίσω, εγώ δεν θα μιλήσω πολλές φορές, αλλά θα μιλήσω αρκετά από ό,τι φαίνεται. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε 8 Ιανουαρίου, ήταν η μέρα Παρασκευή. Θυμάμαι πολλοί από εμάς μέσα στη χαρά μας για το γεγονός ότι βγήκε ένα καινούριο άλμπουμ του David Bowie. Δεν δώσαμε τόση σημασία στο να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που έκρυβε αυτό το άλμπουμ. Και είπαμε, θα το βάλουμε, βγήκε Παρασκευή στις πλατφόρμες και να το βάλουμε στο, να το ακούσουμε το Σαββατοκύριακο. Και πάνω που ξεκινάγαμε να τα ακούμε και να προσπαθούμε να βιώσουμε αυτή την πρώτη έκπληξη που νιώθαμε, μάθαμε ότι ο David Bowie έφυγε από τη ζωή. Και σήμερα στις ιστορίες που θα σας πω εγώ τουλάχιστον θα είναι το πώς αφηγείται τον τελευταίο χρόνο του David Bowie και της ηχογράφησης του Black Star ο πιο κολλητός του από τους μουσικούς και παραγωγούς, ο περίφημος Τόνι Βισκόντι, με τον οποίο βρίσκονταν από τη δεκαετία του 70 μαζί και για τον οποίο, αν θυμάστε καλά, ήταν η πηγή έμπνευσης μια εξωσυγική σχέση που είχε τότε ο Τόνι Βισκόντι, ήταν πηγή έμπνευσης για το περίφημο Heroes, για το τραγούδι Heroes, το έγραψε για αυτόν. Ενώ λοιπόν εμείς γιορτάζαμε την επιστροφή του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη, δεν φροντίσαμε να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που βλέπαμε ότι υπήρχαν. Είχαμε κάτι ψηλιαστεί όταν κυκλοφόρησε το 2013 το The Next Where Are We Now, ένα εξώφυλλο που παρέπεμπε φυσικά στο φοβερό και τρομερό Heroes και κομμένο σαν να εννοούσε που είμαστε τώρα και που ήμασταν τότε και ποια είναι η επόμενη μέρα, το The Next Day. Όταν μάθαμε λοιπόν ότι αυτός εδώ ο δίσκος ήταν ο τελευταίος του, τον ξανακούσαμε, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δεν ένιωθε ποτέ σαν ένας δίσκος που τελείωνε, έκλεινε κάτι, αλλά σαν ένας δίσκος που γιόρταζε τη ζωή και ξεκινούσε κάτι καινούριο, κάτι επίσης εξίσου σημαντικό. Ήταν αυτό που λέμε πολλές φορές ότι ο Bowie ήταν ατρόμητος και άφοβος, αυτό φαίνεται σε αυτό ακριβώς το τελευταίο άλμπουμ. Ένα άλμπουμ στο οποίο ήθελε να είναι το πιο καλό του και το πιο ελεύθερο άλμπουμ από όλα όσα είχε ηχογραφήσει μέχρι τότε. Όπως σας έλεγα και πριν, για το άλμπουμ αυτό δεν χρησιμοποίησε την παραδοσιακή του rock μπάντα, στρεδολόγησε μια ομάδα κορυφαίων σύγχρονων jazz μουσικών της Νέας Υόρκης με σκοπό ακριβώς να αποφύγει τα κλισέ. Βασική ομάδα ήταν το κουαρτέτο σαξοφωνίστα και φλαουτίστα του Ντόνι Μακάσλιν, όταν σε μια από τις εξόδους του τότε του David Bowie στη Νέα Υόρκη, στο Greenwich Village, μπήκε στο θρυλικό jazz club Bar 55 και τους άκουσε. Τότε ο Τόνι Βισκόντι τους αποκάλεσε The Spiders from Jazz και όχι from Mars. Να πω επίσης και να κλείσω ότι το γεγονός ότι δεν είναι το κύκνιο άσμα του David Bowie αλλά ένα άλμπουμ που σηματοδοτεί μια αρχή είναι ότι από τότε, από το 2016, ο David Bowie είναι πιο παρόν και πιο ζωντανός από ποτέ, όπως κανένας άλλος καλλιτέχνης μέχρι σήμερα δεν κατάφερε. Ακούσαμε λοιπόν το ομότιτλο, το The Black Star. Συνεχίζουμε με δύο κομμάτια ακόμα, τη The Pity She Was a Whore και το Lazarus φυσικά. Θα το ακούσουμε στην σειρά που ηχογραφήθηκε. Να σας πω, στον ήχο είναι ο Βασίλης Χανιώτης και ο Διονύσης Λιμπέρης για το ραδιόφωνο. Στον ήχο στην αίθουσα είναι ο Μιχάλης Σιγλέτος και ο Σέργιος Κάπαρης, με ένα πι. Και στα φώτα η Αλεξάνδρα Σιαφάκα. Πάμε.

0: Και είμαστε εδώ στον κόσμο στους 93,6, είναι 27 λεπτά μετά τις 8. Είναι μια special βραδιά σήμερα. Είμαστε ζωντανά από το στούντιο Β της ελληνικής ραδιοφωνίας στον πρώτο όροφο. Εσείς ακούτε αυτή τη στιγμή την Black Star Tribute Band, η οποία έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό και για πρώτη φορά αφιέρωμα στο κορυφαίο αποχαιρετιστήριο άλμπουμ του David Bowie, το Black Star. Ο Τόνι Βισκόντι έλεγε ότι ο David Bowie ένιωθε ότι η ζωή του ήταν ένα εργοτέχνη, το ήξερε, ακόμα και αν δεν το έλεγε, όφιλε να είναι και ο θάνατός του το ίδιο ένα εργοτέχνης, και το έκανε ένα εργοτέχνης, και νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό εργοτέχνης, γιατί μετά από αυτό καταλάβαμε όλοι ότι ένας μεγάλος καλλιτέχνης δεν φεύγει έτσι απλά. Φεύγει με έναν τρόπο που να αφήσει μια κληρονομιά που να είναι για πολλές γενιές μετά. Και νομίζω ότι ο David Bowie με τον Black Star το έκανε. Και ήταν και ο πρώτος, και ακολουθήσανε πολλοί άλλοι μετά, οι οποίοι όλοι αναζητούν το τελευταίο άλμπουμ. Γιώργος Μπίλιος είναι μαζί μου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμπνεύστηκε, ακούτε τη φωνή του να τραγουδάει, και εμπνεύστηκε αυτήν εδώ την μπάντα και αυτήν εδώ τη βραδιά. Θα μιλήσουμε και με τους μουσικούς. Πες μου λίγο πώς νιώθετε εσείς σε σχέση με αυτό το άλμπουμ. Το συζητάμε πάρα πολύ καιρό καταρχάς.
1: Εγώ βασικά νιώθω πάρα πολύ συγκινημένο αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά επειδή ήταν μια πολύ έντονη. Έχω μια βιωματική εμπειρία με το συγκεκριμένο άλμπουμ. Όταν είχε κυκλοφορήσει το Lazarus, αν θυμάμαι καλά, πριν από το πρώτο σίγγλ, είχαν έρθει τα πάνω κάτω στην ψυχολογία μου. Πραγματικά δεν κατάλαβα τι ήθελε να μας πει. Είχα την αίσθηση ότι κάτι ήταν αυτό που, αλλά δεν ήμουν απόλυτα σίγουρος. Όταν βρέθηκε

0: 18 πρώτου του 16 στο Βερολίνο και πήρα στα χέρια μου το βινήλιο, γιατί ήταν μια μεγάλη χαρά για μένα που το βρήκα εκεί που έκανε την τριλογία, τέλος πάντων, και είχε αφήσει μια μεγάλη ιστορία. Ήμουν ενθουσιασμένος ότι τα είχα στα χέρια μου. Η πρώτη είδηση που έμαθα όταν προσγειώθηκα στην Ελλάδα, στο αυτοκίνητο που μας γυρνούσε από το αεροδρόμιο στο σπίτι, ήταν ότι πέθανε ο Bowie. Αυτό ήταν για μένα, ήταν σαν να είχα χάσει ένα δικό μου άνθρωπο. Και κάπως έπρεπε να το γυρίσω πίσω στο σύμπαν και στον ίδιο αυτό. Και έκανα την tribute band στον Bowie, που ξέρεις, που είναι 10 χρόνια. Και
1: ναι, ναι.
0: Τώρα είπαμε ότι ήταν και η στιγμή μετά τα 10 χρόνια να κάνουμε κάτι.
1: Είπα πριν ότι είναι ένα progressive, prog rock album, έτσι. Εσείς που το παίξατε και το ξεψαχνίσατε και μπήκατε και πραγματικά είστε πολύ σπουδαίοι μουσικοί, γιατί εγώ αυτό που ακούω είναι ένα πολύ τολμηρό και αθαραλέο και από την πλευρά σας, αλλά πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πώς το νιώσατε αυτό το άλμπουμ?
0: Να πούνε τα παιδιά.
1: Να πει ο Τζορτζ Γκαουντί, ο οποίος έχει κάνει και τις ενορχιστρώσεις.
2: Όχι, την επιμέλεια της ενορχίστρωσης.
1: Την επιμέλεια, παρακαλώ.
2: Οπότε οι ενορχιστρώσεις έχουν γίνει από τον...
1: Τον ή όχι.
2: Μάλλον, έχω την αίσθηση ότι αυτό το άλμπουμ έχει προκύψει αυσχεδιαστικά.
1: Ναι.
2: Έχει φόρμες. Έχει πάρα πολύ, ας πούμε, έξυπνα πράγματα μέσα. Και έχει μερικά πράγματα τα οποία σίγουρα δεν τα συναντάς σε rock albums. Απ' την άλλη, δεν είναι ένα jazz album με την έννοια του ότι...
1: Αλλά η μουσική που παίξαν ήταν όλοι τζαζίστες.
2: Ακριβώς.
1: Και σπουδαίοι.
2: Οπότε έχει αυτή τη σπάνια τοποθέτηση ανάμεσα στα δύο είδη. Έχει το πνεύμα του αυσχεδιασμού. Εμείς τώρα κάναμε κάτι ανάμεσα. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τις φόρμες όπως είναι στο άλμπουμ, σεβόμενοι το αυσχεδιαστικό στοιχείο. Οπότε και εμείς έχουμε τις δικές μας γραμμές εδώ μέσα και το χρησιμοποιούμε σαν πλατφόρμα έκφρασης, όπως θεωρώ ότι πρέπει να χρησιμοποιείται.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Έχω να πω κι εγώ κάτι ακόμα που είχε πει ο Τόνι Βισκόντι για τις ηχογραφήσεις. Να μην το πω τώρα, να μην το πλατιάζουμε. Ό, να ακούει ο κόσμος μουσική. Είστε στον κόσμο, 93,6. Είναι μια ειδική βραδιά, όπως λέμε και από την αρχή αυτής της βραδιάς. Οπότε ακούτε στη σειρά το Black Star, το άλμπουμ δηλαδή, το κύκνιο άσμο του David Bowie, που όπως έλεγα και πριν, καθόρισε τον τρόπο που φεύγει ένας μεγάλος καλλιτέχνης και την κληρονομιά που αφήνει.

93,6 για όσους ακούτε. Black Star Tribute Band εδώ, στον κόσμο, από το Studio Vita, ζωντανά, μια ειδική βραδιά για σήμερα.

0: Girl Loves Me από το Black Star του David Bowie. Ο David Bowie ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος εμπνεόταν και ενέπνε τη μόδα, εμπνεόταν και ενέπνε τους καλλιτέχνες του σινεμά. Μάλιστα ξέρουμε ότι στα γυρίσματα της περίοδου το The Man Who Fell to Earth είχε κουβαλήσει μαζί του μια βαλίτσα με βιβλία, με τα αγαπημένα του βιβλία, τα οποία τα κουβάλαγε στα γυρίσματα που κάνανε εκεί με τον Nicholas Ρέγκ. Ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή που διάβαζε πάρα πολύ, όπως λέγαμε Γιώργο Μπίλιο και το απόγευμα. Εδώ το Girl Loves Me έχει μια ιδιαιτερότητα στιχουργική, νομίζω λέγαμε το απόγευμα, έτσι.
1: Ναι, είναι μια γλώσσα η οποία, μάλλον η γλώσσα την οποία είναι γραμμένο, είναι εμπνευσμένη από τον Bowie και από διάφορα. Είναι μια γλώσσα από το Clockwork Orange.
0: Από το Κουρδιστό Πορτοκάλι, σωστά.
1: Πορτοκάλι, από το Νάστα, και έχει πάρει διάφορα σημεία αυτά από queer, τέλος πάντων.
0: Και έχει καλιαρδά, χρησιμοποιήσει σε πολλές λέξεις, ακριβώς καλιαρδά, έχει χρησιμοποιήσει σε πολλές φράσεις και πολλούς στίχους, έχει χρησιμοποιήσει λέξεις οι οποίες είναι newspeak κατά κάποιο τρόπο.
1: Προφανώς,
0: έτσι.
1: Είναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι γεννημένες για την ανάγκη αυτού του τραγουδιού. Λέγαμε πριν για το πώς γίνανε οι ηχογραφήσεις, να σας πω πώς τις θυμάται ο Τόνι Βισκόντι όταν έδωσε μια συνέντευξη την επόμενη χρονιά. Όταν συζητήσαμε, λέμε, τον David Bowie για τους μουσικούς που θα έχουμε μαζί μας, μου είπε θα πάρει την μπάντα του Τόνι Μακλάσλιν, του σαξοφωνίστα και φλαουτίστα. Θα σας έλεγα πριν, αλλά λέει Τόνι, λέει στον Τόνι Βισκόντι, ο οποίος ήταν μαζί του από το 76, πρέπει να τους μελετήσεις γιατί είναι πολύ πάνω από το επίπεδο το δικό μας. Έτσι λοιπόν έπρεπε και οι δύο, αν σκεφτόταν ο Τόνι Βισκόντι, σε αυτές τις ηλικίες να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας για να φτάσουμε στο επίπεδο αυτών των σπουδαίων μουσικών. Και όταν έγιναν οι ηχογραφήσεις στο στούντιο που κάναμε, κάθε τραγούδι πήγαινε και το τραγουδούσε ζωντανά ο David Bowie μαζί με την μπάντα, για να μπορέσει να το μάθει, να το κατανοήσει και να μπορεί να φτιάχνει και να ρυθμίζει καλύτερα τη φωνή του με τη μουσική. Δηλαδή, ενώ η σχέση του ήταν μια σχέση μεσιανική, κάποια στιγμή θυμάται ο Τόνι Βισκόντι, όταν άκουσε το Λάζαρο στους στίχους, αυτούς που τραγούδησες λίγο πριν, βούρκωσε και του χάιδεψε το κεφάλι και του είπε «Μη κλαις, δεν χρειάζεται να κλαις». Δηλαδή, πώς έχουμε δει πολλές φορές κάποιες άλλες εικόνες. Την τελευταία φορά που τον είδα, θυμάται ο Τόνι Βισκόντι, ήταν 9 μέρες πριν φύγει. Μιλήσαμε στο FaceTime. Δεν του άρεσαν καθόλου να μιλάει στα τηλέφωνα, λέει. Ήθελε να γυρίζει την κάμερα και να σε κοιτάει κατευθείαν στα μάτια. Το οποίο για μένα, λέει, ακόμα και για μένα που τον γνώριζε τόσα χρόνια, ήταν αφοπλιστικό και ψαρωτικό. Γιατί ψαρώνεις, λέει, όταν ξαφνικά σε κοιτάει ο David Bowie στα μάτια. Εκείνη την περίοδο, 9 μέρες πριν, δηλαδή πρέπει να ήταν 31 Δεκεμβρίου του 2015, ήταν ανεβασμένος, παρότι σωματικά ήταν πολύ αδύναμος. Πήγε

0: Είναι να ακολουθήσει μια καινούρια θεραπεία, όπως λέει. Έγραφε καινούρια τραγούδια και στην Ισία, λέει, συζητούσαμε, λέει, για το να ηχογραφήσουμε ακόμα ένα άλμπουμ μετά το Black Star. Νομίζω ότι πίστευε και ο ίδιος, όπως όλοι μας, λέει, το πιστεύαμε, ότι είχε λίγο χρόνο ακόμα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Ποιο είναι?
1: Dollar Days.
0: Dollar Days, λοιπόν.

0: give you everything. Είναι το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι το σαξοφωνίστα πριν. Το πρώτο όργανο που πήρε η μαμά του David Bowie στον Bowie, όταν ήταν 9-10 χρονών κάπου εκεί, ήταν ένα σαξόφωνο. Νομίζω τενόρο ήταν, έτσι δεν είναι? Άλτο ήταν. Μάλιστα ο δάσκαλός του, κάποια στιγμή, ναι πρέπει να είναι γιατί είναι στον αέρα, ο δάσκαλός του κάποια στιγμή έπαιξε σε μία ψυχογραφήσεις του στη δεκαετία του 90 στην Αγγλία. Ξέρετε γίνεται ως εξής και στην Αμερική. Δεν σε παίρνει ο Bowie να σου πει θέλω να έρθεις για μία ηχογράφηση. Σε παίρνει ένας ο παραγωγός, σου λέει Δευτέρα στο τάδε στούντιο 12 η ώρα το μεσημέρι. Δεν ρωτάς ούτε ποιος είναι αυτός που ηχογραφείς, ούτε πόσα λεφτά θα πάρεις, ούτε πόσο θα παίξεις και λοιπά. Πας εκεί και σε ενημερώνει για τα πάντα, γιατί είναι τέτοιο το επίπεδο των μουσικών αυτών που δεν χρειάστηκε να κάνουν τίποτα περισσότερο παρά να παρουσιαστούν και να παίζουν. Έτσι γινόταν λοιπόν. Κάποια στιγμή παρουσιάστηκε και όταν έμαθε, όταν είδε τον Bowie, ήταν ο μαθητής του, λέει, και είχε τρελαθεί από τη χαρά του γιατί έπαιζε σε ένα άλμπουμ του μαθητή του, όταν ανακάλυψε ότι ο μαθητής του ήταν ο David Bowie, εν περιπτώσει. Πώς ένιωσες εσύ σε σχέση με αυτό το άλμπουμ, γιατί αυτό το άλμπουμ είχε πολύ σαξόφωνο. Άλλωστε ήταν και το κουαρτέτο του σαξοφωνίστα.
1: Μου ήταν δύσκολο στην αρχή. Όσο αγαπάω τον David Bowie, δεν είναι μέσα στο ημερολογιό μου, λέμε. Όταν περνάω κάποια μουσική για να ακούω και τα λοιπά, ο David Bowie δεν ήταν μέσα σε αυτά που ακούω συνήθως. Έστω και να τον αγαπούσα από τους πρώτους δίσκους, από τους πρώτους δίσκους του 70 και τα λοιπά, που είχε εμφανιστεί ο David Sanborn, σαξοφωνίστα.
0: Ναι.
1: Ακολούθησα τότε κάποιους σαξοφωνίστες και μαζί με τον David Sanborn πήρα και τον David Bowie και από εκεί και πέρα συνέχιζα. Τώρα μιλάμε για πριν 35-40
0: χρόνια. Ναι, κατάλαβα, για να λες τα 70.
1: Ήταν έκπληξη το δίσκο, επειδή νομίζω ότι πάντα είχε αυτό το πνεύμα ο άνθρωπος. Τώρα, τα θέματα του αυτού του δίσκου αφοράνε κάτι που εμείς θα το ξέρουμε μόνο
0: όταν θα το συναντήσουμε. Όταν θα το συναντήσουμε.
1: Πάντα ήταν κάπου αλλού ο άνθρωπος. Είχε καταλάβει κάτι από πολύ νωρίς που εμείς δεν το πιάσουμε ακόμα. Θα το πιάσουμε καμιά στιγμή. Δυστυχώς θα είναι αργά, αλλά θα το πιάσουμε. Θα είμαστε ευχαριστημένοι. Ωραία. Για μια στιγμή τουλάχιστον.
0: Ωραία, έτσι είναι. Είναι μεγάλη
1: αγαπώ
0: χαρά.
1: Πάρα πολύ πάντως την ηχογράφηση αυτή όλο.
0: Είναι όλο το άλμπουμ τρομερό. Νομίζω ότι και το γεγονός ότι το θέλανε όταν μάθανε, ο Τόνι Βισκότη θυμάται το εξής, ότι όταν μάθαμε ότι αυτό θα είναι το τελευταίο άλμπουμ, γιατί το μάθανε και η μουσική, θέλαμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να αφήσουμε το καλύτερο τελευταίο άλμπουμ του David Bowie. Να σας πω ότι ο Τόνι Βισκόντι λέει και κάτι άλλο, ότι τον Ιούνιο έμοιαζαν να έχουν υποχωρήσει, του 2015 να έχουν υποχωρήσει λίγο τα συμπτώματα που είχε, δηλαδή ένιωθε μια μεγαλύτερη δύναμη, τον Νοέμβριο ξαναεπέστρεψαν. Όταν τον έβλεπαν όμως μέσα στην ηχογράφηση, όταν έμπαινε πίσω από το μικρόφωνο, ήταν σαν να τραγουδάει στο Wembley, δεν άλλαζε τίποτα. Ήταν λαμπερός και ζωντανός και φωτεινός, όση αδυναμία και αν ένιωθε, με το που πήγαινε πίσω από το μικρόφωνο, ήταν εκεί καρφωμένος και μετέδιδε αυτή τη φοβερή ενέργεια σε όλους. Πριν φτάσουμε στο να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε και να σας καληνυχτήσουμε και να πούμε και τα ονόματα των μουσικών, γιατί νομίζω ότι κάνατε τρομερή δουλειά πραγματικά, θέλω να πω το εξής, ότι ο Τόνι Βισκόντι λέει το εξής, ότι οι Beatles ουσιαστικά αυτό που κάναν ήταν άλλαξαν στη δεκαετία του 60, έδωσαν ταυτότητα στους νέους, τους έδωσαν ταυτότητα ότι μπορούν να είναι ο εαυτός τους και να διασκεδάζουν και να φέρονται και να συμπεριφέρονται όπως αυτοί επιθυμούσαν. Ο David Bowie σε 10 χρόνια μετά αυτό που έκανε ήταν ότι έδωσε ταυτότητα σε αυτούς που ένιωθαν ότι ήταν απόκληροι, σε αυτούς που δεν χωρούσαν μες στην κοινωνία δηλαδή. Αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι εκείνη την εποχή που δεν χωρούσαν στην κοινωνία. Αν κοιτάξει κανείς, λέει ο Τόνι Βισκόντι, σήμερα τις κοινωνίες, θα καταλάβω ότι είναι πολύ πιο ανοιχτές σε πολλούς τρόπους. Αυτό ήταν και ο David Bowie, λέει. Η φιλοσοφία του, η στίχη του, η ίδια του η ζωή ήταν το ίδιο το παράδειγμα πώς να είσαι διαφορετικός, αυτό, και πώς να είσαι θαραλέος με το γεγονός ότι είσαι διαφορετικός. Και νομίζω ότι αυτό ακούσαμε και σήμερα από αυτήν εδώ την υπέροχη, πραγματικά μοναδική μπάντα. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που έγινε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και να τους ακούσουμε έναν προς έναν τώρα.
2: Ο άνθρωπος που μίλησε για το σαξόφωνο ήταν ο Σαμ Μαρλιέρι. Ο άνθρωπος που έκανε την επιμέλεια της ενορχήσεως είναι ο Τζορτζ Γκαουντί. Ο κύριος εκεί με τα πλήκτρα, τα πιάνα, όλους τους ήχους που ακούσατε. Γιάννης Παπαδόπουλος, παρακαλώ.
0: Ορίστε, και ο τζαζίστας.
2: Το μπασοτύμπανο παρακαλώ να έρθει μπροστά. Καλίστρατος Δρακόπουλος στα τύμπανα. Θοδωρής Καπετανάκος στον μπάσο. Λούις στα φωνητικά. Και στο τραγούδι.
0: Να συμπληρώσω εδώ και εγώ, γιατί θα γυρίσουμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα στο στούντιο.
2: Μισό λεπτό,
0: στο...
2: Γιώργο.
0: Ναι,
2: Γιώργος Μπίλιος.
0: Συγγνώμη. Γιώργος Μπίλιος.
2: Ιδέα.
0: Και motivation,
2: τα πάντα.
0: Να πω λοιπόν, Βασίλη Χανιώτης και Διονύση Λιμπέρη στον ήχο, στον αέρα. Στην αίθουσα ήταν ο Σιγλέτος, ο Μιχάλης και ο Σέργιος Κάπαρης. Στα φώτα ήταν η Αλεξάνδρα Σιαφάκα. Επιστρέφουμε στο ζεστό μικρό στούντιο του Κόσμος 93,6 και στην φωνή του Πέτρου Αδάμου που σας περιμένει εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν άλλη μια εξαιρετική βραδιά διοργάνωση του Κόσμου 93,6. Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Βασιλική Κακάβα, οι άνθρωποι που τρέξαν πίσω από αυτό. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά αυτή την εξαιρετική παρέα μουσικών. Ήταν τιμή μας πραγματικά που ήσασταν εδώ μαζί μας. Λεωνίδα, στο επόμενο πάμε τώρα, έτσι.
3: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93.

0: συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Americans. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Και είμαστε και ζωντανά, φίλες και φίλοι, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο όταν βρίσκεσαι στον πρώτο όροφο, δεν θέλεις παραπάνω από δύο λεπτά να ανέβεις στον τρίτο για να ξεκινήσεις ζωντανά μία εκπομπή. Από την άλλη, όμως, όταν ακούς αυτό πραγματικά το ηχητικό ντοκουμέντο από αυτήν την πάντα που πριν από μερικά λεπτά τελείωσε εδώ στο στούντιο Β στην ελληνική ραδιοφωνία, την Black Star Tribute Band να παρουσιάζει ένα έργο το οποίο είναι όχι μόνο ιδιαίτερο, ακούστε για τον Γιώργο Μουχταρίδη, αλλά φυσικά τους πρωταγωνιστές, τον Γιώργο Μπίλιο, τη Λουίζ, τον Καλίστρατο Δρακόπουλο, τον Τζορτζ Γκαουντί, τον Θοδωρή Καπετανάκο, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον Σαμαλιέρη και τις πρωτότυπες ενορχιστρώσεις που υπέγραψε ο Τζορτζ Γκαουντί. Το σίγουρο είναι ότι μπαίνουμε όλοι μέσα σε μια διαδικασία να πούμε ένα πράγμα. Ότι θα πρέπει τις περισσότερες φορές να βρισκόμαστε στο στούντιο B και όχι στο στούντιο επάνω, στον όροφο, ζωντανά, στον αέρα. Με την έννοια του ότι ο κόσμος θέλει να ακούει live και αυτό ακριβώς κάνει ο δικός μας ο κόσμος και πολύ περισσότερο φέτος που κλείνει 25 χρόνια γενέθλια ο κόσμος 93,6 το ραδιόφωνο που ξέρει να τιμά τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς όπως ακριβώς έκανε και σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν 10 λεπτά μετά τις 9. Ευχαριστώ πολύ τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ήταν στον ήχο. Καλησπέριζουμε τον Πάπη Δούκαρο. Ζωντανά από το Κόσμος 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Κλικ-κλακ Symphony. Αυτή είναι η Ράη. Παρέα με τον Hans Zimmer. Για μία ώρα σήμερα.

0: Βιβλίων, έτσι όχι μόνο εδώ στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Σήμερα έχουμε το release, υποδέχεται το release για άλλη μια φορά τον Nick Cave και φυσικά αυτό το μεγάλο πάρτι που ξέρει να διοργανώνει ο Nick Cave εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι ένας από τους ιδιαίτερα αγαπητούς του ελληνικού κοινού και για κάποιους που δεν έχουν δει ακόμα τον Nick Cave, να ξέρετε ότι προλαβαίνετε να πάτε να τον δείτε. Δεν έχει βγει ακόμα ο Nick Cave με τους Bad Seeds. Μέχρι την πλατεία νερού, μέχρι το Φάληρο, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, προλαβαίνετε να πάτε.
1: Crazy.
0: Nick Cave and Bad Seeds που σχηματίστηκαν το 83 μετά τη διάλυση των Birthday Party και γρήγορα παγιώθηκαν ως ένα από τα πιο πρωτοπόρα συγκροτήματα της post-punk μουσικής σκηνής. Αυτή είναι η Σαντρόφη και το Making Moves.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Αυτός είναι ο Κάρουαν και το Reflections of a Poem. Κάρουαν είναι κουρδικής καταγωγής, μένει μόνιμα στην Αυστρία. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντι μου στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο και αν βρίσκεστε. Σήμερα με αρκετούς από εσάς τα είπαμε και εδώ από κοντά, ζωντανά από το στούντιο Β της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούγοντας ένα εξαιρετικό live, πραγματικά ένα live το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανένα live, αν το ακούγατε έξω ή οπουδήποτε αλλού, με μια tribute band που δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει ένα άλμπουμ το οποίο δεν είναι εύκολο, το οποίο είναι απαιτητικό, το οποίο έχει μέσα πολλά και ιδιαίτερα πράγματα. Εγώ δεν θα το έλεγα καν progressive rock, θα το έλεγα alternative, θα το έλεγα free jazz, θα το έλεγα από όλα. Αυτό ήταν το τελευταίο άλμπουμ και το κύκνιο άσμα του μεγάλου David Bowie, όπου δεν ξέραμε, αυτό το είπε πάρα πολύ σωστά και ο Γιώργος που έκανε την μετάδοση, ο Γιώργος Μουχθαρίδης. Ξέρουμε όλοι πόσο πολύ αγαπάει ο Γιώργος και πόσο καλά ξέρει ο Γιώργος μεταξύ άλλων συγκροτημάτων και μουσικών τον Bowie εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το είπε πάρα πολύ σωστά, ότι τον καιρό που προσπαθούσαμε να σκιαγραφίσουμε λίγο και να καταλάβουμε τι είχε ετοιμάσει ο Bowie και που βγήκε επιτέλους ένα καινούριο άλμπουμ, εκεί ήρθε η δυσάρεστη είδηση ότι έφυγε από τη ζωή. Ζακ Μπράουν με την μπάντα του. Εδώ παρέα σε ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο που έκανε πριν από 2 χρόνια με την αιώνια εφηβή Ντολί Πάρτον.

Αυτός είναι ο νέος ήχος μας, έρχεται από την Βραζιλία, η Marie Froch. Ξέρετε τι μου αρέσει πολύ σε αυτή η τραγουδίστρια και γενικά σε αυτόν τον ήχο, ότι βάζει πολλά καινούργια πράγματα μέσα στην κλασική βραζιλιάνικη μουσική σκηνή. Δεν έχουν παραμείνει μόνο στο MPB, στο Musica Popular Brasileira, αλλά έχουν βάλει και τη House, για να μην πω και την Deep House, και πολλά πολλά πολλά άλλα. Ραφαήλ Σαντίκ, 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, σε 93,6.

Αυτός είναι ο Γκραμμάτικ. Και βέβαια μην ξεχνάμε, γιατί πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας και live πολλά, και το Release Athens υποδέχεται το Σάββατο, τώρα το Σάββατο μας έρχεται 27 Ιουνίου στην πλατεία νερού του Pet Shop Boys, 4 χρόνια, 5 χρόνια μετά το θρίαμβο του 2022, 4 χρόνια, και ένα από τα καλύτερα shows που έχουμε ζήσει τουλάχιστον στη δεκαετία μέσα αυτού του φεστιβάλου. Ωστόσο όμως θα ανοίξει μαζί με την μπάντα των Σεντετιέν, το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα, που μάλιστα κάνει και αποχαιρετιστήριο tour, διαβάζω. Θα ανοίξει το live ο πρωτοποριακός Σλοβαίνος παραγωγός, ο Γκραμμάτικ. Το Γκραμμάτικ που μόλις τον ακούσαμε, και λέμε για τους Σεντετιέν ότι είναι last farewell tour, καθότι μετράνε ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, 40 χρόνια. 40 χρόνια στα μουσικά δρόμενα βρίσκονται και οι Σεντετιέν. Φυσικά το εμβληματικό δίδυμα των Τένναντ και Chris Lowe, οι Pet Shop Boys, θα κλείσουν τη βραδιά. Θα είναι και πολύ ωραία βραδιά, Σάββατο βράδυ, Release Athens, Pet Shop Boys, Grammatic και Σεντετιέν. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αυτή είναι η Casey Musgraves και το Dry Spell από το τελευταίο της και πάρα πολύ καλό άλμπουμ. It's been a real long 335 days and the last

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6 για μία ώρα σήμερα ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια και με ένα εξαιρετικό live που είχαμε την χαρά όλοι να το ακούσουμε και να το μοιραστούμε μέσα από το στούντιο Β' της Δημόσιας Ραδιοφωνίας με όλους εσάς, δια αέρος, το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε ο μεγάλος David Bowie. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Ευχαριστώ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο και όλους εσάς που είδαμε σήμερα και διαζώσεις. Ανανεώνουμε, φίλες και φίλοι, το ραντεβού μας για αύριο. Για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, κλασικά πάντα εδώ από τη συχνότητα του Κόσμος, αύριο 5η 25 Ιουνίου. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Τετάρτης 24 Ιουνίου. Ευχαριστούμε όλους όσους και όλες εσάς και όσοι σας ήρθατε στο στούντιο Β της ΕΡΤ και απολαύσατε ζωντανά αυτή την καταπληκτική μπάντα, η Black Star Tribute Band, η οποία ζωντάνευσε το άλμπουμ του David Bowie.

Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Σε άλλα νέα, συναυλίες. Αύριο 5η 25 Ιουνίου Γκορίλας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

1η Ιουλίου ανεβαίνει στο Λυκαβητό η Beth Hart. Και στις 6 Ιουλίου Jose James.

Λοιπόν, ο Χωσέ Τζέιμς θα συνεργαστεί με την China Moses. Μια world class μπάντα. Περιλαμβάνει τον κιθαρίστα Μάρκους Ματσάδο, τον μπασίστα David Γκίνιαρ και τον drummer Τζάρις Γιόρκη. Μια συναυλία με θέμα της βεβαίως του Marvin Gaye, I Want You. Έχει τον τίτλο. Αλλά βεβαίως ο Χωσέ Τζέιμς θα τραγουδήσει και δικές του παλιές επιτυχίες.

Ήταν ένας σπουδαίος κιθαρίστας. Που επηρέασε πολλούς μετά από αυτόν. Jeffrey Arnold Beck, ο Jeff Beck, μέλος της μπάντας The Yardbirds. Εδώ στην κιθάρα λοιπόν ο Jeff Beck. Τρόμπον Σόρτι, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Jeff Beck. Στο Surrey της Αγγλίας.

οποίος έμαθε να παίζει κιθάρα από φίλους, δανειζόταν δηλαδή τις κιθάρες και είχε φτιάξει μια αυτοσχέδια δικιά του με κουτιά από πουρα. Και έπαιρνε λεπτό σύρμα από φράχτες για να φτιάξει κάπως τις χορδές. Αυτά.

Η φωνή της Μπριζίτ Μπαρντό στην παρέα των Τροβέρ του Λιβ Δε Σι. Κιτέ Λαμέρ, και εδώ είναι η Όκα. Με καταγωγή από την Ιγυρία. Άλμπουμ Gold, τίτλος Black Coffee μέχρι τις 10.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Κόσμος.

2004 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με επανεκδόσεις πολύ γνωστών τραγουδιών των Toots and the Maytals. Και αυτή τη φορά καλούνε guest Willie Nelson, Eric Clapton, Jeff Beck εδώ στο 5446 was my number. Οι The Roots είχαν συμμετέχει, ο Ben Harper, ο Manu Chao, ο Ryan Adams, ο Keith Richards. Και ένα άλμπουμ λοιπόν, αυτό το True Love, το οποίο είχε κερδίσει τότε και το Grammy για καλύτερο reggae άλμπουμ της χρονιάς.

Μια βόλτα στη Βραζιλία, στην Ελιζέτε Καρντόσο. Εδώ σε ένα ρεμίξ από τον Λάριες και η Τζι από τη Θεσσαλονίκη. Γεννημένη το 1920 ήταν η Ελιζαμπέτ Καρντόσο, μέσω Ράνζη εκεί δεκαετία του 40 του 50 στην Βραζιλία. Συνεργάστηκε με Βινίσιους Ντε Μοραές, με Τόμ Ζομπίν. Εδώ ο Σέου Ζόρ στη Βραζιλία του σήμερα, μαζί του η Μπρούνα Μαρκεζίνη, σε ένα τραγούδι του Τσιμαΐα του 1983. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 24 Ιουνίου. Αυτή είναι η Tears for Fears. Κλείνει σήμερα τα 64 ο Kurt Smith, ο συνιδρυτής, μπασίστας, ιδρυτικό μέλος των Tears for Fears, μαζί με τον παιδικό του φίλο Roland Orzabal. Τεράστιες επιτυχίες. Το Shout, το Mad World, το Everybody Goes Through the World θα το ακούσουμε αργότερα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λίγο πριν εδώ στην ΕΡΤ έγινε αυτό το αφιέρωμα για τα 10 χρόνια από το άλμπουμ Black Star του David Bowie, 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie. Μια καταπληκτική Black Star Tribute Band, η οποία ζωντάνευσε πραγματικά με μεγάλη μαεστρία το άλμπουμ μπροστά σε ακροατές εδώ του κόσμου. Για όσους δεν καταφέρατε να έρθετε, βεβαίως η συναυλία θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ στην πλατεία.

Η Sheila E, Jeff Beck στην κιθάρα και Joe Stone, Parallel Lines. Θυμόμαστε αυτόν τον σπουδαίο κιθαρίστα, τον Jeff Beck σήμερα.

27 Ιουνίου έρχονται οι Foreigner για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, Celebrating 50 Years. Αύριο Γκορίλας, Πλατεία Νερού. Απόψε το βράδυ ήταν τώρα ο Nick Cave. Το Σάββατο πολυαναμονόμενη εμφάνιση των Pet Shop Boys. Και η προηγούμενη εβδομάδα, 1η Ιουλίου, ξεκινά με Μόμπι που επιστρέφει μετά από 15 χρόνια. Το Ερώδιο κλείνει το αφιερωματικό μήνα λειτουργίας του στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών με μια συναυλία του John Legend.

Λίγο πριν η Arlo Parks, η οποία κυκλοφόρησε τον Απρίλιο που μας πέρασε τον Ambiguous Desire, τελευταίο της άλμπουμ. Έχουν ήδη ξεχωρίσει κάποια σύγκλο όπως το Beams, το Heaven ή το Two Sided που μόλις κυκλοφόρησε. Εδώ πίσω στους Rise, στο Last Dance και ο Χωσέ Γκονζάλης μας προσκαλεί να κολλήσουμε την κοιλιά μας, τους γοφούς μας.

15 χρόνια κλαίνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Σήμερα και να ανακοινώθηκε το επίσημο και το πλήρες πρόγραμμα, η Κριτική Επιτροπή, τα βραβεία, οι παράλληλες δράσεις, μία διοργάνωση επαιτειακή που ανοίγει την αυλαία της 16 Ιουλίου, ολοκληρώνεται στις 24, όλα αυτά στην Πάτμο.

στείλω τα φιλιά μου στον αγαπημένο μου τον Δημήτρη που ακούει και του άρεσε πάρα πολύ το All About Me. Eric Clapton, Jeff Beck. Θυμάμαι σε αυτόν τον σπουδαίο κιθαρίστα σήμερα. Εδώ με τον Eric Clapton στο Moon River.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Kurt Smith, ο συνιδρυτής των Tears for Fears, ο οποίος σήμερα γιορτάζει. Και σας αφήνω με ένα καταπληκτικό Imagine, Herbie Hancock στο πιάνο. Τραγουδάει Pink, τραγουδάει ο Seal, στην κιθάρα είναι ο Jeff Beck. Μαζί τους ακόμα και η Ούμου Σανγκάρε. Από το άλμπουμ The Imagine Project. Διαδίωσε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ένα ταξίδι μεγάλο, μια οδύσσια θα μπορούσε να πει κανείς. Οι γονείς της φεύγουν από το Κάπο Βέρντε, πηγαίνουν στην Αβάνα για μια καλύτερη ζωή και επιστρέφουν κάνοντάς την εκεί, στο Κάπο Βέρντε δηλαδή. Ένας διπλωμάτης, ο πατέρας της, τη βοηθάει. Στο τέλος ταξιδεύουν από τη Σενεγάλη στην Αγγόλα και πάλι πίσω στη Γερμανία. Και βεβαίως δεν λείπει και η μετακόμιση στο Παρίσι, πίσω στο 2002, όταν ήταν 17 χρονών. Εκεί ξεκίνησε αυτό το κορίτσι, το οποίο ονομάζεται Μάιρα Αντράντε, και εδώ βάζει τα λόγια στο αφέτο, σε αυτό το Ανκόι Remix.

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στο δικό μας το ταξίδι ακριβώς. Άλεξ Νος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και η Λόντερ Λουπ τι κάνουν, βρίσκουν τη Φλέιβια Κορέλιο και μαζί ένα highlight. Βένια Σελέκτα είναι το κομμάτι.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand. Όσο για τους Έζρα, τους Έζρα Collective, μη φοβάστε για αυτούς. Αυτοί έχουν φίλους καρδιακούς και πιστεύουν στην αγάπη. Only Love είναι και το κομμάτι που φτιάξαν μαζί με τον Μπα Σελιέ.

επιστρέφουμε στη συμπαιγή, σε αυτές τις κόρες τις υπέροχες, οι οποίες κυκλοφορούν καινούριο άλμπουμ με τίτλο Offering. Τα σέβεσαι. Η Μπεγή λοιπόν, και ασέ το κομμάτι που καταφτάνει στον Νίκο.

καινούριο κόλλημα θα μας πάει στην Κολομβία για λίγο. Εκεί θα συναντήσουμε τη ζούγκλα και τον Ντεμπορόντο, ο οποίος έρχεται με ένα σόμος, Los Hijos de Sol, ομάδα.

επόμενο κορίτσι έχει περισσότερη αταξία στο δωμάτιό του. Εδώ οι Horizons παρεμβαίνουν. Εδώ η Lays έρχεται πάντα με τους New Experience και το Bagda είναι ό,τι φτιάξαν πριν από ένα χρόνο.

Old Town Sound, έτσι τιτλοφορεί τη δουλειά του ο San Diego based τύπος, ο οποίος έρχεται ως Μίτσαμ Γιακούμπ, αγαπάει το Afrobeat, αλλά όχι μόνο αυτό. Εδώ μας δείχνει ένα δείγμα από τη δουλειά

Danza Linguistica είναι ο τίτλος του άλμπουμ των Cab, οι οποίοι αγάπησαν την Ethio Jazz και έβγαλαν αυτό ακριβώς, το κομμάτι.

μια ιδιαίτερη συνεργασία αυτή που έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Afrobeat Ambassador ή αλλιώς Ντέλος Οσίμι μαζί με τον παραγωγό Medlar, έναν μουσικό που ουσιαστικά παίζει ηλεκτρονική μουσική στο Λονδίνο. Συναντήθηκαν και ό,τι συνέβη είναι αυτό εδώ. Lord have mercy.

το καλλιέντε και την αρέμα αρέγκα. Έχουμε φτάσει όμορφα και ωραία στη Σαντέ, ακριβώς στο πλάι της, και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Cotton Belly Fola Mix εδώ, σε περίπτωση που το ψάχνεις.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς εδώ στην δεύτερη ωρίτσα μας, στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στους 93 και 6 δηλαδή. Ένα λιλασίν έρχεται από τον Ομεράρ Νάντα, ο οποίος ρεμιξάρει μαζί με τους Γιούμπα.

Ranch Mediterranean φτιάχνουν ο Λίον Θαλ μαζί με την Φλέβια Κοέλιο.

Αν το ψάχνεις, βρίσκεται στα remixes, στα Tulunga remixes. Οι Kebe Shakedown φτιάχνουν αυτό το disco acido του Τζούντα, το οποίο είναι Brennan Greene.

άλλωστε και ο Μάνου Τσάου κάπου πήρε το μάτι μου ότι είχε και γενέθλια αυτός ο τύπος. Μπράβο του, De Maya Remix και La Vie à Deux. Η ζωή των δύο.

τη μουριά πρέπει να την ποτίσεις, όχι να την κόψεις. A tree never water itself. Δεν τα κλείνουμε τα ωραία τα καφενεία. Εδώ ο Jacob Banks λέει ακριβώς το ίδιο με άλλο τίτλο. A tree never water itself.

intimate textology. As blushing heat, as the sharp leaf of

but a

Sting. Είναι η Little Sims που δεν είναι και τόσο little, γιατί λέει τα παραπονά της και με το παραπάνω, φτιάχνοντας υπέροχες μουσικές, να μαθαίνουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι τι τραβάν τα νιάτα. Young είναι το κομμάτι.

0: Baxter Dury που τον αγαπάμε πολύ. Άλσμπουρι Μπόι, όσοι τον είδατε, είμαι σίγουρη ότι το ευχαριστηθήκατε.
1: Cars better than you. Foyer, Chilton, Firehouse. Bloated spleen. Brown slip-ons. Watercress and the chin. White suit. Patriarchal figure.

έχω συντοχής ανοιχτός έως τις 2 στον κόσμο σας, στους 93 και 6. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Καρονάκη διαλέγει τις μουσικές. Και άκου τι θυμήθηκα. The Comet is coming.

κλείσω με τον τιτανοτεράστιο Λορέν Γκαρνιέ και με αυτόν τον τύπο με το κόκκινο πρόσωπο. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα. Θα τα ξαναπούμε αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Alfredo Zitarrosa.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.